Η Διεθνή Έκθεση, που πρέπει να σας πω ότι ήδη ξεκίνησε. Η πρώτη παρουσίαση γίνεται στις 11 σήμερα, 5η, 7 του μήνα. Και εμείς θα ασχοληθούμε με την παρουσίαση μιας συγγραφέως και του βιβλίου της Ευαγγελίας Σαρσουλή, που παρουσίασε το βιβλίο Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Ρίτσος, Επιτάφιος, Στρομιοσύνη, η πρόσληψη της ποίησης μέσα από τη μουσική. Αλλά θα φιλοξενήσουμε εδώ επίσης και τον εκδότη Θανάση Σιλιβό, τον εκδόσεων Μετρονόμος, που κλείνει 25 χρόνια λειτουργίας, γιορταστική επέτειος. Σήμερα είμαστε εδώ με τον Φάνη Λιάκο στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Καλή σας ακρόαση.

Noble Dame, η αλλιώς η ευγενής κυρία από τους Rock and Roll Ensemble, New York Ensemble, από την πρώτη ηχογράφηση που έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης με αυτό το συγκρότημα στη Νέα Υόρκη στα 1968, το ξεκίνημα, το μουσικό ξεκίνημα της εκπομπής μας, 2313-338-456, η τηλεφωνική μας επικοινωνία, αποστολή μηνυμάτων γράφοντας 958, αφήνοντας μετά ένα κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160. Έλεγα λοιπόν λίγο πριν, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, ότι τα λέμε πλέον για την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Το πολιτιστικό ραδιόφωνο βρίσκεται με ένα μέγα μέρος των εκπομπών του κοντά σε αυτό το γεγονός. Από τις 11 μέχρι και τις 3 καθημερινά, νομίζω Σαββατοκύριακα θα πάμε και ως τις 4, από 7 έως και 10 του Μάη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Εκεί λοιπόν σε στούντιο εξωτερικών μεταδόσεων θα είναι ο Γιώργος Καλιετζίδης, η Αναστασία Γρηγοριάδου, η Εύη Καρκίτη, η Ελένη Κουρτίδου, η Φωτεινή Μπαλογιάννη, η Μερσιάνα Ελευθεριάδου, ο Θανάσης Γογάδης, εγώ επίσης, ο Γιάννης Τσολακίδης, για να φιλοξενούμε συγγραφείς, παράγοντες του βιβλίου, μεταφραστές, εκδότες, ανθρώπους από τη διοργάνωση, όλους όσοι βρίσκονται στον παλμό των εκδηλώσεων και θα μας μεταφέρουν το κλίμα τους και το περιεχόμενό τους. Έμφαση στη Βουλγαρία, πάρα πολλοί ξένοι συγγραφείς επίσης που βρίσκονται. Εμείς θα ασχοληθούμε κυρίως, όχι κυρίως, αποκλειστικά στις εκπομπές της Βόλτας με Έλληνες συγγραφείς, με ελληνικό βιβλίο, με Έλληνες και δημοσιογράφους εκτός από συγγραφείς, αλλά και εκδότες. Και επειδή είπα πάρα πολλά φανή, για βάλε μας να ακούσουμε Μάρθα Φριντζιλά και μετά πάμε για τη συνέχεια να σας πω μερικές λεπτομέρειες ακόμη.

Άστο και το χειροκρότημα, να ευχαριστούμε πολύ, αλλά δεν ήταν για μας, γιατί η Μάρθα Φριντζιλά ήταν από το live της. Και να σας πω έτσι δύο λόγια για το τι θα ακούσουμε στις εκπομπές της Βόλτας στις επόμενες ημέρες. Ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι μας, εκτός από σήμερα που είναι η Ευαγγελία Σκαρσουλή, όπως προανέφερα, και ο Θανάης Λιβός. Αύριο Παρασκευή λοιπόν θα έχουμε δύο ποιητές φιλοξενούμενους, στο πρώτο μέρος στο Σταύρο Ζαφυρίου, που μας μιλά για μια παρουσίαση που κάνουν μαζί με την Έλσα Κορνέτη, μιας εκδήλωσης ποιητές μέσα και έξω από τον πόλεμο. Και επίσης θα έχουμε και την συγγραφέα ποιήτρια Χλόη Κουτσουμπέλη για 42 κείμενα που αφορούν την Παλαιστίνη, «Δεν θα εκτοπιστούμε». Το Σάββατο θα σταθούμε πιο πολύ στον κόσμο και στον χώρο του ιστορικού πολιτικού μυθιστορήματος και γραφής από σημερινούς βέβαια δημιουργούς, δημοσιογράφοι και πολιτικοί και συγγραφείς. Φιλοξενούνται ο Άγγελος Τσέκερης, ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης για το «Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο», ο Βασίλης Τσιράκης για το βιβλίο του «Ο Κοσμοπολίτης». Τέλος Κυριακή θα έχουμε τον Θανάση Λάλα μαζί μας, συντροφιά μας, να μας μιλήσει για το βιβλίο «Πίνοντας καφέ με τον Επίκουρο», αλλά και στο δεύτερο μέρος τον Θανάση Τριαρίδη για το «Γράφοντας για τους δολοφονουμένους μετανάστες του παρόντος». Και να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος, Φάνη, ακούγοντας Φίβο Δελιβοριά, ακούγοντας ο ποιητής και το ποίημα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η Βόλτα συντροφιά σας αυτήν την ώρα από το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, το 958. Είναι ο Φάνης Λιάκος στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Και για τη συνέχεια θα έχουμε μια συζήτηση με την συγγραφέα Ευαγγελία Σκαρσουλή για το βιβλίο Μίκης Θοδωράκης, Γιάννης Ρίτσος, «Επιτάφιο Στρομιοσύνη, η πρόσληψη της ποίησης μέσα από τη μουσική». Τους περιμένουμε να καταφθάσουν σε λίγο μέσα στο ραδιοθάλαμο μαζί με τον εκδότη, τον Θανάση Σιλιβό, όπως σας προανήγγυλα. Να πω μια κουβέντα για την Ευαγγελία Σκαρσουλή, ότι είναι φιλόλογος, εργάζεται στο Δημόσιο Σχολείο από το 2005, έχει γεννηθεί στην Αθήνα, ζει στο Ηράκλειο της Κρήτης, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι και υποστήριξε τη διατριβή της στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας το 2012 με επίκεντρο ενδιαφέροντος ζητήματα πρόσληψης της μελοποιημένης ποίησης. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά. Το βιβλίο αυτό αποτελεί την συνέχεια, αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε, την συνέχεια αυτής της διατριβής και είναι πραγματικά ένα θέμα το οποίο όλους μας έχει απασχολήσει, έστω και ασυνείδητα κατά καιρούς, γιατί είναι αλήθεια ότι αν δεν μελοποιούνταν κάποια ποίηματα, δεν θα ξέραμε καν που είναι δυνατό να υπάρχει ο στίχος «Μέρα Μαγιού, μου μίσεψες».

0: Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, από μια νεότερη εκτέλεση βέβαια, από την Φωτεινή Βελεσιώτου, σε ένα τραγούδι που είναι ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά και εμβληματικό για τα χρόνια της Θεσσαλονίκης. Άλλωστε, μέρες του 36, ακριβώς πριν από 90 χρόνια, συνέβαιναν τα γεγονότα και ήταν η απαρχή αυτές οι μέρες για την δολοφονία του Τάσου Τούση, που ενέπνευσε τον Ρίτσο να γράψει τον επιτάφιο. Να καλωσορίσω όμως εδώ τους καλεσμένους μας, την καλεσμένη και τον καλεσμένο μας. Κυρία Ευαγγελία Σκαρσουλή, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να μιλήσουμε για ένα βιβλίο σας, μια μελέτη σας, που αφορά την πρόσληψη της μελοποιημένης ποίησης του Ρίτσου, από τις μελοποιήσεις βέβαια του Μίκη Θεοδωράκη, Επιτάφιος και Ρωμιοσύνη. Και έχουμε επίσης εδώ στην τροφιά μας και τον εκδότη των εκδόσεων Μετρονόμος, τον αγαπητό Θανάση Σιλιβό. Γεια σας, κύριε Σιλιβέ.
2: Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα και στους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι, ναι. Εκδότης και του συγκεκριμένου βιβλίου, αλλά και πολλών ακόμη, για τα οποία θα μιλήσουμε στην εξέλιξη της εκπομπής, mm-hmm. καθώς οι εκδόσεις γιορτάζουν 25 χρόνια.
2: Ναι, 25 χρόνια.
0: Ναι. Και έχουν και παρουσία εδώ στην έκθεση βιβλίου επίσης, με κάποιες επίσης εκδόσεις σας. Αλλά ας ξεκινήσουμε με την κυρία Σκαρσουλή, την αγαπητή Ευαγγελία. Πώς ξεκινήσατε να ασχολείστε με το θέμα της μελοποιημένης ποίησης?
1: Από το Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου, mm-hmm. με ένα, τέλος πάντων, πολύ ωραίο σεμινάριο, και κάπως, δεν ξέρω, κόλλησα. Και μετά αυτό, τέλος πάντων, με ενέπνευσε, με έκανε θέλω να ασχοληθώ παραπάνω, οπότε προχώρησε από μόνο του, πήγα στο μεταπτυχιακό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στη διατριβή μου.
0: Ναι. Κυρίως με την μελοποίηση του Θεοδωράκη προς τους ποιητές ή γενικότερα? Ναι. Αυτά ήταν τα πρώτα ακούσματα, ας πούμε.
1: Ναι,
0: ήταν,
1: για μένα, ναι. Έχει πολύ... Ο Θεοδωράκης είναι ενσωματωμένος με τα παιδικά μου ακούσματα, δίσκοι στο σπίτι και τα λοιπά. Οπότε, ναι, ήταν κάπως μια επιλογή πολύ ιδιαίτερη, αλλά μετά... Γενικά μου αρέσει η μελοποιημένη ποίηση και το θέμα της πρόσληψης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πώς δηλαδή η ποίηση όταν γίνεται τραγούδι.
0: Για πάμε σε αυτό λίγο. Δηλαδή, τι επιτυγχάνει η μελοποίηση, και μάλιστα όταν γίνεται με τη λαϊκότητα του Μίκη, έτσι.
1: Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Γιατί υπάρχουν δύο στοιχεία. Υπάρχουν οι εντελώς λόγιες, ας πούμε, και συμφωνικού τύπου μελοποίησης.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Και υπάρχουν και αυτές οι οποίες είναι λαϊκές και λαϊκότροπες, μπορώ να τις πούμε, ναι. Όλες που έχουν τα στοιχεία τα εμπνευσμένα από το αστικό λαϊκό τραγούδι, από το ρεμπέτικο, από αυτά. Λοιπόν. Οπότε αυτές φτάνουν πιο κοντά στον καθημερινό άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Καλά τα λέω, Σιλιβέ.
2: Πάρα πολύ.
0: Σας βλέπω πολύ σοβαρούς και τους δύο.
2: Όχι, εγώ σκέφτομαι αυτά που λες.
0: Να το χαμογελάσουμε λίγο το.
2: Σκέφτομαι αυτά που λες. Λέω, θα πρέπει να κάνεις κανένα βιβλίο και ο Γιάννης. Δεν μπορεί. Τόσα χρόνια τριβή με το θέμα.
0: Λοιπόν, αγαπητή Ευαγγελία.
1: Δεν επέλεξα τυχαία τον Επιτάφιο και τη Ρωμιοσύνη. Ο Επιτάφιος είναι ένα κομβικό έργο. Γιατί είναι το πρώτο έργο της έντεχνης λαϊκής μουσικής, είναι το έργο που ο λόγιος, ποιητικός λόγος της γενιάς του 30,
0: ναι.
1: Γυτνιάζει με τη ρεμπέτικη μουσική, οπότε γίνεται η θριαλίδα για πάρα πολλές ζυμώσεις, πολλές συζητήσεις, διαμάχες με τις διαφορετικές, τέλος πάντων, ενοχιστρώσεις, Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, ναι, Μούσκου, ναι, ναι. Ριμπθικότσης,
0: ναι, ναι.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Υπάρχει και τρίτη βέβαια μετά.
1: Υπάρχει
0: εκτέλεση.
1: Με την ναι. Μεριλίντα, ναι. Βεβαίως. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς αυτό το μελοποιητικό φαινόμενο
0: μην
1: έγινε.
0: Μην κάνουμε κανένα λάθος, θα μας διορθώσει ο Γιόγλου, μας ακούει τώρα, να ξέρετε.
1: Ο Θανάσης, βέβαια. Πρέπει να προσέχουμε, είναι καταπληκτικός.
0: Προσέξτε τα λόγια σας.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήρθε στην παρουσίαση, βέβαια.
1: Ήρθε στην παρουσίαση, είναι καταπληκτικός. Τέλος πάντων, οπότε ήρθε πολύ κοντά η ποίηση στο ναι. τραπέζι του λαού, που λέει και ο Ρίτσος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Βέβαια, ο Ρίτσος το επιδιώκει, παρόλο που ανήκει στη γενιά του 30, το επιδιώκει με την γραφή ειδικά στον Επιτάφιο. Είναι από τα ποίηματά του που είναι και με ρήμα και
1: βέβαια.
0: Με μέτρο.
1: Βέβαια,
0: είναι ιαμβικό 15-σύλλαβο, δηλαδή είναι πεντακάθαρα ένα σύγχρονο δημοτικό μυρολόι.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Και αυτό το παίρνει ο Μίκης, ο οποίος επίσης μέχρι τότε έτσι, έχει μόνο συμφωνικές ενασχολήσεις. Και αυτό είναι και το μεγάλο του όνειρο, ας πούμε, να γίνει ο μαέστρος και ο
1: συνθέτης. Ναι, ήταν στο Παρίσι.
0: Τότε τα χρόνια εκείνα στο Παρίσι με υποτροφία.
1: Ναι, υποτροφία.
0: Αλλά και τα προηγούμενα του χρόνια, όλες οι σπουδές, ας πούμε, και όλο το.
2: Ήταν η πρώτη περίοδος.
0: Η πρώτη περίοδος ήταν να γίνει ο Ρίμσκι-Κόρσακος, ξέρω εγώ, ας πούμε, ο Στραβίνσκι της Ελλάδας, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Εντάξει. Και συναντά την ποιήση του Ρίτσου το 1958.
1: Ναι. Του στέλνει το βιβλίο ο Ρίτσος.
0: Ναι.
1: Και το περιγράφει πολύ γλαφυρά ο Θοδωράκης.
0: Για θυμίστε το μας λίγο, πώς το λέει, τι κάνει.
1: Το έρπαμε και χθες.
0: Το είπατε χθες, δεν σημαίνει ότι το ξέρουν όλοι που μας ακούν.
1: Όχι,
0: στο
1: όχι, όχι, το είπα. απλά το είπα ότι είναι κάτι που το αναφέρω, γι' αυτό το εννοώ.
0: Σας ακούω,
1: γι' αυτό το είπα. Ήταν στο «Περίμενε τη γυναίκα του να ψωνίσει» σε μια βροχερή μέρα. Μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Πράσινο και όλο το αυτοκίνητο.
1: Πράσινο, και εγώ είπα άσπρο χθες.
0: Πράσινο στροϊνάκι.
1: Ανακρίβεια. δεν με διόρθωσε ο Γιώργος. Και εκεί λοιπόν είχε το βιβλίο και στο τιμόνι περιμένοντας, πάνω στο βιβλίο, μελοποίησε όλα τα αντίστοιχα.
0: Πράγματι,
1: το οποίο βιβλίο εκ των υστέρων διάβασα σε αυτή την περίφημη συνέντευξη που είπε ο Θανάσης στο Playboy, ότι κάπου το έδωσε. Και χάθηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχε ένα παράπονο γι' αυτό. Δηλαδή κάποιος το πήρε κάπως κόπημα. Τέλος πάντων.
0: Το λέει και σε μια αυτοβιογραφική του μεγάλη συνέντευξη που παραχωρεί στον Δημήτρη Μαλούχο.
1: Ναι.
0: Στο Άξιο Σωστή.
2: Άξιο Σωστή.
1: Στο Άξιο Σωστή.
0: Τα λέει και εκεί αυτά. Ναι,
1: ναι, πολύ, θα ήθελα πολύ να το βρω αυτό το βιβλίο. Τέλος πάντων.
0: Ας το δώσω. Να βάλουμε ένα τραγούδι να ακούσουμε.
1: Ναι, ασφαλώς. Ναι, ασφαλώς. Μα το τραγούδι.
0: Να πιείτε και ένα ποτηράκι νερό εδώ που σας φέραμε.

0: Πάντα εδώ στο 958 η εκπομπή «Η Βόλτα Συντροφιά σας». Να δούμε λίγο εντωμεταξύ, δεν ξέρω, διακόψα πριν, Ευαγγελία Σκαρσουλίνη σε κάτι.
1: Νομίζω.
0: Την αφήγηση για το πώς έγραψε τον επιτάφιο. Τι έγινε μετά με τη Ρωμιοσύρη, να το πούμε γι' αυτό, το θυμόμαστε.
1: Ναι, και αυτό πάλι ήταν των φώτων μια φοβερή, τέλος πάντων, τα επεισοδιακή γιορτή, να το πω έτσι. Και εκτυπημένος ο Θεοδωράκης, τέλος πάντων, επιστρέφει στο σπίτι, όπου βρίσκει εκεί τις παρτιτούρες που του είχαν φέρει κάποιο καιρό πριν γυναίκα.

0: φτάνει αυτή η γραφή μετά να πάρει την, τα στοιχεία του βιβλίου. Και τώρα θα μας μιλήσει και ο Θανάσης γι' αυτό. Δηλαδή, ενώ ξεκινάει από διατριβή, γίνεται μετά ένα βιβλίο.
1: Ναι. Ήθελα απλά να...
0: Δώστε μας τα κεφάλαια, το περιεχόμενο, δηλαδή τη σημασία, ναι, ας πούμε, αυτού του βιβλίου.
1: Το βιβλίο...
0: Γιατί να το διαβάσω, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι, βεβαίως. Το βιβλίο μελετά το μυλοποιητικό φαινόμενο με έναν έτσι πολύ, νομίζω, ολοκληρωμένο τρόπο. Mm-hmm. Μελετά δηλαδή το τραγούδι σε όλες τις συνιστώσεις που το αποτελούν. Δηλαδή, αυτοί οι παράγοντες που επηρέασαν την πρόσληψη της ποίησης με τη μουσική έχουν να κάνουν με το συνθέτη που εξετάζεται, δηλαδή όλη η δουλειά του συνθέτη,
0: ναι.
1: Μελετάτε ο ποιητής που έχει πια γίνει εισαγωγικά στιχουργός, μελετάτε το ίδιο το κείμενο πώς ήταν πριν, πώς έγινε μετά ως στίχος.
0: Σωστά.
1: Μελετάτε η λαϊκή συναυλία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η λαϊκή συναυλία για την πρόσληψη,
0: ναι, ναι,
1: των συγκεκριμένων
0: ακόμα
1: έργων.
0: Ακόμα και η επιλογή των χώρων και η χρήση
1: των
0: οργάνων.
1: Η επιλογή των χώρων φυσικά, και μάλιστα τη δεκαετία του 60 οι λαϊκές συναυλίες του Θοδωράκη ήταν δύσκολες. Σε ένα κλίμα πάρα πολύ άσχημο, παρακράτους και βίας. Χθες μάλιστα λείπαμε, ναι, χθες πάλι να αναφέρω την εκδήλωση, γιατί αναφερθήκαμε και στην Πέτρα.
0: Πότε έγινε η εκδήλωση λοιπόν,
1: ναι,
0: το πού να ξέρει
1: το
0: ο κόσμος.
1: Το αναφέρον. Πιστανάση.
2: Ναι, χθες, σήμερα Τετάρτη, είναι συζόγιο παρουσίαση του βιβλίου.
0: Χθες Τετάρτη έγινε.
2: Ναι, μίλησε ο Θανάσης Γιόγλου και Αθηνά Ετερζή. Είχαμε και μουσικό μέρος.
0: Ωραία παραγωγή
2: πάντα.
0: Και ερευνητές και οι δύο. Η μία και ραδιοφωνική παραγωγός και συγγραφέας. Ο άλλος επίσης
2: ερευνητής και μουσικής.
0: Και πολύ καλός συλλέκτης.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και στο μουσικό μέρος είχαμε τον Παναγιώτο Καραδημήτρη που ερμηνεύει εξαιρετικά Μίκη Θοδωράκη,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και τον Δημήτρη Νικολούδη, εδώ το δικό σας και δικό μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία και οι δύο. Και ο Καραδημήτρης και ο Νικολούδης ξέρουν πάρα πολύ καλά το Μίκη και από κοντά κιόλας.
2: Και ο Νικολούδης θα έχει στο πιάνο, βέβαια.
0: Βέβαια. Λοιπόν, έρχεται ύστερα η έκδοση. Κύριε,
2: ναι, το βιβλίο, βεβαίως. Μου το πρότεινε η Ευαγγελία, δεν γνωριζόμαστε. Έστω το βιβλίο, το κοίταξα, μου είπε ότι είναι διατριβή. Το προσαρμόσαμε, χωρίς πολλές αλλαγές βέβαια, για να είναι λίγο πιο σε εισαγωγικά λέξη βατό για τον αναγνώστη. Ναι, όχι, ναι, γιατί γράφει εύκολα. Δεν είναι επιστημονικό το βιβλίο να κουράσει τον αναγνώστη. Για ένα που τον ενδιαφέρει το θέμα, θα βρει πάρα πολλά στοιχεία. Έχει κάνει μεγάλη έρευνα σε αρχή, εφημερίδες, στο αρχείο του Θοδωράκη, στο Μεγάλο Μουσικής. Δηλαδή φαίνει και νέα στοιχεία που και εγώ προσωπικά δεν τα γνώριζα. Έτσι, από κόμματα, από εφημερίδες, από δημοσιεύματα κτλ.
0: Ναι.
2: Για το κομμάτι αυτό.
0: Ναι, άλλωστε πιστεύω ότι αυτό είναι και το χαρακτηριστικό μιας διατριβής. Όταν το υποβάλλεις, ότι πρέπει να έχει πρωτότυπα στοιχεία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καινούργια και δηλαδή.
1: Ακριβώς.
2: Όχι, είναι ένα βιβλίο, δηλαδή, για αυτόν που τον ενδιαφέρει το θέμα, που είναι ένας μουσικός και ένας απλός ακροατής να είσαι, που σε ενδιαφέρει η μουσική, η ποίηση, θα πάρεις έτσι πάρα πολλά πράγματα από την έκδοση συγκεκριμένη.
0: Μάλιστα. Επειδή βλέπω κιλά ο χρόνος.
2: Γλυκά.
0: Να μας δώσεις ένα. Στίγμα πρώτα να μας δώσεις, Φάνη. Ο Φάνης Λιάκος φροντίζει τον ήχο. Δώσε μας και το που πέταξε τα αγόρι μου από την Νένα Βενετσάνου, για να ακούσουμε ακόμα μια νεότερη εκτέλεση από αυτά τα πραγματικά συγκινητικά και εμβληματικά τραγούδια. Την μελοποίηση της ποίησης του Ρίτσου από τον Θεοδωράκη. Και ύστερα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τα 25χρονά σας, κύριε Σιλιβέ, και για εκδηλώσεις,
2: ναι,
0: που τρέχουν σήμερα ή τις επόμενες μέρες μες στην έκθεση. Υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική παρουσίαση για τον Μέσκο. Και ίσως πρέπει να πούμε δύο λόγια.
2: Ναι, σήμερα το μεσημέρι.
0: Όχι, ίσως, θα πούμε.
2: Ναι, σήμερα...
0: Να ακούσουμε σήμα και το τραγούδι
2: κομμάτι, βεβαίως,
0: και μετά
2: βεβαίως
0: θα μιλήσουμε.
3: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Εδώ λοιπόν, συντροφιά σας, το 958, ο Φάνης Λιάκος φροντίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Τσολακίδης είναι στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Φιλοξενούμε την Ευαγγελία Σκαρσουλή, συγγραφέα του βιβλίου για τον Μίκη και τον Ρίτσο, το Επιτάφιος Ρωμιοσύνη, η πρόσληψη της ποίησης μέσα από τη μουσική, αλλά και τον εκδότη Θανάση Λιβό. Και καιρός να πούμε μια κουβέντα, αγαπητέ κύριε Σιλιβέ, για την παρουσία των εκδόσεων 25 χρόνια, mm-hmm. έτσι, με δίσκους, με βιβλία, με εκδηλώσεις, με παρουσιάσεις, αλλά και πιο συγκεκριμένα το κομμάτι των εκδηλώσεων και παρουσιάσεων που έχετε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου.
1: Ναι, ξεκίνησε σήμερα η έκθεση. Έχουμε μια εκδήλωση για το συνολικό ποιητικό έργο του Μάρκου του Μέσχου. Βγάλαμε δύο τόμους μετά απαντά του. Θα γίνει σήμερα το μεσημέρι 4 η ώρα η παρουσίαση. Συνέχεια ο κόσμος περίπου 15.
0: Επίσης το 4. 14.
1: Περίπου.
0: Από το 15 μπαίνουμε.
1: Α, ναι, ναι, είναι δίπλα-δίπλα το μικρό, σωστά.
0: Εγώ γι' αυτό είμαι εδώ, να κάνω αυτό.
1: Ακριβώς. Και το Σάββατο έχουμε την παρουσίαση ενός βιβλίου τη Συνένεση, τη Βάνα Πνικορά. Και αυτό στις 3 το μεσημέρι. Θα σου βάλει μεσημεριανές ώρες φέτος. Αυτά και παράλληλα.
0: Είναι λίγο δύσκολες ώρες.
1: Ως νέες εκδόσεις. Αυτές οι δύο παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην έκθεση του Μέσχου. Όπως επίσης για πρώτη φορά είναι στην έκθεση κυκλοφορία η βιογραφία του Χαράλαμπου Βασιλιάδη Τσάντα. Του γνωστού και μη ξεχνάτε.
0: Ναι, ναι, ναι, μπράβο.
1: Με φοβερά στοιχεία το βιβλίο υπάρχει στο περίπτωμα του
0: Τρονόμου.
1: Ναι, ο στιχουργός.
0: Στιχουργός.
1: Ίσως Παναγιανοπούλου και ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός. Αυτό η βιογραφία του Θέμη του Ανδρεάδη. Αυτές είναι εκδόσεις που είναι εδώ στην έκθεση κυκλοφορούν για πρώτη φορά.
0: Ναι, ναι, ναι. Για τον Θέμη τον Ανδρεάδη είχατε κάνει και μια ωραία εκδήλωση στην Αθήνα.
1: Τώρα κυκλοφορεί το βιβλίο, πριν λίγες μέρες. Και θα κάνουμε και μια μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα για τα 25 χρόνια του Μετρονόμου στις 14 Μαΐου. Με ένα αφιέρωμα μουσικό στον Χρήστο Λεοντή, γιατί με αυτόν ξεκίνησε το περιοδικό. Ήταν το πρώτο εξώφυλλο του Μετρονόμου το 2001, το Μάιο.
0: Ναι, μπράβο, θύμισε μας λίγο την ιστορία. Πώς ξεκίνησε?
1: Ναι, το περιοδικό ξεκίνησε, έγραφε πάνω Μάρτιο 2001. Ως περιοδικό τριμηνιαίο, Μάρτιο 2001, Μάιο κυκλοφορήσαμε.
0: Ναι.
1: Το 2001 και ένα χρόνο μετά βγήκε και το πρώτο μας βιβλίο. Άκουσα τα CD, αλλά με το Λεοντή έχουμε κάνει αυτά τα πρώτα, ας πούμε, έτσι, και το CD του Ρεύματο Αρχάγγελο,
0: ναι, ναι,
1: και το Μετρονόμο. Θα έχουμε ένα μουσικό μέρος στον Ιαννό με τραγούδια του Χρήστου Λεοντή, με τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Κώστα Τεταφυλλίδη, την Ρώτη Σαΐα, την Αγγελική του Ντουμπανάκη, την Ιωάννη Φόρτη, τον Πάνο τον Μπούσαλη.
0: Πολύ ωραία.
1: Και κάποιες, θα έχουμε κάποιες αναδρομές από τα άλλα γενέθλια του Μετρονόμου που είχαν γίνει στον Ιαννό. Με βίντεο που ήταν ο Μούτσης παλιότερα, η Σελέ Βλαχογιάννη. Τέλος πάντων, θα είναι έτσι μια αναδρομή να θυμηθούν τα
0: πράγματα. Ωραία, ονόματα αναφέρει τώρα για τη Βλαχογιάννη, ας πούμε, τη Στέλλα.
1: Στέλλα, είχαν μιλήσει με τον Δήμο του Μούτσης, ήταν ομιλητές στα 10 χρόνια του Μετρονόμου αυτή.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να βάλουμε κάτι από τις ελάχιστες μελοποιήσεις που υπάρχουν πάνω στο έργο του Μάρκου Μέσχου.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και μετά να μας πεις, Ευαγγελία, θα μας επιτρέψεις λίγο τώρα να μας πει περισσότερα για την εκδήλωση. Τώρα θα είσαι λίγο, για πολύ λίγο θα σε έχουμε εδώ ακροάτρια.
2: Μ' αρέσει πολύ.
0: Ακούμε μια μελοποίηση στο τοπίο, εκείνο που λέει «Κοιλιά της μάνας, ωραίο τοπίο».
1: Ωραίο τοπίο.
0: Του Μάρκου Μέσχου, όπως την έκανε ο Ντίνε Ντόνεφ. Οι παλιότεροι τον γνωρίζουν, τον μπασίστα, μουσικό και συνθέτη, ως Κώστα Θεοδόρου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο Ντίνε μάλιστα το πρωτοπαίζει αυτό στην αυλή του Μέσχου, το τραγούδι μπροστά του, και υπάρχει και μια ηχογράφηση που γίνεται μετά. Και λέω να ξεκινήσουμε, αφού θα μας μιλήσει για την παρουσίαση του συνολικού ποιητικού του έργου, με αυτή τη μελοποίηση.

0: Λίγα λεπτά λοιπόν ακόμα στη διάθεσή μας, σε μελοποίηση του τοπίου από τον Ντίνε Ντόνεφ. Το 10 πλατάνια χείλη κρεμασμένη είναι στίχος που συγκλονίζει κυριολεκτικά. Πες μας όμως τώρα πώς έγινε και βρέθηκαν τα δικαιώματα, πώς έγιναν οι συνεννοήσεις, τι περιέχουν αυτοί οι δύο τόμοι, το ποίηματα 1 και ποίηματα 2 και για την εκδήλωση βέβαια και ποιοι θα είναι εκεί εκτός από εκεί. Σένα και από μένα.
1: Εγώ δεν θα είμαι στο πάνελ, εσύ θα είσαι. Ναι, καταρχήν βρέθηκα με την ανιψιά του Μάρκου Μέσκου που...
0: Η οποία είναι
1: δεν τη γνώριζα. Ναι. Είσαι στο βιβλίο στην Αθήνα, μας πήρε ένα τηλέφωνο καταρχήν.
0: Αθήνα μένει, βρε παιδί μου.
1: Στην Αθήνα, ναι. Η Πόπη. Πόπη Δελαβόγια λέγεται.
0: Πόπη.
1: Πόπη Δελαβόγια.
0: Α, μάλιστα.
1: Πήρα τηλέφωνο σε εκδόσεις, κάναμε ένα ραντεβού. Ότι ενδιαφέρε να εκδώσει το έργο του Μάρκου Μέσου, ήξερε τις εκδόσεις που κινούμαστε, τι κάνω κτλ. Ναι, το συμφωνήσαμε. Αυτή το είχε ενίσχυση εδώ για ένα χρόνο τώρα, γιατί τα γράψαμε από την αρχή τα ποιήματα όλα. Είναι δύο τόμοι. Ο πρώτος περιλαμβάνει τα ποιήματα από το 58 μέχρι το 86 και ο δεύτερος από το 95 μέχρι το 18.
0: Ναι. Υπήρχαν ήδη βέβαια κάποιες συλλογικές εκδόσεις.
1: Υπήρχαν δύο συλλογικές εκδόσεις που σταματάγανε, αν θυμάμαι καλά, λεγόταν Μαύρο Δάσος 1 και Μαύρο Δάσος 2.
0: Ναι, είχε την επικεφαλίδα, νομίζω ήταν και επιθυμία
1: Μαύρο
0: του Μέσκου.
1: Ένα, το Μαύρο Δάσος ακριβώς. Ναι. Που σταματάγανε. Δεν θυμάμαι πότε σταματάγανε αυτοί. Γιατί εμείς έχουμε βάλει και τα βιβλία που βγήκαν μετά από τις δύο συλλογές αυτές. Δηλαδή είναι όλο το ποιητικό του
0: έργο.
1: Μέχρι το 18 ακριβώς. Και καλά να είμαστε, θα προχωρήσουμε και στην έκδοση των πεζών, γιατί έχει και πολλά πεζά ο Μάρκος.
0: Πολλά.
1: Αυτό θα είναι το δεύτερο.
0: Έχει τη συλλογή των δοκιμάτων, το Μουχαρέμ, την κομμένη γλώσσα. Έχει και τα άλλα τα πεζά του που γίνανε σε πολύ μικρές.
1: Ναι, είναι. Αυτό ετοιμάζουμε σιγά σιγά τώρα για του χρόνου με το καλό. Για την εκδήλωση σήμερα λοιπόν στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που θα είναι στις 4 η ώρα. Στο περίπτερο 14 αίθουσα κόσμος, θα μιλήσουν ο Αντώνης Ελευθεράκης, το βιβλιοπωλείο το Κεντρί,
0: ναι, ο Μιχάλης Μαρτσίνης. Να πούμε, είχε πολύ έτσι, αρκετά χρόνια, πολύ στενές σχέσεις με τον
1: από
0: τη Μέσκο.
1: Πέραγε κάθε τρίτη και πέμπτη του βιβλιοπωλείου.
0: Ακριβώς, ήταν η συγκεκριμένη επίσκεψη του Μέσκου στο κέντρο, που συνάνταγε ας πούμε τους λόγιους, τους ποιητές, τους φίλους του, τους, και απλούς βέβαια, έτσι, καθημερινούς τύπους.
1: Ναι, ναι,
0: βέβαια. Αλλά παίρναγε πρώτα τον Ελευθεράκη από το κεντρί και μετά πήγαινε στην Παράκα, ας πούμε.
1: Όπου... Ακριβώς, αυτή είναι η δρομή.
0: Ναι, έβλεπε τον Σιμώτα εκεί, έβλεπε διάφορους τέτοιους.
1: Ναι, ναι. Επίσης θα μιλήσει ο Μιχάλης Μπαρτσίδης, διδάξεων φιλοσοφία στο ΕΑΠ. Ο Άρης Τηλιανού είναι καθηγητής φιλοσοφίας εδώ στο Απιθύτα. Ο Γιάννης Τσολακίδης που είναι μαζί μας σήμερα.
0: Θα πω και εγώ μια κουβέντα. Εγώ ήθελα απλώς να είμαι εκεί έτσι να σας βλέπω, αλλά με έβαλες και ομιλητή.
1: Θα μιλήσει, θα συντονίσει, θα πει και τι και συνεννοεί γνωρίσει, είχατε μια προσωπική σχέση. Και μετά η Ελένη Χοντολίδου, φιλόλογος.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτή θα μιλήσει.
0: Η οποία είναι ιδιαίτερη γνώστρια του έργου του Μάρκου.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Άλλωστε είναι και η, πώς να το πούμε, η επικεφαλής διαχειρίστρια και τη σελίδα αναγνώστη του έργου του Μάρκου Μέσκου στο Facebook. Χοντολίδου ξέρει πάρα πολλά. Να ακούσουμε τον ίδιο τον Μάρκο το Μέσκο. Είναι από μια εκδήλωση που έχουμε κάνει το 2017 για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.
1: Εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Το ραδιόφωνο μας, ο 958, διοργανώνει μια εκδήλωση με ποιητές της Θεσσαλονίκης να διαβάζουν τα ποίηματά τους. Είναι στην Πρίγκιπο. Είμαστε οι πρώτοι που μπαίνουμε για λόγια έτσι, για τεχνική εκδήλωση εκεί σε αυτό το χώρο. Έχουμε τραγουδιστές, την Έλσα Μουρατίδου και τον Ανδρέα Καρακότα, με τον Κώστα Ματσίγκο, με τον Κοντονικόλα στο πιάνο.
1: Σάκη, κατάλαβα.
0: Έτσι. Και εκεί λοιπόν ο πρώτος που διαβάζει από τους 25 συνολικά ποιητές που είχαμε, Τόλης Νικηφόρου, Χλόη Κουτσουμπέλη, Σταύρο Ζαφυρίου, όλοι από τη Θεσσαλονίκη. Ο πρώτος που διαβάζει λοιπόν είναι ο Μάρκος Μέσκος.
2: Στην πολύτιμη σκιά των προηγούμενων ποιητών της Θεσσαλονίκης, ας πούμε το άνθιμο Φιλιτά, του Μανώλη Αναγνωστάκη, του Κλήτου Κύρου, του Πάνου Θασίτη, του Αλέξα Ασλάνουγλου και του Γιώργου Ιωάννου, του Θανάση Φωτιάδη και της Ανθούλας Σταθοπούλου Βαφοπούλου, του Θεόκλητου Καρυπίδη και του Θόδωρα Σονίτη. Λέω λοιπόν να αρχίσουμε το χορό των αναγνώσεων τιμώντας την ποίηση. Δύο ποίηματα λοιπόν δικά μου, το ένα κατευθείαν από το Συρτάρι, εδώ, στην Πρίγκιπο, αδημοσίευτο. Το άλλο, ένα ποίημα από την Ενότητα, στην όχθη του Παραδείσου που πρόσφατα κυκλοφόρησε. Σύννεφα, μνήμη Σάβα Κωνσταντινίδη του Ζωγράφου. Θαρείς σελίδες της ιστορίας ο ουρανός. Γκρίζες, μαύρες, κόκκινες, μελανά βουρκώματα, τα λευκά λυσμονημένα. Μάχες, τυφλά στρατεύματα, μηνύματα, κραυγές, λιμάνια πάνη μου δεν έχουν. Τυχαία τάχα, νερά ξεχυλισμένα, φτάνουν πάντα και αναχωρούν αθόρυβα, πρόσωπα θαρείς, ανώνυμα και πρωταγωνιστές, άνθρωποι προσφυλής, χαμένοι από τη μάνα τους στον άγνωστο προορισμό. Εκεί τα σύννεφα, κινώντας από τη ρίζα του ουρανού, κάποια φώτα, σπίτια χαμηλά, στην άκρη του δάσους, αμίλητα παρόντα κυπαρίσα. Αβυσσαλαία νερά, στον μαύρο ουρανό, σπασμένες αλυσίδες στην άμμο, για τέρμονη ροή της ιστορίας. Σαν άρχονται οι ευχές από τον κάτω κόσμο.

0: Πάμε να αποχαιρετιστούμε για σήμερα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ευαγγελία Σκαρσουλή που βρέθηκε σήμερα εδώ μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Τον Θανάση Λιβό. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Πολύ. Και σε εσένα στην κυκλοφορία του βιβλίου.
1: Να είστε καλά.
0: Να καλοτάξει το Κευπόλυτο.
1: Ευχαριστώ.
0: Και σε εσένα καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις.
2: Πάρα πολύ, Γιάννη.
0: Να σε καλά. Ακούμε σύνθεση του Χρήστου Βέσκα με χοροδία από την Έδεσα, του Έδεσα και Βοδενά μου. Είναι ο Φάνης Λιάκος στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Αύριο θα ανταμώσουμε από κοντά, μέσα πια από τους χώρους της έκθεσης βιβλίου, στο Περίπτερο 15. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Στις 7 Μαΐου του 2024 έφυγε πολύ πρόωρα από τη ζωή ένας από τους πιο σημαντικούς μουσικούς παραγωγούς, όσο και αν δεν του άρεσε καθόλου αυτός ο τίτλος, και μηχανικούς ήχου γενικότερα, ας το πούμε έτσι, τουλάχιστον των τελευταίων 3 δεκαετιών. Και βέβαια αναφέρομαι στον Steve Albini, στον οποίον θα αφιερώσουμε ολόκληρη τη σημερινή μηχανή αναζήτησης, με τον Γιάννη Δημητρούδη στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση και τη φροντίδα του ήχου. Και μόλις ακούσαμε τις πρώτες νότες, τα πρώτα λεπτά, τα πρώτα δευτερόλεπτα από τον δίσκο, τον οποίον έκανε πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο όχι μόνο τον ίδιο τον Αλμπίνι, αλλά προφανέστατα και το συγκρότημα που τον έγραψε. Και αν δεν σας έλεγε κάτι το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, μάλλον σίγουρα θα σας λέει το επόμενο.

Ήταν βέβαια οι Αμερικανοί Pixies, Where is my mind και λίγο νωρίτερα Bone Machine από το φοβερό δίσκο του Surfer Rosa από το 1988, σε παραγωγή και ηχογράφηση βέβαια του Steve Albini. Ο Steve Albini, ο οποίος προτιμούσε να αναφέρεται στον εαυτό του ως μηχανικός ήχου ή μηχανικός ηχογράφησης, απεχθανόταν τον όρο παραγωγός και γενικότερα απεχθανόταν οτιδήποτε τυπικό είχε να κάνει με την μουσική βιομηχανία. Συνήθως άφηνε πλήρη έλεγχο στους καλλιτέχνες με τους οποίους δούλευε. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε και πιο αναλυτικά στην συνέχεια. Ο Albini, ένα παιδί που αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μουσική, όπως λέει ο ίδιος, όταν άκουσε τις πρώτες νότες από τον πρώτο δίσκο των Ramones και αποφάσισε να πιάσει ένα μπάσο και να αρχίσει να μαθαίνει. Δημοσιογράφος σπούδασε και ουσιαστικά ξεκίνησε να γράφει στον τομέα του μουσικού τύπου. Πριν αποφασίσει να γίνει μουσικός, να αρχίσει να παίζει σε punk bands και από ένα σημείο και έπειτα, κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, να αφιερωθεί σχεδόν ολοκληρωτικά στις ηχογραφήσεις και παραγωγές δίσκων. Θα ακούσουμε επιλογές από την εργογραφία του, όχι ως μουσικός, παρόλο που ο ίδιος είχε αρκετά μεγάλη πορεία με συγκροτήματα όπως η Big Black, όπως η Rapeman και όπως και η Shellac, οι οποίοι το καινούριο τους άλμπουμ είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει, μάλλον ήταν έτοιμο και προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει μόλις λίγες ημέρες μετά και από τον θάνατο του Steve Albini, πιο συγκεκριμένα 10 μέρες αργότερα στις 17 Μαΐου του 2024. Από το 88 τώρα θα πάμε στο 1993 για να τον ακούσουμε στον δεύτερο δίσκο της PJ Harvey, Rid of Me.

Και ήταν κάπου εκεί, γύρω στο 1992-1993, όταν και η Nirvana και μάλλον πιο συγκεκριμένο ο Kurt Cobain, μετάκι από την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία του Nevermind, προσέγγισαν τον Steve Albini για να φτιάξουν μαζί τον επόμενο τους δίσκο, τον τρίτο και τελευταίο, όπως έμελε για το συγκρότημα εκείνο, του In Utero, που κυκλοφόρησε το 1993. Και αυτό γιατί τους φαινόταν ότι ο ήχος του πρώτου δίσκου ήταν ίσως λίγο παραπάνω καλογελισμένος και σε εισαγωγικά εμπορικός για τα γούστα τους, και ήθελαν να φτιάξουν κάτι σαν αυτό που έφτιαχνε ο Steve Albini, τουλάχιστον κάτι σαν αυτό που είχε την ιστροφημή, αν θέλετε, και την φήμη ότι μπορούσε να φτιάξει ο Steve Albini, έναν αρκετά πιο άμεσο ήχο, αν θέλετε, για ένα συγκρότημα, κάπως που να σου δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεσαι μαζί τους σε ένα δωμάτιο και τους ακούς να παίζουν εκείνη τη στιγμή μπροστά σου και όχι πολύ πολύ καθαρά, όπως συμβαίνει συνήθως στους περισσότερους έτσι πιο pop, αν θέλετε, δίσκους της βιομηχανίας, της μουσικής και του θεάματος γενικότερα τις τελευταίες δεκαετίες. Το αποτέλεσμα εν τέλει μάλλον χαροποίησε τους πάντες, παρόλο που υπήρχαν αρκετές διχογνωμίες, η αλήθεια είναι, ανάμεσα στον Albini και αρχικά την δισκογραφική εταιρεία, και στη συνέχεια ίσως και ανάμεσα στον Albini και τους ίδιους τους Nirvana, όσον αφορά το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα κάποια από τα τραγούδια του δίσκου, συγκεκριμένα αυτά που θα κυκλοφορούσαν ως single για την προώθησή του, να τα ηχογράφησε απλά ο Albini, και μάλλον στην πορεία να μιξαρίστηκαν από κάποιον άλλον. Ακούσαμε το Heart Shaped Box. Ας πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι μέσα από το In Utero. Είναι το All Apologies.

Και αυτή ακριβώς η μέθοδος, αν προτιμάτε, αυτή ακριβώς η μεθοδολογία του Steve Albini ήταν και αυτή, γιατί ένας μάλλον από τους κυρίους λόγους για τους οποίους έγινε τόσο γνωστός και προφανώς ένας από τους λόγους που τον προσέγγισαν και ονόματα όπως η Nirvana. Και όχι μόνο, ακούσαμε τους Pixies νωρίτερα, την PJ Harvey, θα δούμε και άλλα πολύ πολύ μεγάλα ονόματα στην πορεία της εκπομπής μας. Ο ίδιος λοιπόν, στον ίδιο λοιπόν μάλλον άρεζε να δουλεύει πολύ πολύ γρήγορα και όχι απαραίτητα με τον πιο ακριβό εξοπλισμό που υπήρχε στον κόσμο. Ήθελε να βγάζει αυτόν τον ακατέργαστο ήχο, να πετυχαίνει να βγάζει αυτόν τον ακατέργαστο και για πολλούς πιο αυθεντικό ήχο σε κάθε συγκρότημα. Του άρεζε να τους στείνει όλους μαζί στο στούντιο και να τους ηχογραφεί ταυτόχρονα όλους μαζί, κάτι το οποίο δεν είναι και ό,τι πιο σύνηθες πλέον, η αλήθεια είναι, χρησιμοποιώντας μάλιστα στην πορεία όσο το δυνατόν λιγότερη επεξεργασία και εφέ, αν θέλετε. Πολλοί λένε μάλιστα ότι του έπαιρνε περίπου μία εβδομάδα για να ολοκληρώσει ένα ολόκληρο άλμπουμ από τη στιγμή που ξεκινούσαν ηχογραφήσεις μέχρι να παραδώσει το τελικό προϊόν. Κάτι που η αλήθεια είναι, και από προσωπική εμπειρία θα σας πω, πως μάλλον θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έως και υπεράνθρωπο. Και όλα αυτά βέβαια τελείως και 100% αναλογικά. Ο ίδιος όχι απλά δεν συμπαθούσε, μισούσε θα λέγαμε τους υπολογιστές και το κατά πόσο θα μπορούσαν αυτοί να παρέμβουν με θετικό ή αρνητικό τρόπο στην διαδικασία της ηχογράφησης και παραγωγής ενός δίσκου. Όλα αυτά βέβαια πάντοτε αφήνοντας πλήρη καλλιτεχνική ελευθερία, 100% καλλιτεχνική ελευθερία στους μουσικούς για να παράξουν το τελικό τους προϊόν. Πάμε τώρα στο 1998 για να ακούσουμε τους Dirty 3 στον δίσκο τους Ocean Songs που έκαναν τότε με τον Steve Albini στο κομμάτι τους Sirena.

Και αν οι Dirty Three δεν σας φαίνονται πολύ μεγάλο όνομα, κακώς βέβαια γιατί είναι, θα ακούσουμε τώρα στη συνέχεια κάτι το οποίο σίγουρα θα αναγνωρίσετε, τουλάχιστον όσον αφορά τις λέξεις. Και πάλι 1998, δίσκος Walking into Clarksdale, Jimmy Page, Robert Plant, τραγούδι Shining in the Light.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

2002 και αυτό ήταν το μεγάλο μπαμ των Flogging Molly, Drunken Lullabies, ο δίσκος και το τραγούδι το οποίο μόλις ακούσαμε. Γενικότερα τώρα ο Steve Albini ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολύ συγκεκριμένες απόψεις, πολύ ισχυρές θέσεις και φρόντιζε πάντα τις απόψεις και τις θέσεις του αυτές να τις κάνει 100% κατανοητές, ακόμα και αν κάποιοι λέγανε ότι θα μπορούσε να γίνεται και δυσάρεστος, τουλάχιστον όσον αφορά τις απόψεις του απέναντι στην βιομηχανία της μουσικής γενικότερα, που θεωρούσε ο ίδιος και κατά πολλούς ίσως να είναι και αλήθεια πως εκμεταλλεύονται τους μουσικούς και ποτέ δεν αφήνουν όχι απλά καλλιτεχνική ελευθερία αλλά δεν αφήνουν τους μουσικούς να απολαμβάνουν κυριολεκτικά και τα κέρδη τα οποία μπορούν να κερδίσουν από την μουσική τους. Μάλιστα ο ίδιος πάντα χρέωνε μια συγκεκριμένη τιμή για κάθε ηχογράφηση και αρνιούνταν να μπει το όνομά τους στην γενικότερη διαδικασία της απόδοσης πνευματικών δικαιωμάτων και μάλιστα κατά πολύ κόσμο χρέωνε και πολύ λίγα όσον αφορά το τι τιμές παίζουν στα πολύ πολύ μεγάλα στούντιο της Αμερικής γενικότερα όσον αφορά την βιομηχανία της μουσικής και τους μεγάλους δίσκους που φτιάχνονται σχεδόν καθημερινά στα στούντιο εκείνα. Για παράδειγμα, οι τιμές του ήταν συγκεκριμένες, τις ήξερε όλος ο κόσμος και κάποιοι είχαν υπολογίσει ότι κατά την δεκαετία του 2010 το ετήσιο εισόδημα του Steve Albini, παρόλο που δούλευε σε τόσο μεγάλους δίσκους, δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 24.000 δολάρια. Κάτι το οποίο για τις ΗΠΑ της Αμερικής θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οριακά στο όριο της φτώχειας, αλλά όπως και να έχει έτσι το έβλεπε αυτός ο άνθρωπος, δεν ήθελε να είναι μέρος της βιομηχανίας του θεάματος, ήθελε να συνεργάζεται με όποιον ήθελε να συνεργαστεί μαζί του, ποτέ δεν έλεγε όχι, εκτός αν βέβαια δεν είχε ο ίδιος χρόνο, ποτέ δεν έβαζε ταμπέλες και ποτέ δεν έβαζε περιορισμούς στους καλλιτέχνες του. Ο ίδιος είχε πει ότι αν με πάρει οποιοδήποτε τηλέφωνο και μου πει έλα να κάνουμε ένα δίσκο μαζί, θα το πω πολύ απλά, έλα να κάνουμε ένα δίσκο μαζί.

Immigrant Punk από τους Γόγκολο Μπορντέλο. Στη Βαλμπίνη βέβαια ήταν ενεργός μέχρι και την στιγμή που πέθανε, μέχρι δηλαδή και τον Μάιο του 2024. Εμείς θα φτάσουμε μέχρι το 2009 ωστόσο σήμερα, όχι ότι υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος βέβαια πίσω από αυτό. Οι επόμενοι θρύλοι, οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν δίσκο μαζί του, μάλιστα επιστρέφοντας μετά από πάνω από 30 χρόνια στην δισκογραφία, ήταν οι Stooges. 2007, τέταρτος τους δίσκος, The Weirdness, τους ακούμε στο My Idea of Fun.

Ο Στίβ Αλμπίνι λοιπόν γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου του 1962, έφυγε δυστυχώς πολύ πρόωρα από τη ζωή στις 7 Μαΐου του 2024 και ο ελάχιστος φόρος τιμής που θα μπορούσαμε να το αποτίσουμε ήταν μέσω της σημερινής μηχανής αναζήτησης. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας με Jarvis Cocker και I Never Said I Was Deep. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Ηλίας Σταμπουλής ρύθμιζε για εμένα και για εσάς τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

0: Μέσα σε καταιγίδες τούτην η άνοιξη θα ζει και αυτή η συνάντηση μας έφερε εδώ ζωντανά στο στούντιο του 958 για μια ραδιοφωνική συναυλία που μόλις ξεκίνησε με τον Βασίλη Πρατσινάκη και τρεις πάρα πολύ καλούς μουσικούς, τους οποίους ήδη ακούσαμε να παίζουν ένα πρώτο τραγούδι, το οποίο βρίσκεται στο CD του Βασίλη Πρατσινάκη που κυκλοφόρησε πριν λίγα χρόνια. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλησπέρα κύριε Μασίλη.
1: Καλησπέρα.
0: Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο για την επιμέλεια. Ηλίας Σταμπουλής, Περικλής Κλιγκόπουλος και Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζουν τον ήχο που ακούμε. Είναι εδώ, όπως είπαμε, ο Βασίλης Πρατσινάκης μαζί με τον Γιάννη Φιλιππουπολίτη που είναι στο πιάνο, Αντώνης Κουμανδράκης στην κιθάρα και Βαγγέλης Τσιόγκας στο μπουζούκι. Σας καλωσορίζουμε όλους εδώ στο στούντιο του 958. Ήρθατε με πάρα πολύ καλή διάθεση και μας φτιάξατε τη διάθεση όλους ήδη. Κύριε Πρατσινάκη. Ξεκινήσαμε λοιπόν ακούγοντας την συνάντηση από το CD σου Άγριος Άνεμος που βγήκε το 2001.
1: Είναι σε μουσική
0: 21,
1: του Γιάννη.
0: Εγώ θα έλεγα.
1: Το 2021, συγγνώμη. Α, πολύ παλιά πήγα. Είναι σε μουσική του Γιάννη, ξεκινήσαμε επειδή είναι του Γιάννη το τραγούδι.
0: Ωραία, Γιάννης Φιλιππουπολίτης που είναι μαζί μας στο πιάνο.
1: Και σε στίχους του Ανδρέα Θωμόπουλου.
0: Άρα μιλάμε ότι έχετε κυκλοφορήσει το CD Άγριος Άνεμος το 2021, έχει καινούργια κομμάτια τα περισσότερα.
1: Ναι. Και εκτός από δύο επανεκτελέσεις.
0: Και σήμερα εδώ λοιπόν είστε με την παρέα αυτή για να ακούσουμε κάποια κομμάτια από τη δουλειά αυτή για κάποια αγαπημένα σας κομμάτια,
1: ναι,
0: που παίζετε.
1: Και ένα καινούριο που έχει κυκλοφορήσει το τελευταίο καιρό.
0: Θα ακούσουμε τον Άγριο Άνεμο, που είναι το κομμάτι που δίνει το τίτλο σε ολόκληρο το CD, Γιώργος Καζατζής.
1: Ναντίνα Κυριαζή στίχους.
0: Μουσική, Ναντίνα Κυριαζή στίχη. Να τα ακούσουμε.

0: Ακούσαμε τον Άγριο Άνεμο σε μουσική του Γιώργου Καζαντζή, στίχους την Αντίνας Κυριαζή. Live ακούμε εδώ στο στούντιο του 958 τον Βασίλη Πρατσινάκη με τον Γιάννη Φιλουπολίτη στο πιάνο, Αντώνης Κουμανδράκης κιθάρα και Ευαγγέλης Τσιόγκας μπουζούκι. Και είναι αυτό, Βασίλη Πρατσινάκη, ένα ακόμα από τα καινούργια τραγούδια που βρίσκονται στον Άγριο.
1: Το έχει δώσει ο Γιώργης, ο Καζαντζής, αυτός ο ωραίος. Καλό συνθέτη.
0: Ο Γιώργος Καζαντζής είναι ένα συνθέτη που ζει
1: στην πόλη μας. Ναι. Και φίλος παλιός.
0: Είσαι και εσύ ένα τραγουδιστή τη πόλη μας πάρα πολλά χρόνια.
1: Πάρα πολλά
0: τραγουδάς.
1: Καμιά τριανταριά. Μπορεί και πάρα πολλά.
0: Και μετά από τόσα πολλά χρόνια κυκλοφόρησε το CD αυτό, τη δουλειά αυτή.
1: Δεν είχα σκοπό να το κυκλοφορήσω. Είχαμε παίξει με τον Γιάννη τον Φιλιππολίτη στην Αθήνα στην Απανεμιά. Και ήρθε και ο Ανδρέας Οθωμόπουλος, ο οποίος με έστειλε τρία τραγούδια.
0: Ακούσαμε τη συνάντηση.
1: Ναι,
0: πριν.
1: Τη συνάντηση είναι σε στίχους δικούς του. Ναι. Mm-hmm. Και από εκεί έτσι πήρα την απόφαση να κάνω και εγώ μια δουλειά. Με είπε και ο Γιώργος, ο Καζαντζής μου λέει: πρέπει να κάνεις και εσύ κάτι. Τόσα χρόνια τραγουδάς, δεν έχεις κάνει τίποτα. Με βοήθησε πάρα πολύ ο Γιάννης ο Γεωργιλάς που είχε όλη την επιμέλεια στο στούντιο και μου έδωσε και δύο τραγούδια.
0: Άρα αποφάσισες με νέο υλικό να κυκλοφορήσεις κάτι,
1: ναι, ναι.
0: Και όχι μόνο όλα αυτά που παίζεις τόσα χρόνια.
1: Ναι, έκανα κάποιες επιλογές φίλων μουσικών, mm-hmm. όπου αυτό έβαλε και του Γιάννη ένα τραγούδι, του Καρασάβα του Γιάννη, του Απόστολου του Ρίζου από την Αθήνα, ένα τραγούδι μου στείλε και ο Απόστολος, mm-hmm. του Δερμητάσογλου, ένα τραγούδι από μια ζωντανή ηχογράφηση που είχαμε κάνει στη Βάρδια. Είπαμε του Καρασάβα, του Γεωργιλά που είπαμε και του mm-hmm. Καζατζή. Και έχω και ένα τραγούδι που το λέμε κάθε βράδυ με τα παιδιά. Κάναμε μια διασκευή του Αγρίμια και Γρημάκια μου, το Ριζίτικο. Μια και είμαστε από την Κρήτη, λέμε mm-hmm. και διάφορα κριτικά.
0: Άρα ο κόσμος σας γνωρίζει όλη την ομάδα, γιατί παίζετε τόσα πολλά χρόνια σε μαγαζιά.
1: Πολλά χρόνια μαζί, ναι.
0: Να έρθω στον Αντωνικό Μανδράκη που είστε στην κιθάρα. Καλησπέρα.
2: Παρακαλώ.
0: Γεια σας. Καλώς ήρθατε εδώ στο στούντιο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκαμε.
0: Πόσα χρόνια παίζετε με τον Βασίλη?
2: Τον Βασίλη τον γνώρισα όταν ήμασταν στο πλατό, κάπου στο 1997, 96-97,
0: mm-hmm.
2: γνωριμία.
0: Στην Χαριλάου.
2: Συγγνώμη.
0: Γιάννη Αγγέλου που ήταν το πλατό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, στη Χαριλάου. Ναι.
0: Γιάννη Αγγέλου, ναι.
2: Και τότε πρωτοπαίξαμε με τους πέντε μαζί, τους πέντε Πρατσινάκηδες. Έτσι τους γνώρισα. Και από το 2000 και μετά που έπαιζα στη Βάρδια, 2000, μέχρι το 2005 έπαιζα στη Βάρδια και γνωριστήκαμε εκεί και από τότε, ας το πούμε, Σιαμέοι.
0: Είστε και αυτό φαίνεται, δηλαδή.
2: Ναι, ναι, είναι μια πολύ μακροχρόνια και πάρα πολύ καλή φιλία. Έχουμε και διάφορα κοινά τώρα, μην τα λέμε από εδώ πέρα. Okay. Από το μικρόφωνο δηλαδή. Okay. Έχουμε κοινά
0: είστε
2: σημεία.
0: Και εσείς από την Κρήτη, φαντάζομαι. Είστε και εσείς από την Κρήτη.
2: Είναι μεγάλη ιστορία. Okay. Δηλαδή, όχι μεγάλη, πάρα πολύ ωραία. Εγώ είμαι από τα Χανιά, ο Βασίλης είναι από τον Άγιο Νικόλα. Uh-huh. Οι πατεράδες μας.
1: Το Σκηνιά.
2: Έτσι. Γεννήθηκα εγώ εκεί. Και... Αλλά οι μητέρες μας όμως ήταν από τα Σέρβια, τη Κοζάνη και από το Βελβεντό.
1: Δύο διπλανά χωριά.
2: Δύο διπλανά χωριά, δηλαδή.
1: Ουσιαστικά έχουμε κοινή καταγωγή.
2: Ναι. Με την παρέα μπλέξαμε και κάναμε και διάφορα πράγματα μαζί. Κάνουμε.
0: Άρα παίζετε
2: έχουμε
0: μαζί.
2: Τρέλες μαζί, έτσι κάνουμε διάφορα.
0: Άρα παίζετε μαζί όλα
2: πολλά χρόνια, ναι.
0: τα χρόνια. Και μέσα στο ρεπερτόριο που έχετε, που παίζετε από μαγαζιά, έχετε εντάξει πολλά τραγούδια αγαπημένων συνθετών. Θα ακούσουμε μερικά από αυτά. Θα ακούσουμε όμως τώρα ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, που είναι σχετικά καινούριο. Καινούριο, πριν 2-3 χρόνια κυκλοφόρησε. Τρία χρόνια. Θεοδωρή Τονιά. 22-23, κάπου εκεί. Ένα από τα πάρα πολύ όμορφα τραγούδια του Θεοδωρή Τονιά.
1: Σε μουσική και στίχους δικούς του.
0: Το οποίο το τραγουδάει ο Θεοδωρής Τονιάς μαζί με τον Μίλτο Πασχαλίδη.
1: Στην πρώτη εκτέλεση, ναι.
0: Θα ακούσουμε τα όνειρα και πάρα πολύ ωραία επιλογή. Μπράβο, Βασίλη.
1: Καλά.

0: Ακούσαμε τα όνειρα σε μουσική και στίχους του Θοδωρή Κοδωνιά για τα όνειρα που γεννιούνται τον Γενάρη και έρχεται ο Μάης να τα πάρει. Τα ακούσαμε από τον Βασίλη Βρατσινάκη που είναι εδώ ζωντανά στο στούντιο του 958 σε μια ραδιοφωνική συναυλία που έχουμε διοργανώσει και είναι ο Γιάννης Φιλιπποπολίτης στο πιάνο.
1: Αυτός είμαι εγώ λοιπόν.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σας και πάλι.
0: Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω, Γιάννη. Πόσα χρόνια λοιπόν παίζεις με τον Βασίλη?
1: Με τον Βασίλη, λοιπόν, γνωριστήκαμε στη Βάρδια. Εκεί ήταν η πρώτη μας επαφή, όπου πάντα είχαμε μια έτσι πολύ χαμογελαστή σχέση, είχαμε και όμοια ενδιαφέροντα.
0: Αναφέρουμε τώρα όλα τα μαγαζιά που πια δεν υπάρχουν και ήταν, ναι, πολλά χρόνια.
1: Ναι, δυστυχώς. Είναι κρίμα, που χάθηκαν τέτοιες σκηνές από την πόλη, γιατί υπήρχε ρεύμα, υπήρχε σχολή ολόκληρη στην πόλη.
0: Στην Τούμπα ήταν η Βάρδια.
1: Στην Τούμπα η Βάρδια ήταν το πλατό, ήταν.
2: Και ήταν και χώροι που σεβόταν τους μουσικούς.
1: Βέβαια. Ήταν αμυγός. Ναι, ήταν μουσικές σκηνές, δηλαδή αμυγός χώροι μουσικής. Δεν ήταν το μαγαζί που κάνω και ένα live και έχω σε μια γωνία ένα χώρο να παίζουν 2-3 μουσικοί που θα φέρουν. Μόνο τα ποτήρια δεν θα φέρουν στο τελικό, έτσι.
0: Τώρα δεν υπάρχουν πια μαγαζιά, δυστυχώς.
1: Όχι, δυστυχώς.
0: Έχουμε 2 μαγαζιά σε όλη την πόλη. Που...
1: Αυτό.
0: Λίγα που είναι.
1: Κινούν τα νήματα.
0: Έχουμε όπως πολλούς μουσικούς.
1: Και ναι, και καλούς
0: και
1: μουσικούς. Πολύ καλούς μουσικούς.
0: Μουσικούς από διαφορετικά είδη και μουσικούς οι οποίοι έχουν παραμείνει στην, ναι, Θεσσαλονίκη.
2: Ταλαντούχα παιδιά, πολλά, πάρα πολλά.
1: Πάντως με τον Βασίλη ήταν σταθμός αυτή η γνωριμία και μετά συνετέλεσε η Μαρία Εφραγκούλη να παίξουμε μαζί, όπου ξεκινήσαμε οι τρεις μας στο Κιλκής, σε ένα πολύ ωραίο μαγαζάκι, μικρό και οικογενειακό. Μετά πήγαμε Ουρανούπολη και πήρε μπρος η μηχανή. Αργότερα συνεχίσαμε και φτάσαμε εδώ όπως είμαστε σήμερα με αυτή τη φανταστική παρέα.
0: Να επιβεβαιώσω εγώ για αυτή την παρέα ότι είστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι και ωραίοι. Δηλαδή τις ώρες παρέες που έχουν έρθει εδώ πέρα. Ακούσαμε τα όνειρα. Τι θα ακούσουμε τώρα, Βασίλη Πρατσινάκη?
2: Ένα τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη από το Action ST. Το ανοίγω το στόμα μου.
0: Στοιχείο.
2: Το Δυσσέα Ελίτη. Αυτό το τραγούδι είναι.

0: Βασίλης Πρατσινάκης στο τραγούδι. Ακούσαμε «Ανοίγω το στόμα μου», μουσική μου και στο Δωράκης, Οδυσσέας Ελίτης στίχη. Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Είστε τέσσερα αδέρφια, πέντε αδέρφια, ήσασταν τα αδέρφια Πρατσινάκη. Πώς γίνεται και πέντε. Όλοι ασχοληθήκατε με το τραγούδι και είστε τόσο καλοί? Είναι κάτι που δεν το έχω ρωτήσει σε κανέναν.
1: Ξεκίνησε ο μεγάλος μου αδερφός, συγχωρεμένος που έχει φύγει, έφερε μια κιθάρα και μετά πήραμε γραμμή όλοι, με τελευταίο εμένα, ο μικρότερος από τα πέντε αδέρφια.
0: Αλλά είστε όλοι πολύ καλοί. Δηλαδή τώρα αυτό είναι έμφυτο, πιστεύεις? Καλλιεργείτε, μάλλον, το έχετε καλλιεργήσει ή το έχετε?
1: Εγώ επειδή ήμουν ο τελευταίος, από μικρό παιδί έβλεπα και όλοι γύρω μου να τραγουδάνε.
0: Ξεκίνησα, έχετε σχολή, μεγαλώσει στην Κρήτη ή εδώ?
1: Όχι, εδώ μεγαλώσαμε.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ. Δηλαδή από 12 χρονών που έπιασα λίγο να παίζω κιθάρα. Αν και δεν με αφήνει ο Αντώνης τώρα να παίζω, αλλά τέλος πάντων. Ήμασταν μέσα σε ένα σπίτι που όλο τραγούδι. Η μητέρα μου ήταν από το Βελβεντό. Το Βελβεντό θυμίζεται για ανθρώπους που έχουν πολύ καλή επαφή με το τραγούδι. Και η μικρό παιδί που πήγαινα εγώ εκεί πέρα έβλεπα συνεχώς μπάντες με χάλκινα. Και... όπως και ο πατέρας μου από την Κρήτη που ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος και μόλις ακούγε έτσι ένα ριζίτικο ξεδακρύον εκεί πέρα. Οπότε ήταν φυσικό επακόλουθο.
0: Τώρα και οι πέντε να τραγουδάτε τόσο ωραία. Έχουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο.
1: Υπάρχει μια ιστορία εδώ με τα μεγαλύτερα αδέρφια που είχαν ξεκινήσει από τη δεκαετία του 70 που παίζανε εδώ στους χώρους εδώ της. Και προχθές που παίξαμε τα παιδιά σε ένα ενοποιείο, ήρθε ένας κύριος πολύ μεγάλος ηλικία που ήταν ο ιδιοκτήτης μιας μπουάτ και ήταν εντελώς συγκινημένος. Που μου είχε πει και ιστορίες για τα αδέρφια μου, για τον Παύλο το συγχωρεμένο, για τον Κώστα μετά. Ο Δημήτρης, ο...
0: Νομίζω πως αξίζει να κάνουμε μια εκπομπή με τα αδέρφια Βρατσινά για να μας τις πείτε όλες αυτές τις ιστορίες. Επόμενο κομμάτι, και αυτό του Μίκη Θοδωράκη, Μιχάλης Γκανάς, στίχη, αγαπημένος μας Μιχάλης Γκανάς, το οποίο πρωτακούστηκε στον δίσκο «Ασήκικο πουλάκι». Την ενορχήστρωση εκεί την είχε κάνει ο Γιάννης Πάθας.
1: Ο Πάθας πήγε κάτι ενορχήστρωση. Άλλος εκπληκτικός μουσικός.
0: Εδώ στο σχήμα αυτό που ακούμε, ποιος τα επιλέγει? Φαντάζομαι όλοι τα επιλέγετε τα κομμάτια μαζί.
1: Κοίταξε,
0: ποιος τα φέρνει?
1: Βασικά την κάνω εγώ την βασική επιλογή, αλλά ακούω και τις γνώμες των παιδιών, ας πούμε, που με έχουν προτείνουν πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Και ο Αντώνης, ας πούμε, διάφορα μου λέει. Και ο Βαγγέλης τώρα μου λέει κάποια λαϊκά που. Ο Βαγγέλης είναι το καινούριο μέλος, έχει 2-3 χρόνια που μπήκε. Τον καταστρέψαμε τον καημένο.
0: Σημαδεμένος από την αγάπη.

0: Ακούσαμε τον σημαδεμένο από την αγάπη σε στίχους του Μιχάλη Γκανά και ανέφερε πριν ο Βασίλης Πρατσινάκης για τον Βαγγέλη Τσιόγκ ότι είστε καινούριος εδώ στην παρέα.
1: Καλησπέρα για από μένα.
0: Από πότε παίζετε εδώ?
1: Ολοκαίνουριος.
0: Δηλαδή?
1: 3 χρόνια περίπου. Γνωρίζουμε τα παιδιά από παλιά και με τον Γιάννη και με τον Αντώνη που είχαμε συνεργαστεί και με τους δύο παλιότερα. Με τον Βασίλη δεν είχε τύχει. Και πριν από 3 χρόνια ξεκίνησε η συνεργασία μας. Και έχω να πω τα καλύτερα πραγματικά. Αυτό το ότι έμπλεξα γιατί με χαλάσαν, μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Για καλό είναι.
1: Δέσαμε κατευθείαν. Είναι ένα πολύ ωραίο το κλίμα. Είναι πολύ ωραίο το κλίμα αυτό που έχουμε. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Έχω μπει και στο κλίμα της Κρήτης, καθότι εγώ Θεσσαλός, τη Λάρισα, έχω πάρει πολλά στοιχεία εδώ με τα παιδιά.
0: Εσύ ασχολείσαι με το, και με το ρεμπέτικο και με το λαϊκό
1: με
0: τραγούδι.
1: Το λαϊκό πιο πολύ.
0: Με το λαϊκό τραγούδι.
1: Με το λαϊκό πιο πολύ. Ναι.
0: Αλλά τώρα έχεις μπει και σε ένα πιο έντεχνο κλίμα.
1: Δεν μου αρέσουν και αυτά τα κομμάτια. Ήταν ευκαιρία για να ξανασχοληθώ και παλιότερα έπαιζα. Τα τελευταία χρόνια ήμουν πιο πολύ στο λαϊκό, αλλά εντάξει, οι χώροι που δούλευα και εγώ ήταν το πλάτο και αυτού του είδους. Τα μαγαζιά τέλος πάντων, τα οποία όπως είπαμε τώρα έχουν

0: μας βάζει σε τάξη, ναι.
1: Χρειαζόμαστε κάποιον να μας μαζεύει.
2: Ωραία.
1: Και τα καταφέρνει ενίοτε, ναι, κάτι κάνει.
2: Και είναι η Μαριλού σήμερα εδώ μαζί μας και την έχουμε, με την οποία γνωριζόμαστε από πολύ παλιά, η αλήθεια, μιας και αναφέρουμε όλα τα παλιά. Επόμενα δύο κομμάτια, Βασίλη Πρατσινάκη, είναι... Τι θα ακούσουμε?
3: Θα σε βρω που και να είσαι. Είναι του Μαρκόπουλου Γιάννη, Οδυσσέα Ιωάννη Στίχιο.

Είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤ 3. Περικλής Κλυγκόπουλος και Ηλίας Σταμπουλής ρυθμίζουν τον ήχο που ακούμε. Χρήστος Σιδερίδης είναι στο άλλο το στούντιο και ρυθμίζει και αυτό στον ήχο. Βασίλης Πρασινάκης στο τραγούδι, Γιάννης Φιλιππουπολίτης στο πιάνο, Αντώνης Κουμανδράκης στην κιθάρα και Ευαγγέλης Τσιόγκας στο μπουζούκι. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα δύο τραγούδια πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ επίκαιρα.

0: Ακούσαμε και την κοιλάδα των Ντεμπών του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Πιο πριν ακούσαμε το «Κάποτε θα έρθουν» ξανά σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος. Η κοιλάδα των Ντεμπών μιλάει ουσιαστικά για έναν πλάτανο που είχε παιδιά στην ξενιτιά. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, Βασίλη, είναι ένα καινούριο τραγούδι, το οποίο λέγεται Πλάτανος, ονομάζεται Πλάτανος.
1: Ναι, έχει βγει ιντερνετικά, έχει 3 μήνες που βγήκε ιντερνετικά.
0: Είναι πολύ καινούριο.
1: Ναι. Είναι σε μουσική του Ηλία Βελίκη, σε στίχους του Γιώργου Τρικαλίνου.

0: Ακούσαμε μόλις τον Πλάτανο, ένα καινούριο τραγούδι του Βασίλη Πρατσινάκη, πριν λίγους μήνες κυκλοφόρησε. Βασίλη Πρατσινάκη, έχεις καινούριο υλικό, δηλαδή νομίζω πως αξίζει κάθε φορά να κυκλοφορείς κάτι.
1: Ναι.
0: Πέρα από
1: τελευταία,
0: τα...
1: Τελευταία, τώρα...
0: τραγούδια.
1: Μια πενταετία, εξαιτία. Ενώ 40 χρόνια κοιμόμουν.
0: Όχι, τώρα... Απλά αποφάσισες να
1: ερμηνεύσεις σε πρώτη εκτέλεση κάποια... Ναι, εντάξει, οι συνθήκες ήταν αυτές. Δεν υπήρχε το καθημερινό live που παλιά παίζαμε κάθε μέρα. Mm. Που εκεί ξοδεύαμε πολύ χρόνο και πολλή ενέργεια. Mm-hmm. Τώρα λίγο έχουμε, παίζουμε 1-2 φορές τη βδομάδα και αν παίξουμε για αυτές. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει και ο χρόνος για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε και με κάτι καινούριο.
0: Μιας και το ανέφερες, ποια είναι τα επόμενα σας live?
1: Τα επόμενα σχέδια?
0: Ναι. Τα live.
1: Τα επόμενα σχέδια είναι τα live. Να, αύριο θα παίξουμε εδώ στην Πυρίκη που...
0: εδώ,
1: με τα παιδιά εδώ.
2: Πες μας, Γιάννη. Νομίζω είναι μια παράληψη τώρα με αφορμή αυτό που είπες πριν, Βασίλη. Ήταν τα χρόνια της καραντίνας. Ναι. Όπου συνεχίσαμε να παίζουμε διότι έλειπε ο ένας τον άλλον και καθόμασταν και φτιάχναμε στο σπίτι μας βίντεο όπου έπαιζε ο Αντώνης στην κιθάρα, έστελνε το βίντεο σε μένα. Προσέθετα το πιάνο με την εικόνα. Εν συνεχεία και τα δύο μαζί τα έπαιρνε ο Βασίλης, τραγουδούσε, τα έπαιρνε και ο Γιώργος ο Φακαλής ήταν τότε στο μπουζούκι. Mm. Και έβγαινε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Υπάρχει στο YouTube, νομίζω το θα σε βρω όπου και να είσαι. Mm. Ναι, το οποίο ήταν πραγματικά ένα απίστευτο δέσιμο όλο αυτό. Γιατί σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη που υποφέραμε και ψυχολογικά, κυρίως ψυχολογικά, για μας αυτό το πράγμα ήταν θεραπεία. Μπορέσαμε να σταθούμε στα πόδια μας και να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε, έστω και μέσα από τα σπίτια μας. Ήταν σαν να μην ήταν ένας στο σπίτι του άλλου.
0: Αυτό που θέλω να κάνω κάποια στιγμή είναι να συγκεντρώσω όλους τους δίσκους που δημιουργήθηκαν μέσα στην καραντίνα και που κυκλοφόρησαν. Είναι πάρα πολύ δίσκοι. Μιλούσαμε για live. Πού παίζετε αύριο?
2: Αύριο παίζουμε λοιπόν στην Πρίγκιπο, όπου ξεχειμωνιάσαμε, εγώ όχι τόσο συχνά όσο τα παιδιά. Mm-hmm. Αλλά ουσιαστικά είναι σαν βάση αυτό το μέρος. Mm-hmm. Εκεί έτσι είναι μια βάση, είναι μια σταθερά. Είναι ένας πολύ φιλόξενος χώρος, πολύ ζεστός. Οι άνθρωποι εκεί πάντα είναι εξυπηρετικοί, φιλικοί. Έχει περατζάδε, έχει κάτι πολύ θετικό αυτός ο χώρος.
0: Είναι στο τουρκικό προξενείο.
2: Ακριβώς απέναντι από το
0: τουρκικό. Χώρος, ναι, που ξεκίνησαν να γίνονται και κάποια live εκεί πέρα. Ναι, δεν γίνονταν παλιά. Άρα αύριο παίζετε εκεί. Έχετε κάποια μελλοντικά σχέδια?
2: Έχουμε.
1: Τα έχουμε live να παίζουμε.
2: Έχουμε, δεν τα θυμόμαστε. Είναι γραμμένα γιατί έχουμε φτάσει και 56-57 χρονών.
0: Λοιπόν, μιας και μιλάμε για το CD «Άγριος Άνεμος» που κυκλοφόρησε ο Βασίλης Πρατσινάκης το 2021, αναφέραμε πριν τον Γιάννη Γεωργιλά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι της Λύπης Ταχυδρόμος.
1: Ναι, σε στίχους του Κωνσταντίνου Χρυσανθάκη.
0: Το οποίο νομίζω πως αξίζει να τα ακούσουμε.
1: Προλαβαίνουμε.
0: Προλαβαίνουμε και νομίζω πως θα χαιρετήσουμε και με αυτό. Θα ακούσουμε τις Λύπης Ταχυδρόμος και μετά μπορούμε να ακούσουμε και να κλείσουμε με το CD «Άγριος Άνεμος όσος χρόνος περισσέψει», να ακούσουμε τον υπολογιστή και από το CD το «Κάψε τη μάσκα που φοράς», που είναι το τραγούδι του Ευγένη Δερμητάσου, που είναι ηχογραφημένο που...
1: Αυτό γραφήθηκε στη Βάρδια. Κάτι εμφανής που έκανε ο Δερμητάσου με το Μίτσι και τραγουδούσα κι εγώ.
0: Ωραία. Άρα θα ακούσουμε τις Λύπης Ταχυδρόμος live εδώ από το στούντιο του 958. Αντώνη Κουμανδράκη, που σ' ακούσαμε στην κιθάρα, Γιάννη Φιλιππουπολίτη, που σ' ακούσαμε στο πιάνο, Βασίλη Πρατσινάκη και κύριε Βαγγέλη Τσόγκα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είστε πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Δηλαδή αύριο θέλω να έρθω να σας ξανακούσω live. Φερικλής Κλιγκόπουλος, Ηλίας Σταμπουλής και Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισαν και φρόντισαν τον ήχο. Ήμουν και είμαι η Δώρα Δαβίδου. Καλή συνέχεια.

Μιλάς και φαίνεσαι ωραία, μόνο όταν είσαι με παρέα. Σαν μένεις μόνη κάθε βράδυ, ένα εσύ και το σκοτάδι. Σαν μένεις μόνη κάθε νύχτα, στα μαύρα βελουδένια δίχτυα.

φεύγεις μακριά κι αλλού πετάς. Μια σ' έχω, μια δε σ' έχω. Κάψε τη μάσκα, κάψε τη μάσκα που φοράς. Κουράστηκα να με παιδεύεις. Αχ, μια ζωή με κοροϊδεύεις. Είσαι μαζί μου από συνήθεια. Δεν βλέπω.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
4: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 15 Μαΐου και σήμερα γιορτάζει ο Αχιλλέας. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1926 ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρτ Στράους δίνει συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο την οποία παρακολουθούν 10.000 θεατές. Το 1567 γεννιέται ο Κλαούντιο Μοντεβέρντι, Ιταλός συνθέτης, μουσικός και Ρωμαιοκαθολικός ιερέας. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της δυτικής μουσικής, ενώ το έργο του σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη μουσική της Αναγέννησης στο Μπαρόκ. Το 1856 γεννήθηκε ο Φρανκ Μπάουμ, ο συγγραφέας που μας χάρισε δεκάδες βιβλία με το Μάγο του Οζ. Και το 1891 γεννιέται ο Μιχαήλ Μπουλγάκοφ, που σε αυτόν χρωστάμε το Μέτρ και Μαργαρίτα, αλλά και την καρδιά του σκύλου. Το 1953 ήρθε στη ζωή ο Μάνος Ξηδούς, συνθέτης, τραγουδιστής, αλλά και παραγωγός, ο άνθρωπος που χάρισε αυτόν δεκάδες συγκροτήματα τη δεκαετία του 80 και του 90 έκαναν καριέρα στην ελληνική ροκ σκηνή. Το ευρύ κοινό τον έμαθε μέσα από το συγκρότημα Pix Lux. Το 1886 φεύγει από τη ζωή η Έμιλι Ντίκινσον, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Αμερικανίδες ποιήτριες όλων των εποχών. Το 1935 απεβίωσε ο Καζιμίρ Μαλέβιτς, Ρώσος ζωγράφος, πρωτοπόρος στην εποχή του, πολλοί πιστεύουν πως είναι ο εισηγητής της γεωμετρικής αφηρημένης τέχνης. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, 15 Μαΐου, έξω ο καιρός είναι αντάρα σκέτη και πού να δείτε τι μας έρχεται. Όχι καταιγίδες, όχι χαλαζοπτός, όχι δεν ξέρω εγώ τι. Και όλα αυτά, όχι για μια-δυο μέρες, θα έχει έτσι ένα τριήμερο, τετραήμερο, δεν ξέρω. Και αυτοί οι μετεωρολόγοι αλλάζουν γνώμη τόσο πολύ γρήγορα που πραγματικά δυσκολεύεται κανείς να τους παρακολουθήσει. Βέβαια, αν είναι να πεις χαλάζει, αυτό καλό είναι να το ξέρουμε. Δεν ξέρω αν έχετε φάει ποτέ χαλάζι στο κεφάλι, σε περίπτωση φαντάζομαι που ζείτε έτσι σε κάποιες αγροτικές περιοχές, επειδή το χαλάζι είναι κάτι το οποίο βαράει καμπάνες, το πιο πιθανό είναι κάποιος ας πούμε να τρέχει με κάποιο τρόπο να προστατεύσει τις καλλιέργειες του. Μια φορά έφαγα χαλάζι στο κεφάλι, το οποίο ήταν μια εξαιρετικά δυσάρεστη εμπειρία, όπου ήμασταν με μια παρέα Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική και περάσαμε φρικτά, διότι φαγωνόμασταν από την πρώτη ώρα που πήγαμε μέχρι την τελευταία που φύγαμε. Μιλάμε για τη μεγάλη φαγωμάρα, μέχρι που στην επιστροφή φάγαμε χαλάζι στο κεφάλι και ήρθαμε στα συγκαλά μας. Αυτή είναι, πώς το λένε, θετική διάσταση του να φας χαλάζι στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να ζητήσουμε συγγνώμη ένας από τον άλλο. Αν και εκείνες οι παρέες και εκείνες οι φιλίες διαλύθηκαν εκείνη τη μέρα. Μέσα σε χαλάζι, μέσα σε συγγνώμες, αλλά διαλύθηκαν. Είμαστε εδώ λοιπόν, Τάσος Τριανταφύλου, μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θέλω να σας πω πως σήμερα αμέσως μετά τις 9 θα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να συνομιλήσω με την Μαρία Μαντή, η οποία είναι η μεταφράστρια της πολύκροτης, αμφιλεγόμενης, σημαντικής και κατέχοντας μια ξεχωριστή θέση στην εργογραφία του Τόμας Μαν νουβέλας «Ο Μάριο και ο Μάγος», γραμμένη στα 1929. Είναι η χρονιά που ο Τόμας Μαν παίρνει το Νόμπελ, έχει εκδώσει το Μαγικό Βουνό. Κατά καιρούς το έργο διαβάστηκε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και είναι αυτή η πολυσημεία και που το κάνει να είναι τόσο πολύ πλούσιο και κάθε φορά να αναδύεται και μια άλλη πτυχή του. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η στάση που κράτησε ο ίδιος ο Τόμας Μαν απέναντι σε αυτή τη νουβέλα. Θα μπορούσα να πω πως φέτος είναι η χρονιά του Τόμας Μαν. Όχι μόνο γιατί έχουν απελευθερωθεί τα πνευματικά του δικαιώματα, αλλά γιατί προφανώς γι' αυτό, γιατί έχουμε αλλεπάλληλες εκδόσεις τουλάχιστον στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Φαίνεται πως δεν χορταίνουμε να τον διαβάζουμε. 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Όπως ξέρετε, η επικαιρότητα είναι πολύ βαριά και σήμερα, διότι η τραγωδία της Ηλιούπολης βαραίνει. Τα λέγαμε και προχθές για το πώς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έρχονται στη δημόσια σφαίρα τα τελευταία λόγια ενός ανθρώπου για λόγους που μπορούμε να φανταστούμε και όχι μόνο για λόγους που έχουν να κάνουν με το να τιμήσει κανείς τη μνήμη ενός νεκρού, πόσο μάλλον όταν αυτός είναι ένα παιδί που πέφτει από ένα μπαλκόνι, αλλά και για να προστατεύσει ευάλωτους συμπολίτες μας και πράγματι σε μια πολύ ιδιαίτερη φάση της ζωής του. Η αλήθεια είναι πως εκείνη η συζήτηση που έχει να κάνει με την κατάσταση της ψυχικής υγείας στην Ελλάδα είναι μια συζήτηση η οποία δεν έχει έρθει ακόμη στο προσκήνιο με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε και γενικά θα έλεγα ότι είμαστε πολύ πίσω σε σχέση με αυτό. Για παράδειγμα, διάβαζα προχθές, θα ήθελα όμως να αποσυνδέσω το γεγονός της Ηλιούπολης με αυτό που θα πω τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ας μην γίνει καμία σύνδεση. Απλά είναι κάπως χαρακτηριστικό στον τρόπο με τον οποίο στέκεται κανείς απέναντι σε ζητήματα που άπτονται της ψυχικής υγείας, γιατί υπάρχει διάχυτη η αντίληψη πως, εν πάση περιπτώσει, σήμερα οι νέοι, κυρίως οι νέοι της Gen Z, που είναι μια γενιά που γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στην κρίση κλπ. Τα ζητήματα βέβαια της αυτοχειρίας έχουν ένα πολύ πιο σύνθετο από πίσω background, τα οποία δεν είμαστε καθόλου σε θέση να τα προσεγγίσουμε. Υπάρχει διάχυτη αντίληψη πως η Gen Z υποφέρει από τέτοια πράγματα και ότι, εν πάση περιπτώσει, οι παλαιότερες γενιές είχαν έναν μηχανισμό αποφόρτισης που αυτό λεγόταν φίλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάποιοι άνθρωποι μεγάλωσαν με φιλίες, με σχέσεις, με παρέες. Όμως, αξίζει να ξεκαθαρίσουμε πως αν υποφέρεις από κάποια ψυχική νόσο για ένα χι διάστημα στη ζωή σου ή κάποια στιγμή υποφέρεις από μια ψυχική νόσο την οποία θα πρέπει κανείς να την ελέγξει μια ολόκληρη ζωή ή, εν πάση περιπτώσει, περνάει μια κατάθλιψη ή οποιαδήποτε άλλη διαταραχή ή πράγματα τα οποία στις μέρες μας μπορούν να τεθούν υπό έλεγχο, κανένας φίλος δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε, διότι ακριβώς εκεί έγκυται η αξία και η ανάγκη του να δεις κάποιον ειδικό. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που δεν μπορεί κανένας φίλος να σε βοηθήσει, ας πούμε, αν κάποια στιγμή υποφέρεις από λοιμόδημονο πυρήνος. Πρέπει να κάνεις αγωγή, δεν ξέρω πώς αλλιώς, ας πούμε, πόσο πιο απλά να το πω. Χαίρομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι μεγάλωσαν μέσα σε γειτονιές, με φίλους και είχαν τέτοιο τρόπο, ας πούμε, και είχαν όλες αυτές τις δυνατότητες να αποφορτίζουν. Υπάρχουν και άνθρωποι που είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν τέτοια σκηνικά με φίλους, αλλά απλά δεν το ήθελαν. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ζήσουν ένα πιο μοναχικό βίο, που αυτό δεν τους κάνει καθόλου ευάλωτους σε ψυχικές ασθένειες, διότι αυτή είναι η κλίση τους, αυτή είναι η τάση τους, ή έτσι θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους. Πάντως, επιτέλους όμως, ας βγει από το κάδρο αυτή η σύνδεση. Έχεις παρέες και φίλους, είσαι καλύτερα, ή αν κάτι σου τύχει, πράγματι οι φίλοι μπορούν να γίνουν οι ψυχοθεραπευτές σου. Δεν μπορούν. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να σε βοηθήσουν σε κάτι τέτοιο. Είναι μια αντίληψη η οποία κατά κάποιο τρόπο μας οθεί στο να κλείνουμε τα μάτια μας σε περιστασιακά ή και πιο μόνιμα ζητήματα ψυχικής υγείας. Τώρα, αν η Gen Z είναι πιο εκτεθειμένη σε τέτοιου τύπου ασθένειες από τις προηγούμενες γενιές, δεν είμαι σε θέση να το πω, δεν το γνωρίζω καθόλου αυτό. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ βαριά μέρα. Είναι και πολύ πυκνή επικαιρότητα, ξέρετε, όπως είναι πάντα εξάλλου το τελευταίο διάστημα. Είμαστε εδώ στο βαθμό που μας αναλογεί, θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε τα ζητήματα σε μία σειρά μέχρι τις 9:30 που θα είμαστε μαζί.

Είμαστε εδώ λοιπόν. Στο μεταξύ τις μέρες αυτές τρέχει και η έκθεση βιβλίου στο Τωρίνο για το 2026. Νομίζω ότι δεν χρησιμοποιείται η λέξη έκθεση, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι το σαλόνι βιβλίου του Τωρίνο. Κάθε Μάιο αυτό, από το 1988. Θυμάμαι μάλιστα πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν εν πάση περιπτώσει το τιμόνι της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης ήταν ο Πέτρος Μάρκαρης, έλεγε πώς και γιατί αυτά τα μεγάλα event, τα μεγάλα γεγονότα τα οποία προωθούν το βιβλίο και τη βιβλιοφιλία, έχει νόημα, ας πούμε, να μην γίνονται σε πρωτεύουσες, αλλά κατά κάποιο τρόπο σε δεύτερες πόλεις, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι το Τωρίνο, και μάλιστα λαμβάνει χώρα στον Λιγκότο, το οποίο είναι ένα πρωτοποριακό συγκρότημα της γνωστής ιταλικής αυτοβιομηχανίας και αποτελεί μάλιστα και ένα παράδειγμα επανάχρησης βιομηχανικής κληρονομιάς για πολιτιστικούς σκοπούς, για εμπορικούς σκοπούς, και δεν έχουν και κανένα πρόβλημα οι μεν να συναντήσουν τους δε. Έχει ένα ενδιαφέρον πως στη φετινή διοργάνωση τιμόμενη χώρα είναι η Ελλάδα, και στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης που είχα τη χαρά να συνομιλήσω με τον Νίκο Δαβέτα, όπου όπως όλα δείχνουν έχει γράψει το πιο πετυχημένο και πιο αγαπημένο βιβλίο της χρονιάς, δηλαδή τη Δεσμοφύλακα, ένα βιβλίο το οποίο έχει κάνει ήδη ιταλική μετάφραση, ήδη βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία και ο Νίκος βρίσκεται έτσι στο Τωρίνο για να μιλήσει γι' αυτό. Κάναμε έτσι μία συζήτηση για αυτήν την περίεργη πόλη, η οποία από τη μια είναι μια πόλη εμπορική, από την άλλη είναι μια πόλη η οποία έχει μια βαρύτητα λογοτεχνική, διότι το Τωρίνο είναι η πόλη στην οποία βρίσκει το τέλος, βάζει ο ίδιος δηλαδή τέλος στη ζωή του, ο Τσέζαρε Παβέζε. Είναι ένας συγγραφέας ο οποίος μου απασχολεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, και μάλιστα χθες από δώρο μιας όχι ακριβώς φίλης, τέλος πάντων μιας γνωστής κυρίας, ήρθε στα χέρια μου ένα παμπάλαιο τεύχος της Οδού Πανός, όπου έπαθα πλάκα με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την περίπτωση Παβέζε και από πολλές και διαφορετικές πλευρές. Το Τωρίνο είναι επίσης η πόλη του Πρίμο Λέβη. Είναι μια διοργάνωση η οποία έχει διεθνές εκδοτικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον, η έκθεση βιβλίου του Τωρίνου, το σαλόνι βιβλίου στο Τωρίνο, το οποίο αποτυπώνεται στα κάθε χρόνο. Πέρσι, ας πούμε, το 25, το σαλόνι μέσα σε 5 μέρες πέτυχε ρεκόρ επισκεψιμότητας με 997 περίπτερα, πάνω από 2.500 βιβλιοφιλικά event, και καταγράφοντας 230.000 επισκέπτες. Πρόκειται, όπως μας ενημερώνει το ρεπορτάζ, για αριθμούς αντίστοιχων μεγάλων συναυλιών, διεθνών γεγονότων, αθλητικών γεγονότων κλπ. Και επίσης, δεν δωρεάν. Στο Τωρίνο πληρώνεις 16 ευρώ μάλιστα. Δεν είναι όπως εδώ. Καλά, εμείς στην έκθεση βιβλίου, Τάσο, πόσες φορές μπαίναμε και βγαίναμε τη μέρα. Σου έδιναν ένα δελτίο, το οποίο εντάξει καταλαβαίνουμε και την σημασία του, λίγο να καταγράψουν, έστω κατά προσέγγιση, την προσέλευση που θα υπήρχε, και τους έλεγα, παιδιά, μπήκα άλλες 3-4 φορές. Πάλι εσύ, και φαντάζομαι ότι δεν ήμουν η μοναδική που μπαινόβγαινε. Στο Τωρίνο όμως πληρώνεις αυτά τα 16 ευρώ. Τιμόμενη χώρα η Ελλάδα. Είναι μια σημαντική ευκαιρία και ελπίζω να αξιοποιηθεί. Θα εκπροσωπηθεί από το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, και εκεί βρίσκονται και συγγραφείς και ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι, και αμέσως μετά τη λήξη της πενταήμερης αυτής διοργάνωσης ελπίζω να έχω και μια συνέντευξη εδώ, προκειμένου να δούμε τι έγινε, πώς έγινε και ποια ήταν τα αποτελέσματά μας. Διότι η Ιταλία, που είναι μια χώρα που έχει μια ενδιαφέρουσα λογοτεχνία, και εμείς έχουμε μια ενδιαφέρουσα λογοτεχνία, παρά το γεγονός που πάρα πολλοί κόσμος την κράζει, δικός μας κόσμος από μέσα, έλα μωρέ τώρα τι βιβλία εκδίδονται στην Ελλάδα. Πάντως, μέσα στον τελευταίο μήνα διάβασα 2 εκπληκτικά ελληνικά βιβλία, για τα οποία θα σας μιλήσω στη συνέχεια.

το θείο τραγί του Γιάννης Καρύμπα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Από 2 έως 24 Μαΐου στο Grand Union Lab, Πεστών 66, κάτω Τούμπα. Το θείο τραγί του Γιάννης Καρύμπα. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Εισιτήρια more.com.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Φίλοι με ρωτούν για τα δύο βιβλία. Να σας πω την αλήθεια, έχω πάθει πλάκα με τη Σινιωρίτα της Έρση Σωτηροπούλου. Θεωρώ πως είναι ένα, κατέχει μια πολύ περίοπτη πλέον θέση στην εργογραφία μιας γυναίκας, έτσι που αν σκεφτούμε τις φήμες, το όνομά της έχει παίξει ακόμη και για Νόμπελ, και μάλιστα επειδή το Σινιωρίτα δημιουργεί και έναν συνειρμό με ένα βιβλίο το οποίο είχε γράψει στο Μεξικό τη δεκαετία του 80, να σας πω ότι και το Μεξικό επανεκδίδεται, πρόκειται έτσι μέσα στο επόμενο διάστημα να κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Πατάκη, αν δεν κάνω λάθος, και η Φάντρα της Μαρίας Ξυλούρη, η οποία είναι μια καταπληκτική συγγραφέας, και είχα τη χαρά να μιλήσω για την Φάντρα με τη Μαρία Ξυλούρη τις μέρες της έκθεσης, όπου πέρασε εκεί από το στάντ εκστρατείας που στήσατε εσείς οι συνάδελφοι, και νομίζω ότι μας είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και κάποια στιγμή είπε κάτι το οποίο οι συγγραφείς δεν τους αρέσει να το συζητάνε εάν βιοπορίζονται από τη μετάφραση. Όταν της έκανα την ερώτηση για την ισορροπία που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις δύο ταυτότητες, με τη Μαρία Ξυλούρη να λέει ότι πολύ τακτικά είδα η μεταφράστρια να επηρεάζει την συγγραφέα, που οι επιλογές της είναι πάρα πολύ αυστηρές, αλλά όταν έχεις μεταφράσει τα ογκοδέστατα μυθιστορήματα του Πολ Όστερ ή του Ντέιβιντ Μίτσελ,

Book Press, για το εμβληματικό μυθιστόρημα της Virginia Woolf, την κυρία Dalloway. Το έχω διαβάσει 2 φορές στη ζωή μου, μία πολύ πολύ στην πρώτη μου νεότητα, όπου πραγματικά είχα πάθει την πλάκα της ζωής μου και παραπατούσα. Αγαπημένο μου βιβλίο της Virginia Woolf θα είναι πάντα μα πάντα το Μέχρι το Φάρο, και το διάβασα και πριν από λίγα χρόνια, έτσι αν θέλετε ας πούμε περισσότερο συνειδητά. Κυκλοφόρησε λοιπόν το μυθιστόρημα αυτό στις 14 Μαΐου, δηλαδή σαν χθες, τα 1925, κυκλοφορεί και μια καινούργια συλλεκτική έκδοση σε μετάφραση του Κωνσταντίνου Τριανταφυλόπουλου με εξώφυλλο της Μαρίας Μπαχά. Τα πάντα έχουν σημασία όταν κανείς αποφασίζει να αγγίξει ένα μυθιστόρημα θρύλο που πυροδοτεί και μια αλλαγή στάσης απέναντι σε αυτό το οποίο λέμε μυθιστόρημα. Αρχίζουν πλέον όλοι να απομακρύνονται από τις παραδοσιακές φόρμες, άσχετα που κάποιοι ξαναήρθαν, ακόμη όμως και ξαναήρθαν με διαφορετικούς όρους και τρόπους, και βεβαίως συγγραφείς όπως η Virginia Woolf ή ο James Joyce, γιατί να το κρύψουμε, έστειλαν πάρα πολλούς συγγραφείς στάρ της εποχής τους στο σπίτι να πιούνε φλαμούρι. Δηλαδή ήρθε η ώρα για το τσαγάκι σας, πάτε τώρα στην πάντα, ερχόμαστε εμείς οι οποίοι προβάλλουμε τελείως άλλου τύπου πράγματα, κοιτώντας τη λογοτεχνία, τους εαυτούς μας, αυτό το πράγμα το οποίο είναι ο συγγραφέας, και διάφορα άλλα πράγματα με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Γιατί κανείς να διαβάσει την Virginia Woolf στην κυρία Dalloway 100 χρόνια μετά? Το πολύ ωραίο ρεπορτάζ της Φανή Χατζή δίνει διάφορες ερμηνείες ανάμεσα σε αυτά. Σε αυτές είναι μια πιο επιφανειακή για την αναβίωση του ενδιαφέροντος γενικά για το μυθιστόρημα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Είναι αλήθεια αυτό, αλλά απλώς ας πούμε ότι ήταν ένα φαινόμενο εξαιρετικά πρόσκαιρο, έτσι. Σας θυμίζω τι έγινε με την Πανούκλα του Καμί, που κάποια στιγμή έπαιρνε τηλέφωνο, ξέρω εγώ, κάπου να σου το βάλουν σε ένα, ξέρω εγώ, box now, σε κάποιο κουτί, να στο φέρει κάποιο courier στο σπίτι με γάντια ανταλλαγές, και σου λέγανε ποιος καμία καλή μου εδώ πέρα, δεν μπορούμε ας πούμε να βρούμε πανούκλα ούτε για δείγμα, διότι έγινε ανάρπαστο αναζητώντας. Λογικό δεν είναι αυτό, και κάπου συγκινητικό. Αναζητώντας τη λογοτεχνία της απαντήσης, τις οποίες δεν μας έδινε ο καιρός μας. Έτσι λοιπόν διαβάστηκε και η κυρία Dalloway. Σε ένα άρθρο του New Yorker, διαβάζω στο ρεπορτάζ της κυρίας Χατζή, εκφράστηκε η άποψη ότι η κυρία Dalloway, έχοντας επιβιώσει από την επιδημία της γρήπης του 1918, είναι ένας χαρακτήρας με τον οποίο όλοι μπορούμε να συνδεθούμε, και ο ενθουσιασμός με τον οποίο ανακαλύπτει εκ νέου το αστικό τοπίο του Λονδίνου και αντιμετωπίζει γενικά τις μικρές χαρές της ζωής, κάτι το οποίο είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του επιζήσαντα. Βεβαίως δεν είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό, γιατί το να είσαι επιζών είναι μια εξαιρετικά σύνθετη κατάσταση. Βέβαια, ίσως όχι τόσο σύνθετη αν κατάφερες να αναρρώσεις από την φωνική γρίπη, η οποία ονομάστηκε ισπανική για λόγους εντελώς μπερδεμένους που, και προπαγάνδας του 18, αλλά γενικά το να είσαι επιζών είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Μία άλλη απάντηση είναι ότι υπάρχει, ότι πρόκειται για ένα αριστούργημα του μοντερνισμού, έχει πλέον όμως τη στόφα του κλασικού, είναι ένα βιβλίο σταθμός, μια γραφή κομβική, έτσι, για αυτό το πράγμα το οποίο έρχεται με σαρωτική διάθεση και αλλάζει τα πάντα, καθώς η Γούλφ είχε τη γενναιότητα να πειραματιστεί με τη φόρμα αλλά και με τη ροή της συνείδησης, τον εσωτερικό μονόλογο ή μία εκδοχή του εσωτερικού μονολόγου, γιατί υπάρχουν και άλλες, κάτι το οποίο πρέπει να σας πω ότι επηρέασε και συγγραφείς της Θεσσαλονίκης, όπως τον Νίκο Γαβρίλη Πεντζίκη, οι οποίοι συνομιλούσαν με αυτά τα ρεύματα, οι συγγραφείς της Θεσσαλονίκης του Μεσοπολέμου, και όχι με αυτό το οποίο έκαναν οι έτεροι, έτσι, της γενιάς του 30 στην Αθήνα, αναζητώντας το μεγάλο ελληνικό μυθιστόρημα. Και βεβαίως το ρεπορτάζ της κυρίας Χατζή λέει ότι το βιβλίο δεν σταματά να διαβάζεται, γιατί καταφέρνει το απίθανο και το αδύνατο να αποτυπώσει στο λόγο τη λειτουργία και τη διάσπαση της σκέψης.

0: Δύο συμμετέχοντες. Δύο ψυχίατροι. Μια κλινική δοκιμή. Ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ είμαστε εδώ. Τι λέω, εδώ είμαστε εδώ. Α, καλά. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι γίνεται Παρασκευή πρωί. Στο μεταξύ, μια λέμε αντιλαμβάνεστε τι γίνεται Δευτέρα πρωί, Τρίτη πρωί. Τέλος πάντων, Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω. Αλλά παιδιά, sorry κιόλας, δεν ήταν αυτή η εβδομάδα που ζήσαμε. Και επίσης δεν ήταν Σαββατοκύριακο ή μάλλον τετραήμερο αυτό που προηγήθηκε. Θέλω λιγάκι να σας πω δύο λόγια για αυτό που είδα στο άγαλμα του Καβάφη, το οποίο εντάξει γίνεται ο κακός χαμός, κόσμος φωτογραφίζεται. Δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω γιατί αυτό το πράγμα σας ενοχλεί. Ειλικρινά. Και προφανώς η στέγη, ο Νάση, τέλος πάντων το Νάση Foundation, είναι εκείνο που προτρέπει και τον κόσμο, πάνε να μείνεις για λίγο κοντά του. Πάνε να τον συναναστραφείς, να τον αγκαλιάσεις, να τον φιλήσεις κλπ. Ξέρετε, ο κόσμος πάντοτε φιλούσε αγάλματα και αισθανόταν την ανάγκη να τα οικειοποιηθεί από την αρχαιότητα, και όχι μόνο τα οικειοποιηθεί, λειτουργούσαν και με κάποιο τρόπο ως έτσι κάτι που προκαλούσε και σεξουαλική διέγερση, όπως τα αγάλματα της Αφροδίτης. Εντάξει, λυπάμαι που γίνομαι αβολητάσωμη, τι να κάνουμε τώρα, έβλεπε κάποτε ο κόσμος στη γυμνή Αφροδίτη και πάθαινε την πλάκα του. Τέλος πάντων, σήμερα αυτό το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα πάμε στο Λούβρο και στεκόμαστε μπροστά στην Αφροδίτη της Μήλου και το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί σε συγκλονίζει έτσι ένα άγαλμα με σπασμένα χέρια. Θα μπορούσε βεβαίως κανείς να πει ότι τα σπασμένα χέρια δεν ακυρώνει το υπόλοιπο του αγάλματος, όμως τα σπασμένα χέρια είναι κομμάτι ενός αφηγήματος. Τζανουλίνος, όπως ξέρετε, στο γλυπτό του Κωνσταντίνου Καβάφη, ήταν κάποιοι που έλεγαν καλά, είναι ζήτημα 2-3 ημερών να βαδαλιστεί. Εγώ αυτό που βλέπω είναι κάποιος να πηγαίνει να αφήνει λουλούδια, να αφήνουν σημειώματα και να φωτογραφίζονται με έναν πάρα πολύ σεβαστικό τρόπο. Ξέρετε, και μάλιστα πρόσφατα που ήταν δύο πολύ στενοί φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες μου στην Ελβετία και πέρασαν από τη Βίλα Ντιοντάντι, δηλαδή το σημείο εκείνο της Ελβετίας, όπου ο Μπάιρον με τον Πέρσι Σέλεϊ και τη Μέρι Σέλεϊ έβαλαν εκείνο το στοίχημα κατά τη διάρκεια του οποίου η Μέρι Σέλεϊ έφτιαξε έτσι τη βασική ιδέα του Φραγκενστάιν ή ο σύγχρονος Προμηθέας, που ας μην μιλήσουμε για το τι διαδρομή είχε και τι αποτύπωμα είχε στις συνειδήσεις των ανθρώπων τα επόμενα και τον επόμενο και τον μεθεπόμενο αιώνα, διότι μέχρι σήμερα ακόμη δεν έχουμε κλείσει. Έχει εκεί επίσης ένα γλυπτό του Τζανουλίνου και σε γενικές γραμμές θα έλεγα πως μου αρέσει το γλυπτό του Καβάφη, δεν ξέρω εσάς, και βρίσκω πάρα πολύ συγκινητικό να πηγαίνει κανείς και να αφήνει λουλούδια. Ήμουνα στην Ιταλία στις αρχές αυτού του μήνα, ή μάλλον συγγνώμη, ήμουν στα τέλη του προηγούμενου, τόσο πάντων τα έχω μπερδέψει λιγάκι, όπου κάποια στιγμή πέρασα από το Ρίμινι, όπου εκεί υπάρχει ένας ναός του Μαλατέστα, είναι ίσως ο μοναδικός ναός ο οποίος δεν είναι στην πραγματικότητα εκκλησία αλλά κάτι πολύ πιο σύνθετο, έξω από το οποίο υπάρχει σαρκοφάγος του Πλήθωνα γεμιστού, και κάποιος πήγε και άφησε λουλούδια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι ένας από εμάς ενώ περπατάει αισθάνεται την ανάγκη να πάρει ένα μπουκέτο και να πάει να τα εναποθήσει στη σαρκοφάγο ενός διανοούμενου που έρχεται σε μια μεταβατική περίοδο, να είναι ένας από εκείνους που συμβάλλουν στο να αλλάξει ο κόσμος, ή βεβαίως να τα αφήσει στην αγκαλιά του Καβάφη, ο οποίος νομίζω πως είναι ένας από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος ποιητής που περπάτησε ποτέ στη γη.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3. FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: πόσο άδικα υποτιμημένο αυτό το εξαιρετικό τραγούδι. Ο Τάσος δεν το ξέρει, αλλά έχει προσθεθεί και αυτό στον κύκλο των χειρουργών του Παπα-Νικολάου, διότι χράτ, παιδιά, σφάζουμε τον Μπόι, αλλά πάρα πολύ γλυκά σας παρακαλώ, να μην πονέσει καθόλου και να μην το καταλάβουμε καθόλου, γιατί δεν θέλω καθόλου να κάνω την καλεσμένη μου να περιμένει. Σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής πως θα συνομιλήσω σήμερα με τη μεταφράστρια Μαρία Μαντή, μεταφράστρια της πολύκροτης, πολυδιαβασμένης, αμφιλεγόμενης και με περιπετειώδη πρόσληψη νουβέλας του Τόμας Μάν, ο Μάριο και ο Μάγος, κυκλοφόρησε μόλις από την έτσι και αλλιώς καταπληκτική σειρά «Τα μικρά» από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Παιδιά, νομίζω πως ο Μπόι σιγά σιγά μπορεί να μας αφήσει έτσι χρόνους για να μιλήσουμε με την καλεσμένη μας. Η Μαρία Μαντή, θέλω να σας πω ότι επιγράφει και το εξαιρετικό επίμετρο σε αυτήν την έκδοση, το οποίο κατά την άποψή μου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έλεγε κανείς πως με αυτά και με εκείνα και εξαιτίας της απελευθέρωσης των πνευματικών δικαιωμάτων έχουμε μια χρονιά, Τόμας Μαν. Μαρία, καλή σου μέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, γελάω και κοκκινίζω. Αφενός νιώθω υπεύθυνη που σφάξαμε τον Μπόι.
0: Δεν πειράζει.
1: Για να μην καθυστερήσω να βγω.
0: Δεν θα ξαναπαίξει, εντάξει. Δεν τον χάνουμε. Εξάλλου, όπως ξέρεις, σύμφωνα με κάθε αξιόπιστη μαρτυρία, ο Μπόι ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε απέραντη κατανόηση, ήταν εξαιρετικά προσινής και δεν θα παρεξηγιότανε καθόλου με κάτι τέτοιο. Άσε που ήταν και βιβλιόφιλος, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Μαρία,
1: ήταν η καλύτερη εισαγωγή.
0: Ναι. Χρονιά, Τόμας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Εύη, για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την ανταπόκριση.
1: Για τα καλά σου λόγια.
0: Εγώ για την ανταπόκριση. Δεν σου κρύβω πως ο Μάριο και ο Μάγος είναι έτσι ένα τραύμα για μένα. Το διαβάζω σε μια πολύ πολύ πολύ πρώιμη έτσι, νεότητα με το Τόνιο Γκρέγκερ, με το οποίο προφανώς και τα πήγα πολύ καλύτερα, καθώς είναι ένα πρώιμο έργο του Τόμας Μαν. Με τον Μάριο και τον Μάγο προφανώς και τα βρήκα μπαστούνια και θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θέλω όμως πρώτα ένα σχόλιο. Απελευθερώνονται τα πνευματικά δικαιώματα του Τόμας Μαν. Στην Ελλάδα υπάρχει μια κανονικότατη έκρηξη με βιβλία του Τόμας Μαν. Θα έλεγα πως είναι ο συγγραφέας της χρονιάς. Δεν συμβαίνει κάθε φορά το ίδιο με κάθε πνευματικό δικαίωμα που απελευθερώνεται. Συνέβη, ας πούμε, με τον Όρουελ. Δεν ξέρω τι απήχηση είχε ο ΕΣΑ. Ίσως πρέπει αυτό να το ρωτήσουμε. Με τον Τόμας Μαν γίνεται ο χαμός του χαμού. Έχεις μια ερμηνεία?
1: Είχε προετοιμαστεί καταρχάς λιγάκι, δηλαδή λίγο πριν, πέρσι νομίζω ήταν, είχε γίνει η επανέκδοση του Μαγικού Βουνού από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Εν τω μεταξύ συνέπεσε και με τα... με κάποια συνέδρια που είχαν στη Γερμανική Φιλολογία και είχε ακουστεί πάρα πολύ το έργο, οπότε... ακούστηκε αναγκαστικά πολύ ο Τόμας Μαν, δηλαδή έγιναν συζητήσεις, έγιναν διάφορες λέσχες.
0: Ναι.
1: Σε κάποια από τις συζητήσεις ήμουν και εγώ, είχα βρεθεί στο επιλέξει πριν ακόμα
0: κλείσει. Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι ξεκίνησε από εκεί να συζητείτε πολύ σε blog, σε...
0: Ναι.
1: Και στις ιντερνετικές κοινότητες των βιβλιοφιλών.
0: Ναι.
1: Ίσως αυτό να υπήρξε ένας λόγος που όθησε πολλούς εκδότες να... να καταφύγουν σε έργα του τώρα που
0: απελευθερώνονται. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι ο Τόμας Μαν σταμάτησε ποτέ να διαβάζεται. Εάν το υποθέσουμε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Όμως πολλά από τα βιβλία του ήταν εξαντλημένα.
0: Ναι, ας πούμε ο Τόνιο Γκρέγκερ, ο Μάριο και ο Μάγος και αυτός είχε αρκετά χρόνια να εκδοθεί, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ήταν εξαντλημένο, δεν υπήρχε.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Εγώ... καταρχάς, αυτό εντάχθηκε σε αυτή τη σειρά του Μετέχμιου, έτσι που όντως είναι εξαιρετική,
0: εξαιρετική.
1: Τη Στέλλα στη Ζουμπουλάκη. Εκεί υπάρχει μια αυτονομία, δηλαδή ο μεταφραστής μπορεί, αν θέλει, να προτείνει κάποιο έργο.
0: Μας το εξήγησε και η Στέλλα σε σύνδεση που είχαμε κάνει μαζί της την προηγούμενη εβδομάδα, ότι λέει δέχομαι προτάσεις, είμαι ανοιχτή, πείτε, ας πούμε.
1: Ναι. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι νομίζω πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας για αυτή την τόσο πολυδιάστατη έτσι, νουβέλα. Είναι λίγες οι σελίδες της και πόσες εξηγήσεις και πόσες ερμηνείες έχει ανοίξει.
1: Ναι,
0: σε μία πρώτη πρόσληψη ενδεχομένως κάποιος θα μπορούσε να μείνει στο πολιτικό στοιχείο. συγγνώμη, σε μία πρώτη πρόσληψη που έγινε όταν πρωτοεκδόθηκε το βιβλίο 1929, ο Τόμας Μαν είναι ήδη ο Τόμας Μαν, έχει γράψει το Μαγικό Βουνό.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι εκείνος που ψάχνει τα πατήματά του.
1: Πολύ σημαντικό, έχει γράψει και το Θάνατο στη Βενετία.
0: Και
1: δηλαδή,
0: το Θάνατο στη Βενετία.
1: Είναι καταξιωμένος και στα μικρότερα έργα του και στα διηγήματα, έτσι. Δηλαδή,
0: πολύ σημαντική
1: δεν είναι μόνο
0: ο σκεφτά
1: των μεγάλων μυθιστορημάτων.
0: Πολύ σημαντική η παρατήρηση σου, βέβαια.
1: Δηλαδή είναι...
0: Ο Τόμας Μαν
1: είναι πραγματικά ο στάρ της εποχής.
0: Ο στάρ της εποχής, στην πρώτη πρόσληψη που γίνεται, δεν προβάλλεται ιδιαίτερο στο πολιτικό στοιχείο, ούτε ο Τόμας Μαν το επιθυμεί αυτό. Εξάλλου, ναι, η πορεία του Τόμας Μαν στις πολιτικές ιδεολογίες ήταν ένα ακόμη στάνταρ. Όμως αυτό στη συνέχεια μεταβάλλεται, ακόμη και η δική του στάση απέναντι σε αυτό το βιβλίο. Σε μία πρώτη φάση προτείνει κάτι διαφορετικό, μετά όμως και ο ίδιος ο Τόμας Μαν βάζει το πολιτικό στοιχείο, καθώς αρχίζουμε πια να εισχωρούμε από την εποχή της αστάθειας στην εποχή του σκότους.
1: Ναι. Καταρχάς να πω εδώ, πράγματι βέβαια δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε το τέλος σε κανέναν,
0: ναι,
1: γι' αυτό,
0: ναι,
1: θα μιλήσουμε έτσι κάπως πιο ανοιχτά για την ερμηνεία της νουβέλας, αλλά όλη η συζήτηση ξεκινά από το τέλος της νουβέλας που παραμένει αμφίσιμο έτσι μέχρι σήμερα. Οπότε έχουν δοθεί πάρα πολλές ερμηνείες, εγώ τα παρουσιάζω όλα αυτά όντως στο επίμετρο, κάνω έτσι μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας και ό,τι έχει γράψει κριτική. Αλλά στην ουσία η πράξη του τέλους, άλλοι το έχουν ερμηνεύσει ως πράξη αντίστασης, είναι μια έκρηξη σύγχυσης, είναι μια πολιτική χειρονομία, είναι μια ατομική κατάρρευση.
0: Βέβαια.
1: Πράγματι, όντως ο Τόμας Μαν στην αρχή είχε αρνηθεί την πολιτική διάσταση και ότι δεν έβλεπε το κείμενο του ως μια πολιτική αλληγορία. Ωστόσο, και ενώ είναι πάρα πολλές οι ερμηνείες πλέον και μέχρι σήμερα, εγώ παρατηρώ, θεωρώ και δικαιολογημένο ότι οι περισσότεροι τείνουν να προκρίνουν την πολιτική θεώρηση. Και γιατί? Θεωρώ ότι υπάρχει και ένας ακόμα λόγος που το δικαιολογεί αυτό, που δεν μπόρεσα να το γράψω στο επίμετρο. Είναι πράγματα που δεν μπορούσα να πω,
0: εντάξει,
1: γιατί έχει και η σειρά κάποια έκταση.
0: Σωστό.
1: Έχουμε ένα όριο στις σελίδες. Ήδη το ξεπέρασα λίγο. Οπότε δεν μπορούσα παραπάνω. Αλλά αν μου δίνεις λίγο χρόνο να
0: βεβαίως,
1: το πω αυτό.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ θα ήθελα να σε ακούσω.
1: Λοιπόν, προσκέψτε τώρα μια λίγο άγνωστη πτυχή πλευρά της ζωής του Μαν. Δεν έχει μελετηθεί πολύ, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Τόμας Μαν είχε αρκετά έντονη πολιτική δράση στην Αμερική, στο Λος Άντζελες. Άκουσα και τη συζήτησή σας προάλλες που κάνατε με τον κύριο Στραγαλινό για τον Φραντς Βέρφελ,
0: ναι,
1: και ανέφερε όπως ότι είχε γράψει σενάριο που έγινε και ταινία στο Hollywood, το τραγούδι της Μπερναντέτ. Αυτό, γενικά τον 21ο, το Λος Άντζελες είχε γνωρίσει ένα τεράστιο κύμα καλλιτεχνικής μετανάστευσης, έτσι.
0: Βέβαια, φύγανε όλοι από την χιτλερική Γερμανία, έτσι, και βρήκανε εκεί μια φιλόξενη πατρίδα, ναι.
1: Ακριβώς, και υπήρχε ο Κιόνερ Αγκεντούα, που ήταν ένας ατζέντης στην ουσία στο Λος Άντζελες, ο οποίος τους έβγαζε βίζα, δηλαδή τους έδινε συμβόλαια εργασίας. Και όλη η Αφρόκρεμα, ήταν μια Βαϊμάρη στην Αμερική τελικά, πήγαινε να γράψει σενάρια ή typescripts λέγονταν τότε, γιατί έγραφαν κάτι σαν μικρά διηγήματα, τα οποία μετά αναπτύσσονταν σε ολόκληρα σενάρια. Δεν ήταν, και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να πάρουν βίζα, δηλαδή το έκαναν ξεκάθαρα για να τους βοηθήσουν. Εγώ έχω, ας πούμε, ένα βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα, το οποίο είναι από έρευνα αρχείου και έχει διηγήματα που δεν τα ξέρει κανείς, δεν πρώτη φορά βγαίνουν στο φως, του Χάινριχ Μαν, του Γιώζεφ Ροτ, η δράση του στο Χόλιγουντ.
0: Απίστευτο θέμα, απίστευτο θέμα ανοίγεις, απίστευτο.
1: Είναι φανταστική περίοδος.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Το σπίτι του Τόμας Μαν εκεί, στο Pacific Palisades, είχε γίνει πνευματικό κέντρο. Ποιος δεν σύχναζε εκεί? Αναφέρω τώρα μερικά ονόματα. Ήταν ο Μπέρτολ Μπρέχτ, ήταν εκεί. Ο Άρνοντ Σένμπεργκ, ο Λίον Φόιχτβάγκερ, ο Ντέμπλιν, ο Αντόρνο, ο Φραντς Βέρφελ που αναφέρατε και στις προάλλες.
0: Που ήταν και ο ανθός, έτσι, στην Ευρώπη που σάρωσε η χιτλερική μπότα, για να το θέσουμε έτσι.
1: Ακριβώς. Και ήταν και άλλοι λιγότερο γνωστοί, όχι στο Hollywood, ήταν και κάποιοι στη Νέα Υόρκη, βέβαια. Mm-hmm. Έτσι, και ο δικός μου, ο Πέτερ Φλάμ, ο αγαπημένος που mm-hmm. είχα μεταφράσει πρόσφατα το εγώ. Καινούριος, δεν είναι πολύ γνωστός, δηλαδή. Παραγνωρισμένος, όχι καινούριος. Αλλά θέλω να πω, υπήρχε τεράστια πολιτιστική δράση και πνευματική δράση. Και ο Τόμας Μαν, λοιπόν, θεωρούσε ότι ο λογοτέχνης όφιλε να απαντήσει πολιτικά στη βαρβαρότητα χωρίς να εγκαταλείψει τη λογοτεχνική του πολυπλοκότητα. Δηλαδή απαντούσε μέσω της λογοτεχνίας. Και πράγματι εκεί, στην Καλιφόρνια, έγραψε πρώτα απ' όλα το έργο Dr. Faust.
0: Βέβαια.
1: Έτσι,
0: και πραγματικά αυτό που προτάσει ο Μαν, θέλω να απαντήσω στη βαρβαρότητα, γιατί δεν μπορώ να μείνω απ' έξω, και το πώς την κατήγγειλε έτσι με αυτές τις τρεις μέρες του βασανισμού του, έτσι, για να πάει να αποκηρύξει εντελώς το χιτλερικό καθεστώς και να τον βρει απέναντι, ήταν μια διαδικασία και για αυτόν, και μπορούμε και να την καταλάβουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Όμως αυτό το πράγμα το οποίο προτάσει, καταγγέλλω τη βαρβαρότητα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν χάνω το συμπαντικό της λογοτεχνικής μου ταυτότητας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι πραγματικά το ιδανικό. Θέλω όμως κάτι να σε ρωτήσω, Μαρία, αν δεν σε διακόπτω.
1: Βεβαίως,
0: ναι. Το ζήτημα της πολιτικής αλληγορίας, της πολιτικής ανάγνωσης του Μάριο και ο Μάγος, έρχεται πολύ εμφατικά κάποια στιγμή στο πεδίο, μετά την πρώτη περίοδο του, ας πούμε. Θα έλεγα, μήπως όμως τα χρόνια που ακολούθησαν αυτή η ανάγνωση έβλαψε λιγάκι την άλλη. Θέλω να μείνω λίγο στο επίμετρό σου.
1: Ναι.
0: Γιατί μισό λεπτό λίγο για να το πω στους ακροατές που ίσως να μην το έχουν διαβάσει. Το γράφεις και το θέτεις πάρα πολύ ωραία. Τι βάζει ο Τόμας Μαν σε αυτήν την αδιανόητα πυκνή νουβέλα, σε αυτό το αδιανόητο έργο? Ζητήματα εξουσίας, ζητήματα γοητείας, ζητήματα ταπείνωσης, ζητήματα βούλησης, παραμένει ένα έργο ανοιχτό και, αν θέλεις, αμφιλεγόμενο. Και αναρωτιέμαι, Μαρία, μήπως κάθε εποχή προβάλλει πάνω σε αυτό το έργο ό,τι θεωρεί εκείνη σημαντικό?
1: Ναι, πολύ σωστά. Το πιστεύω πάρα πολύ. Δεν είμαι καθόλου πεπισμένη. Καταρχάς, το ίδιο ο Τόμας Μαν έκανε συνειδητά πολιτική αντίσταση ή οτιδήποτε γράφοντας την νουβέλα. Όχι, γιατί και το ίδιο το τέλος είχε πει και ο ίδιος ότι τυχαία το επέλεξε κάπως.
0: Και μάλιστα από ιδέα της Έρικα, όχι δική του. Ναι. Απλώς του φάνηκε πολύ ωραίο λογοτεχνικά.
1: Της κατάστασης πριν, που προετοίμαζε ίσως το έδαφος, να ήταν οι ευαίσθητες κεραίες του που του έδειξαν τι γινόταν εκείνη την εποχή, δηλαδή να αποτύπωσε πάρα πολύ σωστά το κλίμα, αυτές τις μικρές ρογμές που φαινόταν ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά δεν θεωρώ και εγώ ότι το τέλος το επέλεξε με αυτό το δραματουργικό σκοπό. Επίσης, αυτή είναι παρατηρήση που έκανε ένας αγαπητός φίλος. Στον υπότιτλο της νουβέλας, ο Μάριο και ο Μάγος, ένα τραγικό ταξιδιωτικό βίωμα.
0: Αυτό που έχει ένα βιωματικό background.
1: Απομακρύνει την πολιτική διάσταση.
0: Ναι.
1: Στο προσωπικό κομμάτι. Και φυσικά, επίσης, όλες οι περισσότερες ερμηνείες που αναφέρονται και μέσα, εντάξει, δεν έχουν αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά παντού υπάρχει βιβλιογραφία, όποιος θέλει δηλαδή μπορεί να το ψάξει περισσότερο. Είναι κυρίως συγχρονότερες, που θέτουν μέχρι και το ζήτημα της ομοφιλοφιλίας και του ίδιου του Τόμας Μαν.
0: Βέβαια, το οποίο το μπορούμε να το ανοιχνεύσουμε ήδη από το θάνατο στη Βενετία. Ναι. Συνεπώς, Μαρία, και αν θέλεις βάζω έτσι, τέλος πάντων, αφού έχω τη χαρά και την τιμή να συζητώ με τη μεταφράστρια αυτού του έργου, ας βάλω κι εγώ μια δική μου έτσι παράμετρο σε αυτή την ανάγνωση ενός βιβλίου το οποίο πραγματικά μου είχε βγάλει την ψυχή κάποτε, παρά τις λιγοστές του σελίδες.
1: Ναι.
0: Νομίζω πως υπάρχει και αυτό το ζήτημα, το οποίο ίσως είναι και ένα διαχρονικό ζήτημα στη λογοτεχνία, ένας συγγραφέας της παγκοσμιότητας με τη διαχρονία του διαχρονικού κύρους που απολαμβάνει ο Τόμας Μαν, να θέτει το ζήτημα για τη φύση της δημιουργίας και το θέτει με ανησυχητικό τρόπο. όχι με καθησυχαστικό τρόπο, διότι εδώ πέρα ο Τόμας Μαν ίσως ανοίγει και μια συζήτηση για το πώς αυτό που λέμε τέχνη, που επίσης κάθε εποχή μπορεί να έρθει να το νοηματοδοτήσει όπως θέλει, μπορεί με κάποιο τρόπο να μας επιβληθεί. Η γοητεία που μας ασκεί να μας κάνει κατά κάποιο τρόπο υπάκουους αντί για κριτικούς, ας πούμε, απέναντί της. Δεν ξέρω πώς το ακούς αυτό.
1: Και απ' την άλλη, γιατί και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα και αυτή είναι μια οπτική, έτσι, ποιος είναι ο ρόλος της τέχνης.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο ρόλος της, έχει ευθύνη, ποια είναι η ευθύνη της. Επίσης, είναι ελεύθερη η ίδια η τέχνη. Δηλαδή, αν τώρα...
0: Είναι ελεύθερη, ναι. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα θέτει, ναι.
1: Εγώ ομολογώ ότι... Βρίσκω κόσμο ή αναρτήσεις στο διαδίκτυο ανθρώπων που το έχουν διαβάσει και κάθομαι και παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ακούω τι έχει προσλάβει ο καθένας από αυτή την ανάγνωση και τι ερμηνεία έχει δώσει και είναι σαν να έχουν διαβάσει διαφορετικά βιβλία. Και με κανέναν δεν διαφωνώ και με κανέναν δεν συμφωνώ απόλυτα. Για παράδειγμα το ότι... Υπάρχει οπτική που θεωρεί ότι αδικαιολόγητα τιμωρήθηκε κατά κάποιο τρόπο ο Τσιπόλα και αυτό δείχνει μια ανελευθερία απέναντι στο δικαίωμα της τέχνης να εκφράζεται ελεύθερα.
0: Ο Τσιπόλα είναι ένας από τους κεντρικούς ήρωες του βιβλίου και αυτό είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος που βάζεις, Μαρία. Και ξέρεις... θα ήθελα να ολοκληρώσουμε αυτή την σύντομη ραδιοφωνική συνομιλία θίγοντας κάποιες από τις πλευρές αυτού του θαυμαστού και σύντομου βιβλίου. Αν θέλεις να μας διαβάσεις κάτι, το οποίο νομίζω πως είχε σημασία για σένα, στην παρουσίαση λοιπόν, που έγινε στην Αθήνα πριν από λίγες ημέρες, πριν από λίγο καιρό.
1: Ναι, λοιπόν, θα σου πω, είναι μια εξτρά πληροφορία, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο και με κάποιο τρόπο δείχνει, γιατί εγώ επέλεξα τη συγκεκριμένη νουβέλα από όλο το έργο του Τόμας Μαν και πήγα αυτό.
0: Και ξέρεις, προλαβαίνεις και μια ερώτησή μου. Από το απέραντο έργο του Τόμας Μαν, γιατί στέκεσαι στο Μάριο και τον Μάγο, πέρα του προφανούς, έτσι, ότι είχε πάρα πολλά χρόνια να μεταφραστεί και ότι το βιβλίο ήταν εξαντλημένο. Αλλά ίσως να έχει μια σημασία και για σένα προσωπικά, Μαρία.
1: Πρώτα απ' όλα... Εγώ προέρχομαι από το... Οι σπουδές μου, οι δεύτερες σπουδές μου, τέλος πάντων, είναι στο χώρο της γερμανικής φιλολογίας. Οπότε όλα τα υπόλοιπα έργα τα έχουμε αναλύσει υπερδιεξοδικά. Δηλαδή το θάνατο στη Βενετία, που είναι μια λατρεμένη μου νουβέλα. Και γράφτηκε βέβαια πολύ νωρίτερα από αυτό. Έχει τραβήξει όλη την προσοχή, διότι έχει γίνει και ταινία και όλα αυτά. Και δεν το συζητώ, είναι φανταστική. Προσπαθώ γενικά να φέρνω στο φως και λιγότερο συζητημένα έργα. Ήξερα ότι αυτό θα μεταφραστεί εξάλλου ξανά. Και όντως, νομίζω έχουν κυκλοφορήσει ήδη δύο μεταφράσεις τώρα. Δεν ξέρω ακριβώς. Και επίσης επέλεξα κάτι από τα μικρά έργα του Τόμας Μαν για τη σειρά, έτσι. Το αγαπημένο μου είναι το Μαγικό Βουνό, γενικά.
0: Ωραία.
1: Έργο του Μαν και από τα και γενικά από όλη τη φαγκόσμια λογοτεχνία, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου έργα. Αλλά αυτή λοιπόν η νουβέλα θεωρώ ότι έχει λιγάκι παραγνωριστεί, ενώ στη γενική βιβλιογραφία είναι το δεύτερο πιο πολύ συζητημένο
0: βιβλίο του Τόμας
1: Μαν μετά το θάνατο στη Βενετία.
0: Για πες λοιπόν τι έγραψες.
1: Λοιπόν, εγώ δεν είχα καταφέρει να βρεθώ στην παρουσίαση του μετέχνου για τα μικρά και έστειλε ένα κείμενο που διαβάστηκε εκ μέρους μου. Θα κόψω λίγα πράγματα τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε.
0: Ελάχιστο, αλλά θα θέλω πολύ να σε ακούσω.
1: Λοιπόν, θα μιλήσω γρήγορα και θα κόψω πολλά. Ο Τόμας Μαν έγραψε λοιπόν την νουβέλα «Ο Μάριο και ο Μάγος» το 1930 σε μια Ευρώπη που βρισκόταν ήδη σε κατάσταση υπόγειας έντασης. Στο άρθρο του στο Los Angeles Review of Books με τίτλο «The Enduring Power of the Charlatan», ο Κλάους Λέγκεβιτ ξεκινά από ένα χαρακτηριστικό περιστατικό. Το 1937 η Γκρέτε Ντε Φαντσέσκο στέλνει στον Τόμας Μαν το βιβλίο της «The Power of the Charlatan», ομολογώντας ότι η νουβέλα του στάθηκε το έναυσμα για τη συγγραφή του δικού της έργου. Η σύνδεση αυτή δεν είναι τυχαία και τα δύο έργα επιχειρούν να κατανοήσουν έναν τύπο εξουσίας που δεν επιβάλλεται απλώς αλλά γίνεται αποδεκτός. Ξέρουμε για το Μάριο και το Μάγο, ναι, ναι. Να λέω ότι εκτυλίσσεται στη φασιστική Ιταλία, ξεκινάω σε ένα φαινομενικά αθώο ταξιδιωτικό αφήγημα.
0: Αλλά παίρνει άλλη τροπή. Ναι. Και πώς ολοκληρώνει.
1: Και βλέπουμε ότι το έδαφος, όταν φτάνουμε πια στην παράσταση του Μάγου, το έδαφος έχει ήδη προετοιμαστεί. Έτσι, σε αυτό το ήδη διαταραγμένο περιβάλλον, εμφανίζεται το Τσιπόλα σαν ένα σχεδόν αποθητικός υπνοτιστής και performer. Και φτάνουμε σε ένα φρικτό τέλος, το οποίο αρνούμαστε να αποκαλύψουμε.
0: Δεν θα το αποκαλύψουμε,
1: δεν το κάνουμε
0: συμφωνώ.
1: Το κάνουμε
0: έτσι,
1: για να μην χαλάσουμε την απόλαυση. Αυτή η αμφισημία λοιπόν διατρέχει ολόκληρο το έργο και είναι και ο λόγος που η νουβέλα αντιστέκεται σε μια και μοναδική ερμηνεία. Ο Τσιπόλα μπορεί να ειδωθεί ταυτόχρονα ως δικτάτορας και ως καλλιτέχνης. Ένας performer που γνωρίζει άριστα τους μηχανισμούς της κοινικής επιβολής. Σε αυτό το σημείο η ανάγνωση του έργου συναντά λοιπόν τη μελέτη της De Francesco. Στο The Power of the Charlatan, η συγγραφέας επιχειρεί να χαρτογραφήσει τον τσαρλατάνο ως ιστορικό τύπο. Μια φιγούρα που δεν βασίζεται μόνο στην απάτη, αλλά κυρίως στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας και την ικανότητά της να βρίσκει κοινό πρόθυμο να πιστέψει. Ο τσαρλατάνος, με άλλα λόγια, δεν υπάρχει χωρίς τους πιστούς του. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το κέριο σημείο που ενώνει τα δύο έργα.
0: Μάλιστα.
1: Η εξουσία δεν είναι μόνο ζήτημα υπευβολής, αλλά και ζήτημα αποδοχής.
0: Είναι εξαιρετικές επισημάνσεις και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που αυτό το μοιράστηκες μαζί μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητα με την οποία μας μίλησε σήμερα για τον Μάριο και τον Μάγο. Χάρηκα πραγματικά πάρα πολύ που σε άκουσα, Μαρία.
1: Και εγώ χάρηκα.
0: Σε ευχαριστώ για
1: πάρα
0: όσα
1: πάρα πολύ.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

Λοιπόν, πήγε και 27. Η παράξενη φιγούρα του Γιώργου Τούλα κυκλοφορεί πίσω από τον Τάσο Τριανταφύλου, η οποία σε είπα, Τάσο, ο οποίος σήμερα φρόντισε τον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια κοντά σας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ξανά τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Παρασκευή 15 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Πρεμιέρα στο θέατρο Τάφη για την παράσταση «Δύο γυναίκες χορεύουν», δύο γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και δύο ζωές που μοιάζουν ασύνδετες μέχρι να συναντηθούν ουσιαστικά. Το έργο του Ζουζέπ Μαρία Μπανέτ Ζουρνέτ σε σκηνοθεσία Γλυκερίας Καλαϊτζή αγγίζει με τρυφερότητα τη μοναξιά, την οικογένεια, την αυτονομία και τη βαθιά ανάγκη να συνεχίζεις να επιλέγεις εσύ για τον εαυτό σου. Επιστρέφει για νέες παραστάσεις στο θέατρο Αυλαία το The Effect της Lucy Preble. Ο Ανδρέας Παράσχος σκηνοθετεί ένα επιστημονικό θρίλερ που αγγίζει με βαθύ ανθρωποκεντρικό τρόπο κέρια ερωτήματα γύρω από την ψυχική υγεία, τα ηθικά όρια της ιατρικής, την ταυτότητα και τον έρωτα. Στο Βασιλικό Θέατρο η Νένα Μεντή καθυλώνει με ένα συγκινητικό μονόλογο. Η παράσταση «Ζωή» συνδέει προσωπικά βιώματα και τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας με μουσική, φωτισμούς και σκηνικά που μεταφέρουν το θεατή σε ένα μοναδικό ταξίδι αναμνήσεων και συναισθημάτων. Στην αίθουσα Παύλο Ζάνας μπορείτε να δείτε τη νέα ταινία της Νικολέτας Παράσχη «Ιερά Οδός 21 χιλιόμετρα». Η Ιερά Οδός, άλλοτε δρόμος θεατουργίας και μοίησης, παρακινεί το βλέμμα της σκηνοθέτριας σε μια αναζήτηση για τυχόν ίχνη ιερότητας στον αυτοκινητόδρομο που είναι σήμερα. Στην πορεία, το ποικιλόμορφο τοπίο και οι μικρές εξομολογίες των ανθρώπων που βιώνουν τον δρόμο καθημερινά αποκαλύπτουν την αθέατη πλευρά της πιο παλιάς ιεράς οδού του κόσμου. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον κύκλο συναυλιών «Μαθητές και δάσκαλοι» στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε τρεις κορυφαίους συνθέτες του 19ου αιώνα, Ρόμπερτ Σούμαν, Αντωνίν Ντόρσβακ και Γιωχάνες Μπραμς, υπό τη διεύθυνση του Λέο Μακφόλ και μεσολίστο βιολί τον Γιώχαν Ηλίας Καντέσα. Στο Μέγαρο Μουσικής η Αλίσα Μαργκούλη στο βιολί και η Λίλη Μέσχη στο πιάνο συναντώνται για ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ μουσικής δωματίου. Θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε κορυφαίους εκπροσώπους του γερμανικού ρομαντισμού με έργα των Σούμαν και Γιωχάνες Μπραμς. Στη μικρή σκηνή έρχονται για δύο μοναδικές μουσικές βραδιές οι χειμερινοί κολυμβητές με τον Αργύρη Μπακιρτζή στη φωνή, ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική διαδρομή του συγκροτήματος σε ένα χώρο με ιδιαίτερη ιστορική σημασία για τους ίδιους. Η Art Θεσσαλονίκη 2026 συνεχίζεται, φέρνοντας τη Δέθχελ Expo, γκαλερί, καλλιτέχνες, συλλέκτες και φίλους της σύγχρονης τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Καλημέρα, εδώ είμαστε 10 παρα 20, 9.58, Γιώργος Τουλάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 11, όπως κάθε πρωί. Τρία άρθρα έπεσαν πάνω μου από το πρωί, τρία διαφορετικά, σε τρία μέσα, ένα στον Ατλάντικ, ένα στο New York και ένα σε ελληνικό site, που έλεγαν ότι έχουμε κάψει τον εγκέφαλο με το AI, κανονικά, κάψιμο, το λένε, φόρα παρτίδα, μη τυχόν και μας έχει ξεφύγει από πουθενά, έτσι. Τάσος 30 φίλου στον ήχο, Γιώργος Τουλάς στο μικρόφωνο, πάμε!

Είμαστε εδώ λοιπόν και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο μεγάλη ζημιά έχει γίνει στους εγκεφάλους μας και δεν χρειάζεται να στο πούν τα άρθρα, να στο πούν οι ειδικοί, να στο πούν οι επιστήμονες. Το καταλαβαίνεις, το βλέπεις από τον τρόπο πια που οι άνθρωποι ακόμα και μιλάνε μεταξύ τους, δηλαδή είναι αδύνατον να επικεντρωθείς και σε αυτό που λες τον άλλον. Κάτι άλλο δίπλα σου έχει αποσπάσει την προσοχή. Μια δεύτερη σκέψη πλακώνει την πρώτη και αυτό είναι η ζωή. Σήμερα το πρωί είχα καιρό να κατέβω με το μετρό. Έβλεπα τους ανθρώπους στο μετρό, εκτός από μερικούς που χάζευαν δεν ξέρω τι στο κινητό γιατί δεν έχει ίντερνετ, κάτι θα είχαν κατεβάσει και το βλέπανε, κάτι χαζά βιντεάκι και από το TikTok υποθέτω ή δεν ξέρω τι άλλο, μπορεί τα παιδιά τους. Οι υπόλοιποι είχαν ένα κανονικό βλέμμα, όχι του τρελού, το αλαφιασμένο που έχουμε όλη μέρα. Μιλούσαν μεταξύ τους όσοι ήταν ένα δυο. Ήταν παιδί μου μια γαλήνη και μια ηρεμία κανονική. Όσο κράταγε αυτό το 10 λεπτά πόσο κρατάει το σύντομο ταξίδι. Με το που βγαίνεις και φτάνεις στη σκάλα και ανοίγεις το κινητό, άιντε πάλι.

Είμαστε εδώ λοιπόν σε ένα πρωινό που ο Μάιος είναι στη μέση του και αναρωτιέται κανείς πού πάμε, πού βρισκόμαστε, πώς περπατάμε, πώς εξελίσσεται το ανθρώπινο είδος και σε τι κατάσταση έχει περιέλθει η κανονικότητα της ζωής, αν είναι κανονικότητα αυτό που ζούμε ή αν είναι ένα είδος δοκιμασίας. Για τη μεταξέλιξή μας σε κάτι το οποίο ούτε εμείς οι ίδιοι δεν θα αναγνωρίζουμε αργά ή γρήγορα.

Λοιπόν, 14 Ιουλίου, πλατεία νερού, Αθήνα, η θεά Φλόρενς και η μηχανή της. Να είμαστε γεροί να τη χαρούμε.

Η Ελένη ακούει γερμανικά τραγούδια από τη Γερμανία και της λείπει η Ελλάδα, μα έτσι είναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 11. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Να είστε εδώ τη δεύτερη ώρα, έχουμε προσκλήσεις για θέατρο, για σινεμά, όλα τα έχουμε για σας, όλα!

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δύο συμμετέχοντες, δύο ψυχίατροι, μια κλινική δοκιμή, ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.seasociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Share 3.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Ήρθε ο Νίκος Κακαρίκος στον ήχο τώρα και φωτίστηκε το στούντιο από το φως που κουβαλάει αυτό το αυτόφωτο, το μεγάλο, το σπουδαίο. Ο Γιώργος Τούλας παραμένει όμως στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 11 εδώ, 23, 13, 3, 38, 4, 56, αλλά κυρίως 9, 58, κενό τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54, 160. Και τις καλημέρες δεν θα στείλετε ποτέ αν δεν έχετε ένα κίνητρο, να πάρετε μια πρόσκληση, ένα βιβλίο, κάτι της. Ύστερα λες, σας μαλώνω. Ακούω στο δεύτερο, στο τρίτο, στο πρώτο που λέει μας έστειλε ο ακροατής τάδε από εκεί, η ακροάτρια τάδε εδώ, τίποτα, μια τσιγκουνιά είναι αυτό. Τέλος πάντων, εγώ παρόλα αυτά, επειδή είμαι καλός άνθρωπος, θα σας δώσω 5 μονές προσκλήσεις για την παράσταση των 8.30 και 5 μονές προσκλήσεις για την παράσταση των 10. Απόψε το βράδυ, γήπεδο ΠΑΟΚ, θύρα 8, δεκαετία 70, 60 τελευταία χρόνια, 5 μονές προσκλήσεις για την παράσταση των 8.30 και 5 για την παράσταση των 10. Στέλνετε 958 κενό, τη λέξη τούμπα και ποια από τις δύο παραστάσεις θέλετε να δείτε στο 54 160.

Λοιπόν, επειδή έχει πάρα πολλά SMS και η Μαρίνα μου λέει «Σταμάτα βρε γκρινιάρη, σε ακούμε», λέει, «πόσο θέλεις να το πιστέψεις». Και λίγα λέει, λέει εδώ ο Κακαρίκος, «εγώ με τη Μαρίνα είμαι, άσετα, το να γκρινιάζει επίσης ρόλος είναι, ρόλος είναι». Το είπε και ο δήμαρχος χθες το βράδυ στη γυναίκα μου, λέει «συνέχεια μου γκρινιάζει αυτός». Δεν μπορεί να σταθείς πουθενά, ρε παιδί μου. Θα την ακούσεις με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, επειδή έρχονται πολλά SMS, για λίγο ακόμα θα περιμένω, αν θέλετε, 8.30 ή 10. Για απόψε το βράδυ, για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, για τη δεύτερη παράσταση της δεκαετίας του 70-60 τελευταία χρόνια. Για λίγο ακόμα, 9.58 κενό, τη λέξη τούμπα στο 54-160.

το θείο τραγί του Γιάννης Καρύμπα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Από 2 έως 24 Μαΐου στο Grand Union Lab, Πεστών 66, κάτω Τούμπα. Το θείο τραγί του Γιάννης Καρύμπα. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Εισιτήρια more.com.

Εδώ είμαστε. Να πω τους νικητές για σήμερα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ στις 8.30 μονές προσκλήσεις. Για να έρθετε εκεί, Τάνια Παπαγρηγορίου, Ελένη Ελευθεριάδου, Νίκη Τσανουσίδου, Κατερίνα Κουινέλη, νομίζω ότι είναι αυτό, και υπάρχει άλλη μία πρόσκληση, Ελένη Ελευθεριάδου, Τάνια Παπαγρηγορίου, η Κατερίνα, Νίκη Τσανουσίδου και μισό λεπτό παρακαλώ, ναι, Ευαγγελία Ελευθεριάδου. Στις 10 Δημήτρης Φαρμάκης, Κωνσταντίνος Καλιστής, Νίκος Χρυσοστομίδης, Δημήτρης Θόδωρος Τζογαδούρας και μία διπλή πρόσκληση στο όνομα Σάβας Κουγιουμτζόγλου. Αυτά για σήμερα. Εγώ θα έχω προσκλήσεις για σας και στις επόμενες παραστάσεις από Τρίτη, για τις υπόλοιπες που υπολείπονται, δηλαδή Βαρδάρης, Μήλος, Μακεδονία Παλάς και Σφαγεία, να είστε εδώ. Κάθε μέρα θα δίνουμε και από 10 προσκλήσεις. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. And remember I'll always be true.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958, είναι ο Γιώργος Τουλάς στο μικρόφωνο και αφού είπαμε και αυτό, θα πούμε πως θα πάμε και σινεμά σε λίγο για να δείτε τις τελευταίες ταινίες της σεζόν στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάνας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Προς το παρόν είδα σήμερα το πρωί με πολύ μεγάλη έτσι στεναχώρια ότι είμαστε η δεύτερη πιο φτωχή χώρα στην Ευρώπη επίσημα. Αυτό δεν το λες πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω εσείς πώς το παίρνετε. Εγώ δεν το παίρνω με μεγάλη χαρά.

Λοιπόν, θα πάμε σινεμά τώρα να δούμε τις ταινίες που βγαίνουν στις αίθουσες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που σιγά σιγά πάει και εκεί για φινάλι σεζόν, για να γίνουν οι θερινές προβολές, για να γίνει η Εύβοια που γίνεται κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια από το Φεστιβάλ και είναι ένα από τα ωραιότερα πράγματα που γίνονται στη διάρκεια της χρονιάς από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ένας θεσμός που έχει ξεκινήσει με αφορμή τις πυρκαγιές και τα επώδυνα βιώματα των ανθρώπων της Εύβοιας, και όσο περνά ο καιρός εξελίσσεται όλο ένα και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο μια χρονιά να βρεθείτε εκεί. Λοιπόν, στο φεστιβάλ θα πάμε στο Olympion, 5 προσκλήσεις για την Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, για να δείτε τις ταινίες που παίζει εκεί, και παίζει ωραίες ταινίες όπως ο καθένας και εναντίον του κυρίου Πούτιν, μια πραγματικά μεγάλη θα έλεγα σάτιρα, αν μπορεί να το πει κανείς έτσι, γύρω από το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Ρωσία και το πώς οι άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση ομηρίας και λειτουργούν υπό το καθεστώς της πίεσης ενός καθεστώτος, μάλλον το καθεστώς του καθεστώτος δεν πάει αυτό, υπό το καθεστώς τέλος πάντων της πίεσης ενός ανθρώπου ο οποίος έχει κατσικωθεί στο κεφάλι αυτών των ανθρώπων και λειτουργεί εναντίον του λαού του, για να τα λέμε όλα. Στο φεστιβάλ λοιπόν παίζεται αυτή η ταινία για τον Πούτιν, αλλά δεν είναι η μόνη. Εκεί παίζεται και το Για Σένα, που έχουμε μιλήσει αρκετά γι' αυτό και αξίζει πολύ τον κόπο να το δείτε. Η ιστορία του Πάολο που έγινε 40 χρονών και ανακαλύπτει ότι πάσχει από μια σπάνια μορφή πρώιμου Αλτσχάιμερ. Η ζωή του φυσικά θα αλλάξει και μαζί με το γιο του και τη γυναίκα του θα επικεντρωθεί στο να δημιουργήσει αναμνήσεις για το μέλλον. Ό,τι από τα δύο θέλετε θα δείτε. 958 κενό, το όνομά σας και τη λέξη Olympion στο 54 160.

Λοιπόν, να πούμε τους νικητές για το Olympion. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, μονές προσκλήσεις. Άκης Παναγιωτάκης, Αργυρό Στέκα, Δομινίκη Ιωαννίδου, Ελένη Λάσκαρη, Δημήτρης Φαρμάκης. Τα ονόματά σας στο ταμείο του Olympion. Τελευταίες προσκλήσεις για αυτή τη σεζόν, για το ΖΑΝΑ αυτή τη φορά. Είπαμε, έχει ωραίες ταινίες αυτή τη βδομάδα, συγκινητικές ταινίες, ταινίες που σε βοηθούν να προβληματιστείς, και μια ελληνική, το ντοκιμαντέρ «Ιερά Οδός 21 χιλιόμετρα» της Νικολέτας Παράσχη, που ξεδιπλώνει ένα οδηπορικό στη σύγχρονη Ιερά Οδό, διατυπώνοντας πολλά ζητήματα ταυτότητας. Παίζεται στο ΖΑΝΑ, όπου παίζονται επίσης τα φιλμ Εύρος, όχι, το Εύρος το οποίο παίζεται, συγγνώμη, στον κινηματογράφο Ολύμπιο. Στο ΖΑΝΑ παίζεται το Joyland, καθώς η ευτυχισμένη πατριαρχική οικογένεια Ράνα λαχταρά τη γέννηση ενός αγοριού, ο νεότερος από τους άντρες της οικογένειας θα πιάσει δουλειά σε ένα ερωτικό χωροθέατρο και θα καταλήξει να ερωτευτεί μια φιλόδοξη trans starlet. Μια τρελή ταινία από το Πακιστάν που νομίζω ότι αξίζει να δείτε, ή ό,τι άλλο θέλετε από σοδιά που έχει στον Παύλο ΖΑΝΑ. 5 προσκλήσεις για το ΖΑΝΑ, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, μονές, 958, κενό, το όνομά σας και τη λέξη ΖΑΝΑ στο 54 160.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εντάξει, δεν πειράζει που παίζουμε λίγο παραπάνω σήμερα. Το δικαιούμαστε. Εντάξει, μια φορά στα τόσα μπορεί να παίξουμε και κανέναν καλλιτέχνη που εκείνη την εποχή θέλουμε να τον αγαπάμε λίγο πιο πολύ. Γιώργος Μπασμπανάς, Ιωάννα Κοκαλίδου, Κώστας Κορομπίλης, Αγαθή Καραγιάννη, Στέλιος Χατζηγιαννάκος, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στον Παύλο Ζάνα, ό,τι θέλετε θα δείτε. Τελειώσαμε με προσκλήσεις για αυτή τη βδομάδα. Από Δευτέρα πάλι, καλά να είμαστε.

Λοιπόν, στην Ιταλία γίνεται σάλος, λέει, με τα μπούγκα μπούγκα, τα περίφημα πάρτι του Μπερλουσκόνη, καθώς δόθηκε χάρη στην Νικόλ Μινέτη, τη γυναίκα που είχε καταδικαστεί για το ρόλο της στη στρατολόγηση γυναικών, στη βίλα του στη Σαρδινία. Είναι ανατριχιαστικά αυτά που συμβαίνουν και οι παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Όλο αυτό βέβαια αγγίζει τη Μελόνη, διότι είναι υπό τη δική της ανοχή και καθοδήγηση όλα αυτά και δημιουργεί, λέει, ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν ξέρω πια τι τεράστια προβλήματα δημιουργούνται και αν μπορεί να τα πει στα σοβαρά κανείς όλα αυτά.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και είναι ο 958 μαζί σας και συνεχίζει να είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου. Ακολουθεί για την επόμενη ώρα. Εμείς τη Δευτέρα το πρωί στις 9.30 θα είμαστε και πάλι πίσω. Ο Νίκος Κακαρίκος φάτισε τον ήχο, ο Γιώργος Τουλαστάν στο μικρόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
3: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
3: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
2: Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
5: Το 1958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 15 Μαΐου και σήμερα γιορτάζει ο Αχιλλέας. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1926 ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους δίνει συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο την οποία παρακολουθούν 10.000 θεατές. Το 1567 γεννιέται ο Κλαούντιο Μοντεβέρντι, Ιταλός συνθέτης, μουσικός και Ρωμαιοκαθολικός ιερέας. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της δυτικής μουσικής, ενώ το έργο του σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη μουσική της αναγέννησης στο μπαρόκ. Το 1856 γεννήθηκε ο Φρανκ Μπάουμ, ο συγγραφέας που μας χάρισε δεκάδες βιβλία με το Μάγο του Οζ. Και το 1891 γεννιέται ο Μιχαήλ Μπουλκάκοφ, που σε αυτόν χρωστάμε το Μέτρ και Μαργαρίτα, αλλά και την καρδιά του σκύλου. Το 1953 ήρθε στη ζωή ο Μάνος Ξηδούς, συνθέτης, τραγουδιστής αλλά και παραγωγός, ο άνθρωπος που χάρισε αυτόν δεκάδες συγκροτήματα τη δεκαετία του 80 και του 90 έκαναν καριέρα στην ελληνική ροκ σκηνή. Το ευρύ κοινό τον έμαθε μέσα από το συγκρότημα Pix Lux. Το 1886 φεύγει από τη ζωή η Έμιλι Ντίκινσον, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Αμερικανίδες ποιήτριες όλων των εποχών. Το 1935 απεβίωσε ο Καζιμίρ Μαλέβιτς, Ρώσος ζωγράφος, πρωτοπόρος στην εποχή του, πολλοί πιστεύουν πως είναι ο εισηγητής της γεωμετρικής αφηρημένης τέχνης. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 1958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: Εδώ, στην καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ό,τι χάσαμε δεν θα το ξαναβρούμε. Είναι σχεδόν το soundtrack της ζωής μας, το δικό μου σίγουρα, αλλά και εσείς που μας ακούτε δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική γνώμη. Από τα χρόνια του Ανατολικού παρέα με τους χειμερινούς κολυμβητές, θυμάμαι, νομίζω, η πρώτη του συναυλία που είδα ήταν στο Radio City. Θέατρο δάσους, Μήλος, δηλαδή ατελείωτα χρόνια. Και ένα στιχάκι τους, ένα γύρισμα της μουσικής τους και όλα ξαναγυρίζουν πάλι στην ίδια σαν εκδρομή. Χειμερινοί κολυμβητές και αγαπημένος Αργύρης Μπακιρτζής εδώ κοντά μας. Ό,τι χάσαμε δεν θα το ξαναβρούμε, αλλά ό,τι έχουμε εδώ και τώρα είναι το εδώ και τώρα το αιώνιο. Καλημέρα, καλημέρα Αργύρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Χαρά μεγάλη που είσαι εδώ. Λοιπόν, αυτός ο πρώτος δίσκος είχε βγει με δανεικά.
1: Ναι, διάφοροι φίλοι είχαν δώσει από 100 δραχμές, 200 δραχμές, τα είχαμε μαζέψει. Ευτυχώς το εξοφλήσαμε γρήγορα.
0: Και με περισσευούμενη αισιοδοξία, η παραγγελία δεν ήταν για 300 αντίτυπα, αλλά...
1: Ναι, είχαμε παραγγείλει 2.000 δίσκους και 2.000 κασέτες. Στην Αθήνα όταν τα πήγα, καλά, λέει, εμείς θέλαμε να βγάλετε 300 και 300. Λέω, γιατί. Λέει, αφού είναι ανεξάρτητη παραγωγή. Λέω, τι σημασία έχει.
0: Απαγορεύεται.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή πρέπει να είσαι στο περιθώριο. Και ευτυχώς πήγε πολύ καλά.
0: Και εκείνο το ουδέν μονιμότερον του προσωρινού ήταν ο τίτλος.
1: Όχι, χειμερινοί κολυμβητές ήταν.
0: Αυτό.
1: Χειμερινοί κολυμβητές.
0: Και έμεινε. Ναι. Από την αρχή όμως θέλετε να είστε χειμερινοί κολυμβητές.
1: Όχι, βέβαια, όχι, γιατί δεν είχαμε βρει όνομα απλώς. Δηλαδή ήμασταν, δεν σκοπεύαμε να κάνουμε τίποτα, ούτε συναυλίες, ούτε τίποτα. Όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος, μας φόραζα για συναυλία, για συναυλίες δεν είχαμε όνομα και μας ονόμασαν χειμερινούς κολυμβητές, να φωνάξουν χειμερινούς κολυμβητές και μας έμεινε. Το κουσούρι. Είναι ένα σύντρος που δεν θα τον διάλεγα ποτέ, γιατί είναι πολύ προφανής ο συμβολισμός του. Αλλά έμεινε.
0: Αλλά έμεινε. Και αγαπήθηκε. Πάρα,
1: βέβαια,
0: πάρα.
1: Εντάξει, με τα χρόνια της κρίσης, που πολλές φορές μας ζητούν να πάμε πιο λίγα άτομα κτλ.
0: Ναι.
1: Στην αρχή αρνιόμαστε. Μετά λέμε γιατί όχι, γιατί όλοι έχουμε προβλήματα. Εκτός από ελάχιστο στο συγκρότημα, 1-2, οι υπόλοιποι ήταν σημαντικό το να πάρουν κάποια αμοιβή από μια συναυλία. Οπότε κάναμε μικρότερα γκρουπ που τα δώσαμε διάφορα ονόματα. Όπως Κασμάδες.
0: Εσύ κάποτε είχες πει και το Καθετήρες.
1: Καθετήρες, ναι, Καθετήρες, σχολιάζοντας την ηλικία ορισμένων από το συγκρότημα κτλ. Και έτσι πηγαίνουμε ακόμα και. Εγώ λέω, αν έχω το Βόβολο μόνο, πηγαίνω παντού. Δεν φοβάμαι. Μπορώ να πάω μόνο με το Βόβολο. Στην ανάγκη και μόνος μου.
0: Κλιμάκιο, πολλές φορές επίσης το λέτε. Αλλά αυτή τη φορά που παίζετε στη μικρή σκηνή σήμερα και
1: κλιμάκιο,
0: αύριο, είπατε εύκαιρη.
1: Παρακολούθημα.
0: Παρακολούθημα, ναι. Σωστά.
1: Ναι, στη μικρή σκηνή τώρα ο Βόβολος μου τηλεφώνησε και μου είπε να πάμε στη μικρή σκηνή. Λέω, ναι, λέω, είναι μικρός ο χώρος, πώς θα καλύψουμε τα έξοδα τόσα άτομα να έρθουν από την Αθήνα, γιατί ορισμένοι ζουν στην Αθήνα. Ο Σιγανίδης, ο Παναγιώτης, ο Μανουηλίδης. Λέμε, ας πάμε 4 άτομα. Εγώ, ο Βόβολος.
0: Όσοι ευκαιρείτε.
1: Ο Μπουζουξής και ο. Και ποιος άλλος και ο. Ο Βόβολος, ο Μπουζουξής, εγώ. Και ποιος άλλος είναι.
0: Τώρα θα σε βοηθήσω εγώ και θα στα πω όλα. Λοιπόν, ο Βόμβολος, τον Χάρη του Παπαδόπουλο δεν είπες.
1: Ναι, ο Χάρης του Παπαδόπουλος, εγώ.
0: Ο Μιχάλης ο Σιγανίδης και ο Μανουηλίδης. Αυτοί είστε.
1: Ο Μανουηλίδης. Δεν είχαμε το Σιγανίδη μέσα. Γιατί έρχεται με το αυτοκίνητο, γιατί κουβαλάει τον κοντραμπάσο και έχει ένα φόρεστερ, το οποίο κουσαλεί πολύ, αλλά τελευταία έμαθα ότι έβαλε αέριο.
0: Και είπε θα έρθω.
1: Οπότε λέει και εγώ θέλω να έρθω. Οπότε το βάλαμε και το Σιγανίδη. Εγώ το ονόμασα στην αρχή Εύκαιρη.
0: Ναι.
1: Βέβαια ο Παπαδόπουλος μου είπε ότι στα ποντιακά είναι πόντιος, Εύκαιρη σημαίνει βλάκες.
0: Όχι ακριβώς, εντάξει.
1: Οπότε λέω, ας ονομάσουμε χειμερινοί κολυμβητές βλάκες. Είναι ένας άλλος τίτλος. Λοιπόν, είπα εύκαιροι αυτοί που ευκαιρούν.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα που έρχεται ο Σιγανίδης δεν είμαστε εύκαιροι, γιατί είμαστε σχεδόν όλοι. Λείπει από τους βασικούς μόνο ο Ρέλος.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε εντάξει, δεν φαίνεται. Αλλά το όνομα έμεινε.
0: Αλλά έμεινε.
1: Σας κυνηγάει. Και μου άρεσε πολύ, εύκαιροι, ωραίο είναι.
0: Σας κυνηγάει αυτό μάλλον. Το να βάζετε κάτι, ένα όνομα και μετά αυτό να μένει.
1: Έχετε ακούσει καμιά συναυλία με αυτό το παρακολούθημα που κάναμε, το «Θέλω να πάρω τα βουνά»?
0: Του Μεγάρου Μουσικής. Το ανοιχτό.
1: Α, το Μεγάρο Μουσικής, ναι, το παίξαμε.
0: Αυτό, αυτό.
1: Είναι πολύ ωραίο σχήμα.
0: Και τι ωραίος τίτλος.
1: Είμαστε συγγονείς. Από ωραίο τραγούδι. Ο Βόβολος και η κιθάρα ο Μανουλίδης και μια κοπέλα η Εύη Μάζη. Εκεί είναι πολύ ωραίες συναυλίες που δίνουμε. Ναι.
0: Αργύρης Μπακιρτζής, γέννημα Θρέμα, κέντρο Θεσσαλονίκης.
1: Πρωτοί δικαστηρίων, ναι.
0: Πώς ήταν τότε?
1: Πριν γίνονται αρχεία, παίζαμε μπάλα. Συνέχεια, τσακαλαρία που λέμε. Ήταν και το αστυνομικό τμήμα που μας μάζευαν όταν σπάζαμε κατά τζάμι. Θυμάμαι Πετροπόλεμο με άλλες γειτονιές. Θυμάμαι ένα παιδί που έμεινε στον 4ο-5ο πάτωμα, ο Γράνης. Είχε χτυπήσει το κεφάλι του και έτρεχε, θυμάμαι, το αίμα σαν βρύση. Και το λέγαμε σκύψε για να φύγει το αίμα. Και εν τέλει επέζησε. Θυμάμαι τέτοιες σκηνές. Ήταν τα Τόλ, από την κατοχή ήταν, δεν θυμάμαι από πού. Η παλιά ηλεκτρική εταιρεία. Ήταν κάτι προσκομικές ομάδες, στις οποίες ήμασταν κι εμείς. Και μετά ήρθαν τα αρχαία. Εμείς ήδη είχαμε φύγει βέβαια από την πλατεία.
0: Και πήγατε είχαμε πού μετά?
1: Πήγαμε πίσω από το διοικητήριο, στην Κασάνδρου. Μετά στον Καζία, στον Τάγκο Δημήτρη Ανατολικά του Ιδρυματρίου, ναι. Και μετά πήγαμε στο Πατρικό απέναντι από το Τούρκο Προξενείο, το οποίο έχει γίνει πολυκατοικία και μείναμε εκεί.
0: Πάντα όμως όλα κέντρο,
1: ναι, ναι, όλα.
0: Και ένα παιδί εκείνης της εποχής, το πεδίο δράσης με τα πόδια μέχρι πού ήτανε? Μέχρι πού?
1: Η γειτονιά έφτανε, δηλαδή είχαμε Έγλη, Ορφέα, Ιντεάλ, είχαμε τρεις συναβάδες στην γειτονιά, wow. Το Αχίλιο αργότερα. Οπότε βλέπαμε πολλές φορές και τέσσερα έργα τη μέρα. Καθημερινές που πηγαίναμε σχολείο, υπήρχε περίπτωση, ο μπαμπάς ερχόταν αργά από τη δουλειά, να δούμε και τέσσερα έργα τη μέρα.
0: Πού δουλεύει ο μπαμπάς?
1: Ο μπαμπάς είχε μηχανουργείο στο Βαρδάρι.
0: Μηχανουργείο στο Βαρδάρι?
1: Ναι, στο Βαρδάρι, στην οδό Ταντάλου. Εκεί
0: αυτό... στην,
1: που ήταν η... Η γειτονιά αυτή η γνωστή.
0: Η εφορία, μου λέει ο Νίκος Κακαρίκος, που φροντίζει για τον ήχο, ναι. Ταντάλου.
1: Και ναι.
0: Είναι η περιοχή αυτή που γύρισε και ο Τσιόλης στην ταινία?
1: Ναι, ναι, εκεί άρχισε.
0: Εκεί,
1: ναι, ναι, εκεί άρχισε. Εκεί, εκεί ήταν άλλο, εδώ ήταν άλλο. Εκεί στην κατοχή μας είπαν ότι, το έμαθα τελευταία πρόσφατα από τον αδερφό μου, στέλναν ένα γερμανό αξιωματικό για να τους παρακολουθεί. Να παρακολουθεί αυτές τις βιοτεχνίες μικρές, τα μηχανουργία κτλ. Τι κάναν. Αυτοί τον πότιζαν κονιάκ και μετά είχαν ψήσει τα κορίτσια που δουλεύαν εκεί στην περιοχή. Τους παίρναν και γυρίζαν το μεσημέρι, πιωμένοι σχετικά και ευχαριστημένοι. Και στο μεταξύ, τα ανταλλακτικά που χρειάζονταν, που είχαν παραγγελεί από πάνω από το βουνό, τα φόρτωναν σε δεμάτια, σε μπουλάρια, ανάμεσα στα δεμάτια. Και φεύγαν τα ανταλλακτικά για πάνω, άκουσα αυτή την ιστορία. Στο Βαρδάρι κοντά ήταν και συνεβάλλησε γνωστή το Αττικό και το Πάθνο, στο οποίο δεν τολμούσαμε να πάμε.
0: Γιατί?
1: Αλλά μας φαινόταν πολύ ότι στήχταζε πολύ αλητεία.
0: Πιο άγρια.
1: Αλλά τελικά από έρευνα που έκανα μπορώ να πω ότι η αλητεία περίσσευε στο κέντρο. Δηλαδή όλοι είχαμε, στο κέντρο στήχναζαν οι προβληματικοί τύποι που ενοχλούσαν τα παιδιά. Ενώ στο Βαρδάρι και στο Αττικό ποτέ. Θυμάμαι στο Αττικό κάτι, ένα καταπληκτικό. Στον Εξώστη σπάνια πηγαίναμε, αλλά βέβαια έπαιζαν πάντα western, ταινίες που μας άρεζαν. Θυμάμαι να σπάει, μάλλον ήταν τύποι, μάλλον διάφοροι τύποι, μάλλον το καλοκαίρι ήταν εριστικοί και είχε σπάσει ένα μπουκάλι παλιάς γκαζόζα στο κεφάλι ενός άλλου και δεν έπαθε τίποτα το κεφάλι του και είχα τρελαθεί. Μα είναι δυνατόν? Γιατί ήταν πολύ χοντρό το μπουκάλι της γκαζόζας. Και το Αλκαζάρ βέβαια ήταν. Στο οποίο...
0: Για το οποίο όμως θέλω να ακούσω και μια ιστορία παραπάνω για το Αλκαζάρ. Γιατί εδώ πέρα και παίζεται κάποια στιγμή και ο Αργύρης Μπακιρτζής ξέρει πάρα πολύ καλά την ιστορία διάσωσής του. Τι γίνεται?
1: Ναι, το Αλκαζάρ ήταν πρώτο σινεμά. Ξέρουμε ότι πολλές εκκλησίες στην Τουρκία και πολλά τζαμιά στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα είχαν γίνει πρώτο σινεμά. Αυτό σιγά σιγά σταμάτησε. Νομίζω υπάρχει ακόμα ένα στη Σμύρνη. Όχι στη Σμύρνη, στην Άγκυρα. Αλλά βλέπουμε και άλλα έργα. Δηλαδή έβαζε ινδικά. Το Αλκαζάρ έβαζε έργα ινδικά, ελληνικά, διάφορα. Θυμάμαι ένα έργο που μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Για το Μέγα Αλέξανδρο, Ινδικό.
0: Ισκαντάρ, πώς θα ήταν, έτσι δεν τον λένε εκείνο.
1: Δεν θυμάμαι τον τίτλο, πάντως τον παρουσίαζε σαν ένα φιλόσοφο.
0: Έλα.
1: Με ακόλουθους όλοι ντυμένοι στα άσπρα. Που περιδιάβαζαν
0: σαν
1: και ιερείς. Συζητούσαν. Ναι, κάπως έτσι τον παρουσίαζαν.
0: Ποια εποχή αυτό?
1: Αυτή τώρα είναι πιτσιρικά σήμερα. Γύρω στο 57, 58, 60.
0: Πού να ψάξουμε να βρούμε ποια ταινία αυτή είναι.
1: Ναι,
0: θα,
1: ναι,
0: έχει πολύ,
1: θα έχει πολύ
0: ενδιαφέρον. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Και κάποια στιγμή που μας κάλεσαν να παίξουμε στα Δημήτρια, τους είπα στον Δήμο, θέλουμε το Αλκαζάρ. Τότε ήταν πρώτο σινεμά ακόμη.
0: Δεν είχε γίνει ποτέ συναυλία εκεί πέρα.
1: Όχι, ποτέ. Πήγαμε, ειδοποίησαν τον υπεύθυνο εκεί που τον νίκιαζε. Μας το έδωσε και μας έβαλε να μας ευχαριστήσει και πορνοφιλμ την παραγωγή. Εμείς δεν ήμασταν θαμώνες πορνοσινεμά, είναι αλήθεια. Εγώ δεν έχω δει. Δεν ήμουν ποτέ θαμώνας. Στο Πολυτεχνείο μόνο κάποτε είχα δει, κάναμε σε ένα εργαστήριο και ο παρασκευαστής είχε κάτι ταινίες πολύ παλιά και μας είχε βάλει. Και δώσαμε συναυλία και μετά από αυτό ξεκίνησε να αξιοποιήσαν το Αλκαζάρ. Λειτουργήσε ακόμη λίγο σαν πρώτο σινεμά, αλλά γενικά έγινε ένας χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων.
0: Η αρχή έγινε πάντως τότε.
1: Ναι, η αρχή έγινε τότε. 82-83, δεν θυμάμαι πάντως, στα Δημήτρια. Ο Φλόρης ο Φλωρίδης έκανε για 2 χρόνια το φεστιβάλ τζαζ και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής που είχε τρομερή επιτυχία. Ήρθαν πολύ μεγάλη μουσική από το εξωτερικό. Και από την Ελλάδα βέβαια και σιγά σιγά γίνεται ένας χώρος και τώρα το φτιάχνουν ένα πολύ σπουδαίο μνημείο της Θεσσαλονίκης.
0: Αυτό το παιδί που μεγάλωσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που έπαιζε μπαλά εκεί όπου μετά αποκαλύφθηκε τα αναξιοποιητά ακόμα αρχαία. Αυτό το παιδί μετά σε ποιο σχολείο πηγαίνει και πώς διαλέγει να σπουδάσει αυτό που σπούδασε?
1: Όχι, πριν από όλα να σας πω ότι εμείς ήμασταν πρόσκοποι σε ένα τόλεκι.
0: Ναι.
1: Και ήταν το τέταρτο σύστημα το οποίο είχε μία μπάντα πνευστών. 30-40 άτομα. Ναι, λοιπόν. Και όταν άρχισαν οι ανασκαφές, μας βγάλανε από εκεί και πήραμε το Αλατζάι Μαρέτ. Επάνω από την Έγκλη. Το ξέρετε το Αλατζάι Μαρέτ.
0: Βέβαια.
1: Στην Οδό Γαλιλαίου.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο ήταν τότε χούντα. Και οι γείτονες ήθελαν να το καταδαφίσουν, γιατί ένας από τους γείτονες, ο οποίος έμενε σε ένα ημιόροφο από πίσω από το Αλατζάι Μαρέτ, ήταν συγγενής του Ασλανίδη, εκ των συνταγματάρχης της Χούντας, και τον είχε βάλει για να το καταδαφίσουν. Και θα καταδαφιζόταν. Αλλά οι γονείς μας πήγαν εκεί, διαμαρτυρήθηκαν, τα παιδιά μας κάναν τόσο κόπο για να καθαρίσουν και να συμμαζέψουν αυτό το χώρο. Και σώθηκε το Μαρέτ. Και θυμάμαι τότε κάναμε συναυλίες, είχαμε κάνει κλασικής κιθάρας, διάφορα πράγματα κάναμε. Είχαμε ένα πινκ-πονγκ καταπληκτικό. Θυμάμαι μας είχαν επισκεφθεί και ο βασιλιάς, ο διάδοχος τότε Κωνσταντίνος με τον Δον Χουάν. Και αυτός διάδοχος ήταν, με μια πράσινη Mercedes 200 και μπήκαν μέσα σε αυτό το σύστημα. Τώρα πώς ήρθαν από εκεί. Εμείς είχαμε αναρτημένη μια φωτογραφία του Πικάσο και με ρώτησε ο Κωνσταντίνος, λέει, ποιος είναι αυτός? Έλεγε ένα ζωγράφος Ισπανός. Λοιπόν, αυτό ήταν το Αλατζάι Μάρε, το σπουδαίο μνημείο που νομίζω είμαστε, ευθυνόμαστε που σώθηκε.
0: Και οι γονείς σας, φοβερή δουλειά των γονιών.
1: Ναι, φοβερή.
0: Αυτή είναι η εποχή που γνωρίζεστε.
1: Θυμάμαι βέβαια, είχαμε κάποιο συγγενή, το Ματάκι, που σώθηκε από ένα ναυάγιο τρομερό της Χιμάρας το βράδυ που γεννήθηκα. Εκείνο το βράδυ γεννήθηκα και ο οποίος δούλευε δίτης στο λιμάνι και είχε βρει ένα λιοντάρι μαρμάρινο, πρέπει να ήταν ενετικό, δεν ξέρω τι ήταν. Και μας το έφερε έξω από το τέλειο για να το δώσουμε στους υπεύθυνους. Ειδοποιήσαμε την αρχαιολογική υπηρεσία. Αυτοί αδιαφόρησαν και κάποια μέρα ήταν πολύ βαρύ το λιοντάρι. Το λιοντάρι έκανε φτερά.
0: Δεν ξέρουμε πού είναι τώρα δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Ποιος ξέρει πού να είναι τώρα.
1: Ποιος
0: ξέρει πού να είναι. Είναι η εποχή που γνωρίζεστε με τον Παπάζογλου ή όχι?
1: Τον Παπάζογλου είμαστε στους προσκόπους μαζί.
0: Αυτό. Γι' αυτό το είπα. Άκουσα τους προσκόπους.
1: Είμαστε στους Πετινούς και σε μια νομοτεία των προσκόπων. Κάναμε και μια καταπληκτική κατασκήνωση στην ΠΑΜΕ. Εγώ ήμουν αρχηγός αντιχνευτών που ήταν η μεγάλη. Δεν δινόμασταν βέβαια. Κάναμε εκδρομές κυρίως. Κάναμε μια υπτάμενη κατασκήνωση στο χώρο των φυλακών, στην Κασάνδρα. Και ζήσαμε μια εβδομάδα ανάμεσα σε αυτούς που ήταν δολοφόνοι. Και ήταν μια τρομακτική εμπειρία.
0: Πώς ήταν αυτό?
1: Ήταν καταπληκτικό.
0: Τι ιστορίες ζωής είναι αυτές?
1: Καταπληκτικό, ναι.
0: Πρέπει να γίνει βιβλίο.
1: Κάτι τύπου φοβερή, ναι. τι να σας πω.
0: Εσείς παιδιά και αυτοί κατάδικοι.
1: Ναι, ένας από τους αντιχειρευτές ήταν γιος του διευθυντή των φυλακών. Και έτσι όλοι μένα στο σπίτι του διευθυντή, τα ναι. 7-8 άτομα. Και εγώ έμενα με ένα λογοτιμήτη, είχε δώσει το λόγο της εμπειρίας του, είχε σκοτώσει τη γυναίκα του, έλεγε ότι με έβαλα τα σόγια κτλ.
0: Τι είναι ο λογοτιμήτης?
1: Λογοτιμήτης αυτή.
0: Έγκλημα λογοτιμής αυτό.
1: Όχι, είχα δώσει το λόγο της εμπειρίας ότι δεν θα...
0: Ξανακάνουν.
1: Δεν θα φύγουν.
0: Δεν θα φύγουν.
1: Και τον πήρε ο διευθυντής, δεν φορά θυμάμαι, με βάρκα και τον πήγε στο γειτονικό χωριό για να δει τα παιδιά του, την κόρη του, ποιος είναι, δεν θυμάμαι. Ήταν ένας άλλος, ο Μπάγερας, ένας τόλιας, ένας αγαθός άνθρωπος, τον οποίο είχε πάρει μαζί κάποιος για να δολοφονήσει κάποιον. Και τώρα έφαγε αυτός 20 χρόνια φυλακή. Εκεί βέβαια υπηρετούσαν τα μισά χρόνια. Δηλαδή έτρωγες 10, έμενες 5.
0: Ναι, ήταν μειωμένη
1: ποινή. Ένας άλλος τύπος είχε κάνει
0: φυλακών.
1: Μια κατάχρηση εις βάρος του δημοσίου, είχε φάει 4 χρόνια. Θα υπηρετούσε 2, είχε οργανώσει το υδραυλικό δίκτυο των φυλακών, τα ποτίσματα. Έμενε ξέχωρα μόνος του, είχε μια μεγάλη βιβλιοθήκη και συχνά ο διευθυντής των φυλακών πήγαινε και κάνα συζητούσαν με αυτόν τον τύπο. Τι να σας πω τώρα, ένας άλλος ήταν που είχε γυρίσει στο σπίτι του και βρήκε την αδερφή του 18-19 χρονών με ένα ηλικιωμένο αξιωματικό. Τους καθάρισε και τους δύο.
0: Εντάξει, μετά τι αναρωτιόμαστε, πού είναι το υλικό των τραγουδιών.
1: Οργίστηκε και,
0: δηλαδή, να, όλες
1: και τον περίμενε μια εκατομμυριούχος Αμερικάνα όταν απολυόταν να τον παντρευτεί, τον είχε γνωρίσει. Και κάναμε πλάκα σε και με αυτά. Να, διάφορα τέτοια.
0: Πόσες ιστορίες χωράει αυτό το κεφάλι?
1: Σιγά τώρα τις ιστορίες αυτές, τι είναι αυτές?
0: Τι είναι αυτές? Απίστευτες ιστορίες. Αλλά είχαμε μείνει. Σε ποιο σχολείο?
1: Σχολείο πήγαινα στο 56ο.
0: Πού ήταν?
1: Όπου ήταν το 4ο. Mm-hmm. Στο 4ο, στο. Τώρα ξεχνώ τις οδούς.
0: Δεν πειράζει.
1: Στην προέκταση της Φιλίππου. Εκεί ψηφίζουμε ακόμα. Στην πλατεία Αντιγονιδών κοντά. Εκεί πήγα δημοτικό. Θυμάμαι, ήμασταν 80 άτομα στην τάξη. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι στις πίσω σειρές μερικοί πλακώντας το ξύλο. Ξαπλώναν κάτω, μαλώναν και χαμπάρι δεν έπαιρνε ο δάσκαλος.
0: Τόσα πολλά παιδιά ήταν εκεί.
1: 80 άτομα. Ω,
0: Παναγία μου. Ναι.
1: Και μετά στην Πέμπτη και στην Έκτη πήγα στον Κοραή. Όπου ο θείος μου ήταν διευθυντής. Και είχαμε έκπτωση στα δίδακτρα και πέρασα εκεί Πέμπτη-Έκτη. Μετά έδωσα εξετάσεις. Πέρασα στο πυροβολικό σχολείο, 28ο από τους 30 που παίρνουν.
0: Συμμαθητές εκεί, στο πειραματικό.
1: Συμμαθητές πάρα πολύ γνωστοί, να σας πω. Ο Κοτσικόπουλος, ο Τσουλουβής, ο Σορτίκος. Πολλοί άνθρωποι από αυτούς έγιναν καθηγητές πανεπιστημίου, άλλοι διακρίθηκαν στην κοινωνική ζωή. Εντάξει. Και ήταν μια παρέα που ακόμη συναντιόμαστε. Ο Παπαδημητρίου, ο διευθυντής, ήταν χειρουργός στον Άγιο Δημήτριο. Ο Προυσαλίδης ο Γιάννης, χειρουργός και αυτός στο ΑΧΕΠΑ. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Ο Βακαλόπουλος, αδερφός του ιστορικού, αρχιτέκτονας. Πάρα πολύ. Και η παρέα συναντιέται ακόμα κάθε Πέμπτη. Στην Καλαμαριά έχουν βρει ένα ήσυχο καφέ.
0: Τι ωραία.
1: Και κάθε Πέμπτη μεσημέρι συναντιούνται. Δεν έχουμε μείνει πολύ. Δηλαδή. Θεοδωρίδης, να σας πω, Κανάρης, πολίτες.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Και συναντιούνται ακόμα, εγώ δυστυχώς σπάνια πηγαίνω γιατί δεν είμαι εδώ. Αν είμαι Πέμπτη θα προσπαθήσω να πάω. Δηλαδή την άλλη Πέμπτη πιστεύω ότι θα πάω. Α, όχι, είναι το Αγίου Κωνσταντίνου και γιορτάζουμε εκεί και δεν θα γίνει συνάντηση. Λοιπόν, αυτά, πειραματικό και μετά εξετάζεις στο Πανεπιστήμιο.
0: Και σχολή, γιατί αυτή η σχολή?
1: Ναι, μου άρεσε πολύ η ιατρική. Είχα ψώνια από μικρός να γίνω γιατρός. Και δεν πήγαινα. Είχα πει τον καθηγητή των μαθηματικών. Δεν θα διαβάζω μαθηματικά γιατί θα δώσω στην ιατρική που δεν δίνει μαθηματικά. Και έτσι, εντάξει, είχα παραλλαγή από τα μαθηματικά. Αλλά υπήρχε ένας καθηγητής τότε, ο Σάβας, που τους βασάνιζε όλους στην ανατομία και... Πολλοί φοιτητές έφταναν στο τέλος των σπουδών
0: και τα παρατούσαν.
1: Και δεν είχα περάσει το Σάββα, όχι, και καθυστερούσα χρόνια να πάρω το πτυχίο. Και λέω, θα πάω τώρα να μπλέξω με το Σάββα, θα δώσω αρχιτεκτονική. Πιάνω τον καθηγητή. Το μαθηματικό ήταν έκτη τάξη, τελευταία τάξη γυμνασίου, ηλικίου σήμερα.
0: Επιστρέφω πάλι στα μαθηματικά.
1: Ναι, θα δώσω αρχιτεκτονική. Λέει, τι να κάνουμε. Είχαμε και έναν άλλο που πέρασε που δεν ήξερε μαθηματικά. Ρώτησα ποιος και είχε περάσει τέταρτη χρονιά εκείνος, οπότε με παρηγόρησε. Αλλά για κάποιο τρόπο έγραψε καλά σχέδιο έκθεση χημεία. Και πέρασε 36ο στη ΜΑΒΕ. Η παρέα μου όλοι είχαν περάσει στην πρώτη δεκάδα. Όλοι οι συμμαθητές μου που είχαν τόσο αντιθυρολογική, όλοι είχαν περάσει στην πρώτη δεκάδα. Ο Μπιτσομπούνης, ο Κοτσιόβρος, ο Τσουλουβής, πάρα πολύ. Λοιπόν και έτσι εκεί, σπούδασε εκεί. Μετά πήγα φαντάρος στη Χούντα μέσα το 70, έμεινα στο 72.
0: Δύσκολα.
1: Κοιτάξτε, μια μεγάλη εμπειρία ήταν. Δύσκολα.
0: Όχι τα χρόνια, λέω, επειδή ήταν και Χούντα και όλα, ίσως να ήταν και πιο...
1: Εντάξει, δεν υπάρχει καλό χωρίς κακό. Εντάξει, οι ώρες της σκοπιάς μου άνοιξαν τα μάτια και άρχισαν να γράφω τραγούδια.
0: Από τότε. Ποια είναι γραμμένα στη σκοπιά από αυτά
1: πολλά,
0: που ξέρουμε εμείς.
1: Πάρα πολλά. Δηλαδή, τα πρώτα όλα. Καλά, το πρώτο ήταν γραμμένο όταν έκανα την διπλωματική μου στους Φιλίππους, αλλά πάρα πολλά τραγούδια από τον πρώτο δίσκο είναι της Σκοπιάς, αλλά και από τους άλλους δίσκους.
0: Ποιο είναι το πρώτο εκεί, στους Φιλίππους?
1: Στους Φιλίππους το «Μέσω σκοτάδι προσπαθώ για κάτι μπάρμπαρα θα ρω μιας εκκλησίας παλιάς καμένης». Ήταν όταν έκανα την διπλωματική μου εργασία στο κτάγο των Φιλίππων. Όταν ξεκίνησα έκανα αυτό, όταν τελείωσα έγραψα το... Τους Δερβισάδες. Θυμάμαι ο καθηγητής τότε της Βυζαντινής Αρχαιολογίας που δούλευα στην ανασκαφή του. Είχε πει: «Δεν θα κάνω μάθημα, θα βάζω αυτά τα δύο τραγούδια». Έτσι, δεν ξέρω αν το έκανε. Δεν νομίζω να το έκανε.
0: Και από τόπο είναι πολύ ωραίο όμως.
1: Ναι.
0: Και όταν λέμε γράφονταν. Συγγνώμη. Όχι.
1: Στο στρατό ήμασταν 12 άτομα για να γίνουμε αξιωματικοί πτυχιούχοι στην αεροπορία. Εγώ δεν έγινα. Και εκεί που ήμουν πολύ αγαπητός στη μονάδα, στη βασική εκπαίδευση, ξαφνικά βρέθηκα απομονωμένος, γιατί ακούστηκε ότι κάποιος δεν έγινε για πολιτικούς λόγους. Βέβαια, ο φάκελος μου δεν έγραφε και τίποτα. Οι φάκελοι, οι περισσότεροι έγραφαν χαζομάρες.
0: Δεν ήθελε και πολλά να γράφει.
1: Απίστευτες χαζομάρες.
0: Συμπαθώ να ήσουν λίγο, να μην ήσουν ένθερμο στο.
1: Θα σας πω τι έγραφε μόνο. Δηλαδή, κάτι πολύ γελίο. Ότι σύχναζα στο ΦΟΘΚ. Ήταν φοιτητικός όμιλος θεάτρου κινηματογράφου.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί πηγαίναμε για κανένα σινεμά, για καμιά κοπέλα κτλ.
0: Επίσης αλλά έγραφα... ήταν άντρο εκείνο, ήταν, θεωρούνταν επικίνδυνο.
1: Ναι, τώρα τι να σας... Επίσης έγραφε κάτι άλλο που το βρήκα ένας, ο σημερινός δήμαρχος της Καβάλας. Παλιά ήταν αξιωματικός του στρατού. Ήταν κάτι. Αξιωματικός, τον είχα βγάλει, η Χούντα τον έβγαλε. Μετά επανήλθε. Αλλά πριν πάει, είχε διαβάσει τους φακέλους και είχε βρει ένα χαρτί που έγραφε ότι είναι ανενεργός, αριστερός, επιρρυπήσεις γυναίκες είχα γράψει.
0: Απίστευτο.
1: Λέω και δεν τα έγραψε, δεν τα έβγαλε σε ένα φωτοδίγραφο. Αυτό ήταν εξώφυλλο δύσκολο. Αυτό είναι αριστούργημα.
0: Απίστευτο, όντως απίστευτο.
1: Η εμπειρία του στρατού ήταν καταπληκτική. Δηλαδή, ό,τι να σας πω είναι πάρα πολύ λίγο. Να σας πω μόνο ότι με είχε ο υπεύθυνος ασφαλείας στη Λάρισα, Γιώργος Κοκκινάκης νομίζω λεγόταν, το 70. Είχε το φάκελο μπροστά του, αυτός ήταν ζωγράφος, σχολή μηχανικών αεροπορίας, ΣΜΑ και ζωγράφος. Πολύ καλό παιδί. Ο οποίος του αναθέσανε το γραφείο ασφαλείας. Τι να κάνει, και αυτός το έκανε. Έκανε αυτή την υποχρέωση και με ανέκρινε. Και του έλεγα τι ήταν το φότκλο, αυτά ήταν χαζομάρες τελικά. Εξηγούσα. Μπαίνει ξαφνικά ένας έφεδρος, ο οποίος εκ των υστέρων έμαθα ότι ήταν και κεντρός, και λέει: «Το φόθη εκεί συχνάζει όλα τα κομμούνια». Ποια κομμούνια, δηλαδή εντάξει, ανέκδοτο. Και μετά τον έπιασε σε μια συναυλία μετά τη Χούντα και του λέει: «Τι χαζομάρα είχες πει, για να πω κι εγώ κάτι», λέει.
0: Για να πω κι εγώ κάτι.
1: Λοιπόν, και λέω αυτό το αξιωματικό: ότι αν πάτε εδώ στο λόφο, εδώ στη Λάρισα, βγήκα μία έξοδο, είδα δύο κομμάτια μάρμαρο. Από πάνω έχω χτίσει πολυκατοικίες. Αυτό είναι αρχαίο θέατρο.
0: Είναι αυτό που έχουμε τώρα στη Λάρισα.
1: Αν υποτίθεται είστε πατριώτες, ασχοληθείτε. Ορίστε. Και αυτός ο άνθρωπος αγωνίστηκε για να σωθεί το αρχαίο θέατρο.
0: Και έτσι το έχουμε το αρχαίο θέατρο.
1: Και όχι μόνο σώθηκε ένα καταπληκτικό αρχαίο θέατρο, αλλά απαλωτριώθηκε. Είχαν ένα πάρα πολύ καλό δήμαρχο στη Λάρισα, που απαλωτρίωσε όλη την γενική περιοχή και δεν υπάρχει τέτοιο μέρος στην Ελλάδα. Καταπληκτικό. Να πως σώθηκε το αρχαίο θέατρο. Δηλαδή αυτός πίεσε την αρχαιολογική υπηρεσία, πίεσε τα υπουργεία. Δηλαδή ασχολήθηκε με κάτι. Δηλαδή, τι να πω. Το ίδιο έγινε στην Ξάνθη.
0: Εδώ είναι μια μεγάλη ιστορία. Πώς σώθηκε το παλιό κομμάτι της Ξάνθης.
1: Ξέρετε πως σώθηκε.
0: Εγώ το ξέρω, αλλά άμα δεν τα ακούσουν τώρα όλοι οι ακροατές θα σκάσω. Οπότε...
1: Ναι, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Πρέπει να τα ακούσουμε.
1: Η πρώτη δουλειά όταν έπιασα δουλειά στην αρχαιοκοπή του 1975, αφού είχα γυρίσει από την Ιταλία όπου έκανα ειδικότητα αναστηλωτή, ήταν, μου δώσαν τη παλιά Ξάνθη, όπου είχα χαράξει ένα ρηματομικό με κάθετους δρόμους μεταξύ τους, σε ορθογωνικό κάναβο, όπου εξαφανιζόταν όλη η παλιά πόλη. Τρελάθηκα. Εγώ πήγα την είδα και τρελάθηκα. Λέω τους αρχαιολόγους πρέπει να την κηρύξουμε. Αποκλείεται με λένε. Λέω έναν, τον πεντάζω τον Βαγγέλη, αρχαιολόγο, κλασικών αρχαιοτήτων, όχι βυζαντινών που ήταν στην αρμοδιότητα, η Ξάνθη, στην αρμοδιότητά του. Και ενδιαφέρθηκε αυτός, τον είχε βγάλει χούντα και είχε επανέλθει το 1975. Εγώ πήγα και έπιασα τον υπεύθυνο ασφαλείας του Υπουργείου Εξωτερικών, που ασχολούνταν με τη μειονότητα. Ονομαζόταν Κάντας. Και τον είπα, κοίταξε, αν χαθεί η παλιά Ξάνθη, θα χαθούν τα ντοκουμένα ότι εδώ υπήρχε ελληνισμός. Και ευαισθητοποιήθηκε. Και άρχισε μια μεγάλη μάχη ανάμεσα σε αυτόν, στον δήμαρχο που θέλανε την κατεδάφιση και σε εργολάβους της Ξάνθης. Και έτσι σώθηκε η παλιά Ξάνθη. Βέβαια υποχρεωθήκαμε, έγινε συμβούλιο από την Αθήνα, ήταν πάει, ήρθε ο Χατζηδάκης, ο περίφημος Μανώλης Χατζηδάκης, ο αρχαιολόγος, ήταν πάει. Η πίεση ήταν τρομακτική. Εμείς είχαμε απειλές με τον αδερφό μου, γιατί είχε έρθει τότε και ο αδερφός μου στην υπηρεσία σαν αρχαιολόγος. Ο μπαμπάς μου παλιά είχε μπατόζα και πήγαινε και έκανε δουλειά στα χωριά της Ξάνθης. Mm-hmm. Γνώριζε κόσμο εκεί και τον έπαιρναν. Τα παιδιά σου μας έχουν καταστρέψει κτλ. Θέλανε αντιπαροχή. Και σώθηκε έτσι η παλιά Ξάνθη.
0: Είναι φοβερό όμως.
1: Και βοήθησε στη συνέχεια ένας Θανόπουλος, ο οποίος νομάρχης. Που ήταν φίλος του παλιού Καραμαλή, του Κώστα Καραμαλή. Και έτσι σώθηκε τελικά η παλιά Ξάνθη. Η οποία έχει πάρει πολλές χρηματοδοτήσεις, έχουν γίνει πολλά έργα και είναι ένα κόσμημα στα Βαλκάνια.
0: Είναι τώρα αυτή, λίγα. Είναι αν κόσμο. Σκεφτούμε σήμερα ότι μπορεί να μην το είχαμε.
1: Είναι κόσμο.
0: Και πόσα άλλα χάθηκαν. Βέβαια δεν αναφέρομαι στα αρχαιότητα. Αν διαβάσετε,
1: έχω κάνει και μια δημοσίευση σε ένα βιβλίο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος. Ναι. Όπου αναφέρω πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία. Και αν διαβάσετε τι υποστήριζαν οι αντίθετοι, αυτοί που θέλουν την κατεδάφιση, δεν θα πιστεύετε δηλαδή τι γράφουν. Τι ασχετοσύνη υπήρχε, ας πούμε.
0: Νομίζω ότι τα ζήσαμε και με τις αρχαιότητες της Βενιζέλου. Επίσης έχω την εντύπωση και τη βεβαιότητα, γιατί κάπου το έχω διαβάσει, ότι έτσι χάθηκε και μια περίφημη πλατεία στην Καβάλα.
1: Δεν χάθηκε ακόμα. Απλώς ήταν η πλατεία Μιλέτ του Έθνους, η μοναδική συνοσία πλατεία στην Καβάλα. Mm. Όπου έχουμε φωτογραφίες από καπνεργατικές συγκεντρώσεις κτλ. Ανάμεσα σε καπναποθήκες και σε κτίρια διεύθυνσης καπνεργατικών εταιριών. Μια καταπληκτική πλατεία που θα μπορούσε να αξιοποιούνταν να είναι ένα κόσμο, να σας πω. Έχουμε κάνει πολλές προτάσεις. Είχαμε ένα σύλλογο φίλων παραδοσιακής κτλ. Λοιπόν, και ξαφνικά εμφανίζεται κάποιος τύπος και λέει είναι δική μου. Του παρουσιάζει σαν δική του. Ψάξαμε τα κτηματολόγια. Στα κτηματολόγια βέβαια υπήρχε ότι αυτό ήταν πλατεία. Και είχαν κλαπεί δύο τεράστια κτηματολόγια οθωμανικά. Τεραστίων διαστάσεων, να σας πω. Δηλαδή, σαν τα τρία βιβλία
0: για
1: στο
0: να κρυφτεί, ποια ήταν
1: τέσσερα,
0: η πραγματικότητα.
1: Είχε, όπου εκεί φαινόταν καθαρά και έλεγε σύνορα και τα λοιπά, με πλατεία. Και όλα αυτά είχαν χαθεί. Είχαν κλαπεί από το πρωτοδικείο. Και θυμάμαι, έπιασα τότε τον δήμαρχο που ήταν στην Καβάλα και του λέω: πρέπει να πάμε στην Άγκυρα, να βάλουμε ένα δικηγόρο και να βρούμε το αντίγραφο των κτηματολογίων. Οπωσδήποτε θα υπάρχει στην Άγκυρα. Και μου λέει, Αργύρη, πρέπει να πας δηλαδή στην Άγκυρα. Δηλαδή αυτό μου είπε ο δήμαρχος Καβάλας. Mm. Και αυτό είναι κάτι που εκκρεμεί. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα βρεθούν κάποιοι ξύπνοι τύποι. Συμβαίνουν τόσα. Και πολύ χειρότερα θα έλεγα.
0: Και πολύ χειρότερα. Αργύρης Μπακιτζής, εδώ στην καλημέρα του 958. Χίλια αυτιά να είχα να τον ακούω. Ελάτε να ακούσουμε ένα τραγούδι παρέα μαζί και μετά να επιστρέψουμε, γιατί χειμερινοί κολυμβητές σήμερα και αύριο παίζουν στη μικρή σκηνή και είναι ένας χώρος που τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Αργύρης Μπακιτζής από τον πρώτο δίσκο. Νίκος Κακαρίκος στον ήχο. Πάμε να ακούσουμε.
2: Γράψουμε τώρα.

0: Στον Επτάλοφο λοιπόν, σε θυμήθηκα και εμείς εδώ με τον Αργύρη Μπακιρτζή. Είναι η ερώτηση που του έχουν κάνει χιλιάδες φορές. Πώς άντεξε ένα συγκρότημα τόσα χρόνια? Υπάρχει απάντηση.
1: Να πω πρώτα για τον Επτάλοφο. Ο Επτάλοφος έχει μια γέφυρα σιδερένια πριν φτάσει το τρένο στο σταθμό. Όπου εμείς πηγαίναμε από το μαξέ της γιαγιάς και του παππού σε ένα θείο μας που τον αγαπήσαμε πολύ σιδηροδρομικό στον Επτάλοφο και περνούσαμε πάνω από τη γέφυρα πιτσιρικάδες και καθόμασταν ώρα για να

0: Είναι ο βασικός λόγος. Δηλαδή συνήθως υπάρχει ένας κεντρικός, υπάρχει ο τραγουδιστής, ο οποίος είναι συνήθως ο πιο άσχετος μουσικά από όλους. Και οι άλλοι που συνήθως... Ναι. Αυτός παίρνει τη μερίδα του λέοντος, οι άλλοι παίρνουν ένα μεροκάμανο. Σε εμάς δεν συνέβαινε αυτό, είχαμε ένα ισομοίρασμα. Και αυτό νομίζω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να μην διαλυθεί το συγκρότημα. Και επίσης δεν είχαμε ποτέ απέτηση να έρχεται κάποιος. Δηλαδή αν κάποιος δεν ερχόταν, δεν υπήρχε πρόβλημα, παίζαμε μεγάλονται λίγο το μαρακόματο. Και γελούσαμε κιόλας. Και πολλές φορές όταν είμαστε λίγα άτομα, δηλαδή αυτό που γινόταν χρόνια στο Half Note στην Αθήνα, αυτοί δεν θέλαν πάνω από 4 άτομα στην κάθε τέτοια. Ή μάλλον ήταν λίγα τα λεφτά. Παίζαμε 4-5-6 μέρες και τα χρήματα ήταν λίγα. Αν το μοιραζόμασταν 7 άτομα, 6-7 άτομα ήταν πολύ λίγα. Οπότε σκέφτηκα το εξής. Κάθε μέρα ήταν 4 άτομα, παίζαν. Ένα
1: αλλά όχι τα ίδια.
0: Εγώ βέβαια ήμουν πάντα, οπότε ήμουν κρατισμένος. Και αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί έβγαιναν παίξηματα πολύ πρωτότυπα. Δηλαδή όταν είναι 3-4 άτομα, αναλαμβάνει ο άλλος την ευθύνη. Όταν είμαστε 7 άτομα. Μπορεί και κάποιος να μην παίζει και να μην φαίνεται. Δηλαδή θα φανεί, αλλά μπορεί κάποιος να μην παίζει, να λουφάρει, λέω τώρα. Δηλαδή έχει πολύ
1: να
0: ενδιαφέρον.
1: Να ξεκουραστεί, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ή να πάει να κάνει ένα τσιγάρο, ή να κατουρίσει, ξέρω. Ενώ όταν είμαστε 4 άτομα, ο καθένας είναι απόλυτα παρόν. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Πολύ ωραίο είναι.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο είναι. Δεν ξέρω αν το έχω πει ποτέ στον Αργύρη Μπακυρτζή, αλλά από την πρώτη συναυλία που ήμουν αρκετά μικρή τότε και είχα παρακολουθήσει στο Radio City μέχρι τις τελευταίες που έχω παρακολουθήσει όλες, ένα μάθημα που έχω πάρει από αυτόν είναι ότι δεν πρέπει να παίρνουμε τον εαυτό μας τα σοβαρά ποτέ. Και είναι πολύ σπουδαίο μάθημα. Δύσκολο, αλλά πολύ σπουδαίο μάθημα.
0: Εντάξει, είναι βασικό αυτό. Είναι βασικό. Δηλαδή όταν τον πέρασα σοβαρά τον γελιοποιείς.
1: Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος.
0: Ναι.
1: Πολύ πολύ μεγάλος.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτό σηκώνει. Εντάξει.
1: Τι να πρωτοπούμε τώρα. Πανάγιο μου τα έλεγε πριν από λίγο στο όσο το κομμάτι έπαιζε. Πανάγιο Στάφος. Ιταλία με συνάντηση με Βιτόριος.
0: Εντάξει, στην Ιταλία έκανα ειδικότητα. Εντάξει, ήταν μια μεγάλη εμπειρία και αυτό. 2 χρόνια στην Ιταλία. Τι να σας πω, και να πω ένα λίγο στη Ρώμη. Στον Πανάγιο Τάφο, είπαμε για τον Πανάγιο Τάφο, για τη Σιβηρία. Στον Πανάγιο Τάφο με επέλεξαν.
1: Σιβηρία.
0: Ναι, στη Σιβηρία πήγα. Πώς πήγα στη Σιβηρία? Μας κάλεσαν όταν είχε πέσει το καθεστώς.
1: Ναι.
0: Μας κάλεσαν να πάμε με μια ομάδα Ελλήνων, εμπόρων και διαφόρων άλλων στο Νοβοσιμπίρσκ που είναι η πρωτεύουσα της Ιβηρίας.
1: Ναι.
0: Για μια συναυλία. Οι άλλοι δεν μπορούσαν για κάποιο τρόπο, έχασαν. Εγώ είπα θα πάω οπωσδήποτε. Είπα τον κουμπάρο μου τον Μπογκό, ο οποίος είχε παίξει μαζί μου σε μια ταινία του Τσιόλη στο Παρακαλώ Γεννάκης με κλαίτε. Λέω πάμε. Θα πάμε όσο το πει. Πήγα στο κέντρο του κινηματογράφου, η κυρία Βούλα Γεωργακάκου εκεί με εξυπηρέτησε, μου έδωσε μία-δύο ταινίες, δεν θυμάμαι. Και πήγαμε στη Σιβηρία με αυτούς, με ένα τεράστιο Ιλιούσιν που είχε ως και κότες μέσα. Δηλαδή αλλάξαμε κάπου στον εύξηνο πόντο, αλλάξαμε αεροπλάνο και φτάσαμε στα μάτια της Σιβηρίας, περάσαμε πάνω από τον Κάφκας.
1: Αυτά να τα λες δεν τα πιστεύει ο κόσμος. Δηλαδή λες, αυτά να τα λες δεν τα πιστεύει ο κόσμος. Δηλαδή δεν μπορεί να έγιναν αυτά.
0: Πώς δεν μπορεί να έγιναν.
1: Αλλά έγιναν.
0: Εγώ ήθελα να πάω γιατί ένας θείος μου ήταν 5 αδέρφια ο παππούς μου και τους κυνήγησαν οι Βούλγαροι. Ο παππούς μου από τον πατέρα μου ήταν από τη Λαμία. Τους κυνήγησαν οι Τούρκοι, πήγε στη Φιλιππούπολη κοντά σε ένα χωριό συστενήμαχο, έκανε μπακύρια, τον είπαν μπακύρια. Τώρα...
1: Από εκεί το όνομα δηλαδή.
0: Ναι, από εκεί. Ήταν 5 αδέρφια τώρα ο παππούς και τους κυνήγησαν οι Βούλγαροι κάποια στιγμή. Το 1905, δεν ξέρω πότε έγινε. Και φύγαν αυτοί. Και οι 5. Τα κορίτσια έμειναν και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Άλλος πήγε στην Αίγυπτο, δεν ξέρω καθένα που πήγε. Ο παππούς ο Αργύρης πήγε στην Οδυσσό. Και έπεσε πάνω στα γεγονότα που ξέρουμε και από το θωρικτό ποτέμι και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και τον συλλάβαν 16-17 χρονών ήταν. 15, πόσο ήταν. Και τον συντηροδέσμο τον πήγα στη Σιβηρία.
1: Τσαρική Ρωσία.
0: Στο Ιρκούτσκ που το ξέρουμε. Μάλιστα. Από το Μιχαήλ Στρογκόβο. Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει.
1: Βέβαια.

0: Το Παρίσι της Ανατολής.
1: Έτσι.
0: Πολύ όμορφη πόλη. Και εκεί τον τους βγάλαν έξω για να περπατήσουν. Δεν ξέρω αν τους πηγαίναν στη Σαχαλίνη. Αυτό το νησί που πήγαινε τους εξάρρωστους,
1: ναι, ναι, ναι,
0: που είχε
1: ναι, ναι,
0: πάει
1: ναι.
0: ο Τσέχοφ. Άρρωστος ήδη, μεθυματίος, είχε επισκεφτεί τη Σαχαλίνη και έγραψε ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Και το βρήκε ο θείος του, ένας θείος του που ήταν πρόξενος της Γαλλίας στο Ιρκούτσκ. Και τον κράτησε κοντά του. Και μετά πήγε σε μια πόλη της Κίνας. Ο πατέρας μου έμεινε χρόνια, έμεινε πολύ με Κινέζο, μιλούσε τα Κινέζικα. Και τέλει, κατέληξε στην Αίγυπτο, στο Κάιρο, κάτι θυμάμαι. Όπου, ναι, νομίζω στην Αίγυπτο ήταν.
1: Το κάνω τώρα αυτό πορεία στο χάρτη και ναι. Είναι ένα απίστευτο πράγμα.
0: Ναι, και μάλιστα αυτός είχε, ο άλλος θείος μου, ο Αχιλλέας, είχε εκεί ένα φούρνο και εστιατόριο. Τους έχω και φωτογραφία με δύο κοπέλες εκεί. Και μια μέρα χαλάει μια άμαξα έξω από το φούρνο, φτιάχνουν έξω και βλέπουν ένα θείο τους. Ήταν ο Χρήστος ο Τσούντας, από τη στενή που έχω πάλι, που είναι από τους πατέρες της ελληνικής αρχαιολογίας.
1: Ακριβώς.
0: Κοιτάξτε τώρα πώς γίνεται. Είχε χαλάσει η ρόδα, τον είχαν καλέσει οι Γάλλοι για να τους βοηθήσει στην ανάγνωση των ιερογλυφικών των πυραμίδων. Καταπληκτικό. Λοιπόν, και εν τέλει κατέληξε αυτός ο θείος όταν έγινε η απελευθέρωση. Κατέληξε στη Θεσσαλονίκη, πήγε στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, όπου άνοιξε καφενείο στην Κολόμβο. Και κάθε πρωί ο πατέρας μου πηγαίνοντας στο μηχανουργείο, περνούσε εκεί, τον βοηθούσε στο άνοιγμα και γυρίζοντας, τον βοηθούσε στο κλείσιμο και έτρωγε κιόλας. Αυτός ήταν ο θείος Αργύρης, είχε ένα σπίτι 40 κλισιές, το οποίο το σκότωσε ο πατέρας μου σε μια δουλειά που είχε πάει εκεί και στην ουσία χάθηκε, ας πούμε. Τώρα θα είχαμε μια ίσως κάποια οικονομική άνεση καλύτερη. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Και αυτός είναι ο θείος Αργύρης, από τον οποίο το όνομα.
0: Ναι, ναι,
1: Αργύρης.
0: Από αυτό που είναι το όνομα, ήταν ανήπαντρος. Και είχε και κάτι επιγραφές στα Κινέζικα, καταπληκτικός.
1: Και μαζί με το όνομα, νομίζω, πάρθηκε και το κομμάτι της φιλοπεριέργειας και της ανησυχίας και του ρυψοκίνδυνου και της περιπέτειας.
0: Στο Νοβοσιμπίρκ ήταν καταπληκτικό, γιατί εκεί υπήρχε και αυτή μια από αυτές τις υπόγειες πόλεις, όπου κάναν τα πυράματα, μια τεχνολογία πολύ εξελιγμένη, και θυμάμαι ότι είχαν διαλυθεί τα πάντα τότε και στα παζάρια έξω στους δρόμους πουλούσαν αντικείμενα υψηλής τεχνολογίας, τζάμπα. Δηλαδή είχαν διαλύσει τα πάντα. Στις 6 ώρα δεν υπήρχε, δεν κυκλοφορούσε ψυχή, υπήρχε απαγόρευση. Θυμάμαι στην εκκλησία είχε επανέλθει θρησκεία πολύ έντονα και θυμάμαι τους ιερείς στο κέντρο ενός τεράστιου ναού να έχουν σηκωμένα τα χέρια ο κόσμος σαν να ήταν σε ροκ συναυλία.
1: Οπότε μετά η ταινία του Τσιόλη με τον, έτσι δεν είναι?
0: Καλά, εκεί είδαμε φοβερά πράγματα.
1: Αυτό.
0: Οι παλιοί του κόμματος είχαν γίνει προαγωγή πια, δεν είχαν άλλη δουλειά να κάνουν και είχαν γίνει προαγωγή και είχε πολύ ωραία κορίτσια, γιατί ήταν ένας συνδυασμός ρώσικης ομορφιάς, σλάβικης και
1: ιστορίες όμως.
0: Μογγολικής ήταν πανέμορφα τα κορίτσια. Καλά.
1: Τραγικές όμως ιστορίες, δύσκολες.
0: Είχε έρθει και μια μπάντα από τη Γουμένη, σε θυμάμαι, και τραγουδούσαμε στο υπόγειο όπου στις 6 ώρα κλείναν όλα. Τραγουδούσαμε το δέπα όπου θα μείνω, θυμάμαι.
1: Λοιπόν, έχω να σας πω ότι εγώ κάθε φορά που πηγαίνω σε συναυλίες των Χειμερινών Κολυβητών, εκτός από τα τραγούδια, εκτός από την αίσθηση ότι ακούω το soundtrack της ζωής μου, χτισμένο δίσκο-δίσκο, τραγούδι-το-τραγούδι, κάτι άλλο που χαίρομαι, εγώ τουλάχιστον, σίγουρα, είναι οι ιστορίες που ακούω από τον Πακιτζή. Καταλαβαίνετε σήμερα ότι και λίγα μας λέει. Δηλαδή πόσες άλλες ιστορίες είναι από πίσω και δεν τις ακούμε. Αυτές οι ιστορίες...
0: Να σας πω την αλήθεια, τα έχω γράψει.
1: Αυτό.
0: Μου ζητούσαν να γράψω πώς έγραψα τα τραγούδια και άρχισα να γράφω στα χρόνια του αποκλεισμού από τον COVID.
1: Mm-hmm.
0: Είχα χρόνο πολύ. Εγώ πέρασα πολύ ωραία στον COVID, γιατί δεν είμαι τύπος που θέλω πολύ να γυρίζω. Και έτσι κάτσα και έγραψα και βγήκε τελικά, το ένα έφερε το άλλο. Έγραψα για το κάθε τραγούδι από όλους τους δίσκους πώς γράφτηκε.
1: Τέλεια.
0: Σε μερικά έχω και 2-3 σελίδες γράφω, δηλαδή είναι ολόκληρες ιστορίες. Και αυτό επεκτάθηκε βέβαια σε διάφορα ταξίδια, στο εξωτερικό, στο Σιβηρίες, Ιεροσόλυμα.
1: Ιταλία, δεν είπαμε, Βιτόριο Ντεσίκα.
0: Παιδικά.
1: Συνάντηση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και αυτά. Οπότε έγινε αυτό το βιβλίο, υπάρχει τώρα?
0: Είναι σχεδόν έτοιμο. Ναι, είναι έτοιμο, το έχω γράψει. Τώρα σκέφτομαι πού θα το εκδώσω και αν το εκδώσω, το αφήσω στα παιδιά μου, το εκδώσω, αν το εκδώσω εγώ, μάλλον θα το εκδώσω. Αλλά θέλει μια, να βρω λίγο χρόνο, ίσως το καλοκαίρι να τα καταφέρω, γιατί ο Βόβολος θα κάνει μια επέμβαση στο γοφό του, γιατί από το ακορντεόν έχει πιεστεί πάρα πολύ, και έτσι 1,5 μήνα έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, δεν έχουμε συναυλία. Οπότε το καλοκαίρι ίσως πάμε και στο Καζαβίντε που έχουμε ένα σπίτι και μπορέσω να το ολοκληρώσω. Στα Ιεροσόλυμα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί με επέλεξαν το 1985 να αναλάβω αρχιτέκτονα στον Πανάγιο Τάφο, mm-hmm. από το Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα, πώς με επέλεξαν δεν ξέρω. Νομίζω αυτοί ψάχνουν έναν ακρεφνή Έλληνα, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, που να τον έχει εμπιστοσύνη η Ελληνική Δημοκρατία. Δεν ξέρω τώρα γιατί. Γιατί εγώ ουδέποτε ήμουν σε κομματική νεολαία ή γραμμένο σε κόμμα. Τώρα με επέλεξαν, τι να σας πω. Και πήγα εκεί με τη συνοδεία κάποιου αρχιτέκτονα σπουδαίου, τον κ. Δημακόπουλο, που θα έλεγχε τη δουλειά που θα έκανα στον Πανάγιο Τάφο, αρχιτέκτο στον Πανάγιο Τάφο. Και όταν έφτασα, κατάλαβα ότι θέλαν να κατεδαφίσουν το Πατριαρχείο ένα τέμπλο που είχε κάνει καταπτικό Μιλωνάς ο αρχιτέκτονας, ο άντρας της Ραλούς Μάνου, με μάρμαρο καταπληκτικό. Το είχε ψάξει στην Παλαιστίνη, το έψαχνε πολύ καιρό. Και το είχε κοστίσει αρκετά τότε και τα χρόνια, 90.000 δολάρια, ξέρω εγώ, και θέλανε να το κατελαφίσουν. Προφανώς γιατί δεν είχε πληρώσει κανέναν. Δεν είχε δώσει την παξίσια. Έλεγα να το κατεδαφίσουμε να βρούμε λίγα μπασίνε. Κατάλαβα ότι το πρώτο που θέλανε από μένα ήταν αυτό. Βέβαια, αυτή ήταν μια θέση πολιτική λίγο, γιατί πριν από μένα, όλοι που ήταν εκεί ήταν του Όρνα Νόβο, δηλαδή νεοταξικών ομάδων, φασιστικών ομάδων από την Ιταλία. Οι αρχιτέκτονε ήταν τέτοιοι τύποι, α πούμε. Και πριν πάω, κυκλοφόρησε η φήμη ότι έρχεται ένα φρικιό από την Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ ήμουν αυτό το φρικιό. Πήγα με ένα κουστούμπάκι προ το κίτρινο λίγο και πραγματικά ήταν και λίγο κοντό αυτό. Ήταν εκεί οι καλόγεροι. Και εντάξει, σιγά σιγά έγινα πάρα πολύ συμπαθής. Με συμπάθησαν πάρα πολύ και νομίζω ότι μερικοί θα συναχωρέθηκαν και όταν δεν μου δώσαν τη θέση. Γιατί κατάλαβα ότι για να επιβιώσω εκεί δεν έπρεπε να υπογράφω εντάλματα. Και ζήτησα να πάρω τη θέση. Ακόμη έχω τα κλειδιά από το γραφείο μου στο όρος των Ελαιών. Καλά, τραπέζια με πατριάρχες κτλ. Να σας πω ότι να σας πω είναι λίγα.
1: Έχουν γραφτεί τραγούδια εκεί?
0: Εκεί όχι, δεν νομίζω. Αλλά δεξιώσεις με Παλαιστίνιους, με κομμένα πόδια, με κομμένα χέρια, με υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ. Την πρώτη μέρα που πήγαμε αφελείς, πήγαμε στο καλύτερο ξενοδοχείο. Την 7η μέρα ήμασταν στο χειρότερο ξενοδοχείο και ψάχναμε για μικρόφωνα. Δηλαδή, ό,τι και να σας πω είναι λίγα. Είδα τον Πατριάρχη με την κλίτσα του να τρυπάει το χαλί του το προξενείου. Γιατί? Ο πρόξενος δεν τους έκανε τα κέφια. Ήταν ένας Λεβέντης 38 χρονών από την Κρήτη, ο οποίος τον κάνα και έπαθε έφραγμα το πεθαλημάνο του, γιατί κάνα μνημόσυνο και δεν τέλειωνε ποτέ. Κρατούσε μέρες και κάποια στιγμή έπεσε με έφραγμα κάτω ο άνθρωπος. Λοιπόν, εκεί είσαι τρομακτικές εμπειρίες. Δηλαδή, τι να σας πω. Εκεί το να είσαι καραμαλικός. Ήσουν κομμουνιστής. Το να είσαι Πασόκ.
1: Εξτρεμιστής.
0: Παπάς δηλαδή. Παπάς που να ήταν Πασόκ. Συναντήσαμε και δύο Πασοξίδες εκεί. Καλόγερος είχαν ένα σπιτάκι έξω από το Ιεροσόλυμο. Ήσουν τρομοκράτης τουλάχιστον.
1: Τρομοκράτης τουλάχιστον.
0: Σας λέω καραμαλικός, ήσουν κομμουνιστής. Ήταν κατά της τρομερική. Λοιπόν, κατάλαβα ότι για να επιβιώσω εκεί έπρεπε να μην υπογράφω εντάλματα οικονομικά. Και ζήτησα ορκωτό λογιστή από Ελλάδα. Αυτό δεν το δέχτηκαν. Και έτσι δεν πήρα τη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Και γύρισα.
1: Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά. Τα τραγούδια, η δεξαμενή των τραγουδιών, πού βρίσκεται? Κοιτάξτε, σε μικρές στιγμές,
0: τα τραγούδια
1: σε
0: είναι,
1: μεγάλες εμπειρίες, σε τι?
0: Νομίζω όλα είναι βιωματικά, δηλαδή από καταστάσεις δύσκολες που αντιμετώπιζα, ξαλάφρονα γράφοντας ένα τραγούδι. Συνήθως μαζί τη μουσική και το στίχο. Οπότε, εντάξει, βγήκαν έτσι τα τραγούδια. Και γι' αυτό πολλές φορές, από τότε που ξεκινήσαμε τις συναυλίες, επειδή ήταν πολύ προσωπικά τα τραγούδια, σκεφτόμουν ότι χρειάζεται να εξηγήσω πώς γράφτηκαν. Και έτσι ξεκίνησαν όλες αυτές οι ιστορίες που λέω. Καμιά φορά αισθάνομαι ότι φλιαρώ, βέβαια. Αλλά απ' την άλλη λέω τώρα αυτό το τραγούδι, πώς θα τα καταλάβει ο άλλος τι εννοώ. Οπότε ξεκίνησαν αυτές οι ιστορίες. Στην αρχή είχα πει το Σιδέρη, ο οποίος ήταν και δικηγόρος, αλλά έκανε χειρότερα λάθη από μένα, γιατί ήταν τρακαρισμένος. Και έτσι ανέλαβα εγώ αυτή την υποχρέωση. Και εκεί που δεν μιλούσα καθόλου, έφτασα να μιλώ συνέχεια. Και μάλιστα στην ταινία που κάναν για μας το Πολλαπλό Σου Είδωλο, μια ταινία που γύρισαν δύο σκηνοθέτες, Πολλοί λένε ότι μιλάω πολύ και τα λοιπά. Εντάξει, να κάνουμε. Εντάξει. Τώρα φροντίζω και μιλώ λίγο λιγότερα.
1: Και πώς είναι όταν ένα τραγούδι που γράφτηκε πριν από, τι να πω, 50 χρόνια το τραγουδάνε σήμερα και το αγαπάνε παιδιά που είναι τα εγγόνια αυτών που το πρωτοαγάπησαν?
0: Ναι, έχει έρθει μια φορά και ένα δυσέγγονο. Ήταν ένα μωράκι, μου λένε αυτό είναι δυσέγγονός μου. Και λέει, ο άλλος λέει, σας παρακολουθώ από μικρός. Ναι, είμαστε ένα παλιό συγκρότημα, ήταν αλήθεια. Ξεκινήσαμε στην ουσία ο πρώτος πυρήνας το 64 με τον Παπαδάμο και τον Σιδέρη. Και ο Χοντρογιάννης, ο Σταμάτης, ο αρχιτέκτονας ήταν, ξεκινήσαμε μαζί. Και τον πρώτο δίσκο το βγάλαμε το 80. Είμαστε παλιό συγκρότημα. Οι Rolling Stones, λέω πολλές φορές, ξεκίνησαν το 62. Εμείς είμαστε οι δεύτεροι σε τέτοια. Και κάνω και μια πλάκα, η οποία όμως αληθεύει. Όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος η Δακοκτόνη, όπου έχουμε ένα εκπληκτικό εξώφυλλο στα Λασπόλουτρα των Φιλίππων, μοιάζουμε σαν να είμαστε στο καθαρτήριο μέσα με στη λάσπη και μέσα σε ένα νερό, όπου εκ των υστέρων μάθαμε ότι σύχναζε ένα φίδι μεγάλο και γι' αυτό του βάζαν, υπήρχε μια εικόνα με λάδι και ένα ποτήρι με λάδι, λέει, για να πίνει το φίδι, και εμείς μπήκαμε μέσα για να ξεπληθούμε από τη λάσπη στο νερό αυτό. Λοιπόν, και ο δίσκος, το εξώφυλλο καταπληκτικό. Και έμαθα από την κόρη του αδερφού ενός φίλου μου καθηγητή στα ΤΕΗ Καβάλας, ότι σε πολλά δισκοπολία του Τόκιο ήταν αυτός ο δίσκος. Και πιστεύω ότι ήταν εξαιτίας του εξωφύλου. Ήταν ένα πολύ πρωτότυπο και πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Και μάλιστα τα παιδιά μου, ψάχνοντας σε αυτά τα site, τα διάφορα, τα διεθνή, είχα βρει ένα site και το λέω σε συναυλίες και δεν το πιστεύει κανείς, γελάνε, και όμως είναι αλήθεια. Μια μέρα ήμασταν τέταρτη σε ακροματικότητα στην Νότια Κορέα, όταν η Rolling Stones ήταν 7η. Και λέω, κάνω μεγάλη πλάκα. Και λέω, αυτό όμως έχει μία εξήγηση. Δηλαδή, κάποιος από την Νότια Κορέα βρέθηκε, έμαθε για ένα δίσκο παράξενο που ήταν σε δισκάδικα του Τόκιο. Ας μην ξεχνάμε ότι μία ταινία του Τσιόλη που έχει το αιρετικό ρεκόρ εισιτηρίων στην Ελλάδα, το Ακαταδείκτε Εραστές. Στην Ιαπωνία, στο Τόκιο, παίζονταν 6 μήνες συνέχεια μεγάλη επιτυχία. Κάτι τρόμα, παράξενα πράγματα. Λοιπόν, και το άκουσε, το έβαλε στο σταθμό, άκουσε κάτι παράξενα όργανα να παίζουν και ήταν ο δίσκος μας αυτός. Οπότε μια μέρα ακούστηκε όλος ο δίσκος, ήμασταν τέταρτο σε ακροματικότητα.
1: Τέλεια.
0: Την άλλη μέρα δεν ήμασταν, βέβαια.
1: Τέλεια. Λοιπόν, εγώ σήμερα άκουσα ιστορίες που δεν ήξερα. Γιατί αυτές οι δύο πλευρές του Αργύρι Μπακιρτζή, δηλαδή το κομμάτι της αρχαιολογίας.
0: Μα όλοι μας έχουμε ένα πλούσιο κόσμο. Τώρα.
1: Τι ωραία.
0: Κοιτάξτε, πηγαίνουμε στα χωριά και μαθαίνουμε για τις ιστορίες και βλέπουμε ότι ο πλούτος των ιστοριών σε ένα μικρό χωριό είναι πολύ πιο μεγάλος από ό,τι μπορούμε να πληροφορηθούμε σε μια πόλη. Τι συμβαίνει σε μια πόλη. Είναι καταπληκτικό.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι ακριβώς.
0: Και πολλές φορές εγώ, επειδή έχω πάντα σπίτι στη Θάσο, η Θάσο είναι ένα υπέροχο νησί, το οποίο βέβαια ο τουρισμός το έχει συντρίψει, δεν υπάρχει καμιά προστασία. Και μάλιστα τώρα προσπαθούν να τοποθετήσουν κάτι, να κάνουν αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα, που είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να καταστραφεί τελείως αν γίνει αυτό. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε ένα σπίτι εκεί.
1: Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση κατοίκων, να το πούμε αυτό.
0: Ναι,
1: και πρέπει όλοι μας να ενημερωθούμε, γιατί αυτό που
0: είναι
1: αφορά την Καβάλα και τη Θάσο δεν αφορά μόνο την Καβάλα και τη Θάσο, μας αφορά όλους.
0: Ναι. Πρέπει να. Θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο, εκτός από αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ότι στην Καβάλα δίπλα υπάρχει ένα εργοστάσιο αμμονίας. Εργοστάσια με νητρική αμμονία για λιπάσματα υπάρχουν δύο μόνο, ένα στην Τουρκία και ένα στην Ελλάδα. Είναι τρομερά επικίνδυνο. Τρομερά επικίνδυνο. Τα μηχανήματα είναι 50 ετών. Έχω δηλαδή, τι να σας πω.
1: Σαν να μην.
0: Αν ξεφύγει νέφος αμμονίας από το εργοστάσιο, σε απόσταση 2 χιλιόμετρο περίμετρο, νεκρώνουν τα πάντα σε 5 λεπτά. Σε μισή ώρα η μισή Καβάλα είναι νεκρή. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή. Και δεν υπάρχει ενημέρωση. Δεν υπάρχουν γίνει. Τι θα κάνει ο καθένας. Ρώτησα κάποτε ένα αστυνομικό διευθυντή της Καβάλας, τι θα κάνετε αν γίνει κάποιο ατύχημα στο εργοστάσιο στην Καρβάλη της Αμμονίας, και είπε, θα πάω εκεί να δω τι γίνεται. Όχι, είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνει. Απομακρύνονται όλοι, γιατί σε μισή ώρα η μισή Καβάλα θα έχει νεκρώσει. Και οι υπόλοιποι σε περισσότερο. Δηλαδή, πολύ σοβαρά θέματα, να σας πω. Λοιπόν, πηγαίνω εκεί σε αυτό το χωριό και. Ενώ είναι ένα εγκαταλειμμένο χωριό, μπορώ να σας πω ότι έχω πιο πολύ κοινωνική ζωή από ό,τι έχω στη Θεσσαλονίκη. Διότι έχουμε το μπαλκόνι που και το χειμώνα ακόμα καθόμαστε έξω, λιγάκι, ναι, όχι όλοι, μερικές ώρες. Όλο και θα περάσει κάποιος.
1: Όλο και θα περάσει κάποιος.
0: Δηλαδή πραγματικά δηλαδή έχεις πιο πολύ παρέα. Αν κάτσε να πιούμε τα τσίπουρα, ένα καφέ κτλ. Και έτσι εκεί δεν ξεμένεις ποτέ.
1: Λοιπόν, ένα άλλο μάθημα λοιπόν που το πήρα σήμερα από τον Αργύρη Μπακιρτζή είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να ακούς. Εντάξει, το ήξερα και από άλλους ανθρώπους, αλλά είναι τόσο ωραίο πράγμα, το επιβεβαιώνω σήμερα, να ακούς ιστορίες. Αυτό.
0: Και αυτό που λένε ότι και στην άκρη του κόσμου αν είσαι, αν σκέφτεσαι καλά, θα βρεθούν φίλοι να σε επισκεφτούν. Και αυτό το έχω ζήσει πολύ έντονα. Όχι, σκέφτομαι καλά, αλλά δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δηλαδή, ήρθαν φίλοι εκεί, ενώ είχα ζήσει κάποτε 8 μήνες μόνος μου εκεί. Είχα πάρει εκπαιδευτική άδεια και δεν στερήθηκα ποτέ την παρέα των ανθρώπων. Ήταν και μια γιαγιά εκεί δίπλα, θα σου πω μια συγκλονιστική ιστορία. Που θέλω να γράψω ένα τραγούδι για την Αγία Βέρσο των Γάτων. Είναι κάτι που με είχε συγκλονίσει. Έμενε μια γιαγιά εκεί, την οποία τη θεωρούσαν λίγο αλαφροίσκωτη. Η οποία δεν έβγαινε. Όταν αρρώστανε, έμενε στο σπίτι κλεισμένη. Κάθε μέρα έβγαινε και σκούπιζε την πλατεία. Ερημιά, εγώ και αυτοί ήμασταν μόνο στο χωριό. Μια μέρα τη είπα: πάρε κάνα κρεμμυδάκι από τον παξέ μου, ήρθε και τα ξερίζωσε όλα. Δηλαδή, εντάξει, δεν μου ζητούσε ποτέ τίποτα. Να σου φέρω ψωμί, κάτι, όχι, δεν θέλω τίποτα. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα, μια φορά είχα μείνει 8 μήνες στο χωριό, μια μέρα του Νοεμβρίου, του Δεκεμβρίου, γύρισα αργά. Είχα πάει στην Καβάλα, γύρισα το βράδυ κατά τις 7-8. Ανέβηκα πάνω στην πλατεία για να πάω στο σπίτι και είδα κάτω από το μπαλκόνι του πάνω καφενείου σε μια καρέκλα να κάθεται αυτή και την είχαν βγάλει από το σπίτι της, η δική της, γιατί πια τους είχε κουράσει, δεν ξέρω τι, και την είχαν τη λήξει γάτη. Δηλαδή ήταν γάτες όλο το σώμα της. Την είχαν ζεστανόταν με τις γάτες. Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Αυτή δεν πρέπει να την ανακηρύξουμε Αγία.
1: Ή να γίνει τραγούδι επίσης.
0: Αγία, Αγία.
1: Πρέπει να γίνει.
0: Αυτή είναι Άγιοι. Ποιοι είναι Άγιοι?
1: Αργύρης Μπακιρτζής, μεγάλη χαρά σήμερα στο στούντιο. Περιμένω το βιβλίο. Τις δύο συναυλίες σήμερα, αύριο στη μικρή σκηνή.
0: Ναι.
1: Και όλα τα καλά. Όλα τα καλά εύχομαι. Δεν είπαμε τίποτα για τα υπέροχα εγγόνια. Αλλά εντάξει, αυτά είναι ζωή. Δεν χρειάζεται να μιλάμε για αυτά, τα ζούμε.
0: Να πω για τη μικρή σκηνή: είναι το παλιό στούντιο του Παπάζογλου και γύρω τη Μέντε. Εκεί γράψαμε 4 δίσκους.
1: Βέβαια.
0: Και έχουμε πολύ ωραίες αναμνήσεις και πρώτη φορά εμφανιζόμαστε εκεί.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Νίκο Κακαρίκο, ευχαριστούμε πολύ για τον ήχο. Καλημέρα σε όλους σας.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Παρασκευή 15 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Πρεμιέρα στο θέατρο ΤΑΦ για την παράσταση «Δύο γυναίκες χορεύουν», δύο γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και δύο ζωές που μοιάζουν ασύνδετες μέχρι να συναντηθούν ουσιαστικά. Το έργο του Ζουζέπ Μαρία Μπανέτ Ζουνέτ σε σκηνοθεσία Γλυκερίας Καλαϊτζή αγγίζει με τρυφερότητα τη μοναξιά, την οικογένεια, την αυτονομία και τη βαθιά ανάγκη να συνεχίζεις να επιλέγεις εσύ για τον εαυτό σου. Επιστρέφει για νέες παραστάσεις στο θέατρο Αυλαία το The Effect της Lucy Prebl. Ο Ανδρέας Παράσχος σκηνοθετεί ένα επιστημονικό θρίλερ που αγγίζει με βαθύ ανθρωποκεντρικό τρόπο κέρια ερωτήματα γύρω από την ψυχική υγεία, τα ηθικά όρια της ιατρικής, την ταυτότητα και τον έρωτα. Στο Βασιλικό Θέατρο η Νένα Μεντή καθυλώνει με ένα συγκινητικό μονόλογο. Η παράσταση «Ζωή» συνδέει προσωπικά βιώματα και τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας με μουσική, φωτισμούς και σκηνικά που μεταφέρουν το θεατή σε ένα μοναδικό ταξίδι αναμνήσεων και συναισθημάτων. Στην αίθουσα Παύλο Ζάνας μπορείτε να δείτε τη νέα ταινία της Νικολέτας Παράσχη «Ιερά Οδός 21 χιλιόμετρα». Η Ιερά Οδός, άλλοτε δρόμος θεατουργίας και μοίησης, παρακινεί το βλέμμα της σκηνοθέτριας σε μια αναζήτηση για τυχόν ίχνη ερώτητας στον αυτοκινητόδρομο που είναι σήμερα. Στην πορεία, το ποικιλόμορφο τοπίο και οι μικρές εξομολογίες των ανθρώπων που βιώνουν τον δρόμο καθημερινά αποκαλύπτουν την αθέατη πλευρά της πιο παλιάς ιεράς οδού του κόσμου. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον κύκλο συναυλιών μαθητές και δάσκαλοι στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε τρεις κορυφαίους συνθέτες του 19ου αιώνα, Ρόμπερτ Σούμαν, Αντωνίν Ντόρσβακ και Γιοχάνες Μπραμς, υπό τη διεύθυνση του Λέο Μακφόλ και μεσολή στο βιολί τον Γιώχαν Ηλίας Καντέσα. Στο Μέγαρο Μουσικής η Αλίσσα Μαρκούλη στο βιολί και η Λίλη Μέσχη στο πιάνο συναντώνται για ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ μουσικής δωματίου. Θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε κορυφαίους εκπροσώπους του γερμανικού ρομαντισμού με έργα των Σούμαν και Γιοχάνες Μπραμς. Στη μικρή σκηνή έρχονται για δύο μοναδικές μουσικές βραδιές οι χειμερινοί κολυμβητές με τον Αργύρη Μπακιρτζή στη φωνή, ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική διαδρομή του συγκροτήματος σε ένα χώρο με ιδιαίτερη ιστορική σημασία για τους ίδιους. Η Art Θεσσαλονίκη 2026 συνεχίζεται, φέρνοντας τη Δέθχελ Expo, γκαλερί, καλλιτέχνες, συλλέκτες και φίλους της σύγχρονης τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Η βόλτα συντροφιά σας αυτήν την ώρα και καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτήν την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Σήμερα είμαστε εδώ με τον Τάσο Τριανταφύλου, στην τεχνική επιμέλεια ο Γιάννης Τσολακίδης, στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής. Γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Και έφνεις εκεί που θες να πεις πολλά, έρχεται και αυτή η είδηση για το χαμό και του δεύτερου κοριτσιού. Και έφνεις όλη η αυτοκρατορική μεγαλοπρέπεια της Κίνας σε σχέση με την αυτήν την κάπως βλαχοτουριστική συμπεριφορά του νεόπλου του Αμερικανού Προέδρου. Αυτός ο άστατος καιρός του Μάη με τις καταιγίδες του από τη μια, με κάτι πρωίμες ζέστες από την άλλη. Αυτή η δική μας σκληρή καθημερινή διαβίωση ημών των πληβίων που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τα καύσιμα και όλες τις τιμές των βασικών προϊόντων στα ύψη. Η πολιτική μας με κάτι διαξυφισμούς που μοιάζουν ώρες-ώρες καρικατούρες. Το γνωστό και αγαπημένο σε άλλους και σε άλλους αποθητικό πανηγυράκι του Eurovision. Ξέρεις, όλα αυτά κάποια στιγμή μοιάζουν ανάξια λόγου, γιατί τίποτε δεν είναι πιο σημαντικό και πιο αβάσταχτο από το να μαθαίνεις για το τέλος και του δεύτερου κοριτσιού. Καλή σας ακρόαση.

Από την Αμοργό η στίχη του Γκάτσου, του Νίου Γκάτσου, η μελοποίηση από τον Μάνο Χατζηδάκη. Το μόνο, η μόνη μεγάλη ποιητική συλλογή, όπως ξέρετε, που έχει βγάλει ο Νίκος Γκάτσος, η Αμοργός. Και από εκεί η μελοποίηση αυτού του κομματιού ήταν του Μάη το πρόσωπο, με τη Μαρία Φαραντούρ στην ερμηνεία για το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής, που τι θα έχει, θα έχει σε λίγο εδώ κοντά μας, συντροφιά μας, την Γεωργία Βελιβασάκη, ποιήτρια, δημιουργό, διδάσκουσα της Creative Poetry, πώς να το πούμε αλλιώς, ναι, της επιτελεστικής ποίησης, όπως μάθαμε να την λέμε στα ελληνικά, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, μουσικός με πολύ έτσι έντονη δράση και στο μουσικό θέατρο και στα τραγούδια και στην ποίηση, επίσης με τις συλλογές της ποιητικές. Για όλα αυτά θα τα δούμε, για όλα αυτά θα μιλήσουμε σε λίγο. Μέχρι τότε βομβαρδίζομαι εγώ διαρκώς από τη λέξη Θουκυδίδης, διότι πέρα από την παγίδα αυτή του Κιδίδη που τη μάθαμε από χτες, παρατηρώ ότι έχει μια παρουσίαση βιβλίου στο Βαχοπούλιο στις 18 του Μάη, όμορφα μέρη του πολέμου, τετράδια από το Θουκυδίδη, του συγγραφέα Σταδιανού Αγοραστού. Έχουμε και ένα ιστορικό workshop με τον Θοδωρή Καραμάτσογλου πάλι στο Βαχοπούλιο τις επόμενες εβδομάδες. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και ένα γεμάτο Μάη με καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Κάποια πράγματα μου φαίνεται θα ξεχάσω να τα πω, οπότε να σας τα μεταφέρω από τώρα, πριν βρεθούμε εδώ με την Γεωργία Βελιβασάκη και μείνουμε μονάχα στα δικά της νέα. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα διοργανώνεται σήμερα στην Καλαμαριά και τις δύο της ειδήσεις που έχω να σας πω τώρα για αρχή, τις έχω βρει σε σχέση με δραστηριότητες στην Καλαμαριά. Ο Δήμος Καλαμαριάς διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας, το οποίο γίνεται σήμερα και αύριο στην Πλάζα Ρετσούς. Περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια, στρογγυλά τραπέζια, διαλόγους, δράσεις, ευαισθητοποίηση, performance σύγχρονου χορού, συναυλίες. Αναδεικνύοντας τη σημασία της διαφορετικότητας, συμμετέχουν σύλλογοι και φορείς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής ένταξης, ανάμεσα της ισότητας, Σύλλογος Συνδρόμων Down Ελλάδας, η Άρσης, το Εθνικό Ίδρυμα Κοφών, η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, το Θεσσαλονίκη Pride, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών, το Κέντρο Γυναικών Ήρυδα και η UNESCO Youth Club Θεσσαλονίκη. Θα υπάρχει και διερμηνία στην ελληνική νοηματική, πότε είναι οι δράσεις όλες αυτές, οι καλλιτεχνικές και συνολικά κοινωνικές εκδηλώσεις, είναι Παρασκευή από τις 6 ως τις 11, απόψε δηλαδή, και Σάββατο 16 του Μάη από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, ελεύθερη είσοδος για το κοινό στην Πλάζα Ρετσούς. Και να πω, έρχεται και μια είδηση με τραγούδι, που δεν θα γίνει στην Καλαμαριά, αλλά θα φορά όμως τα τραγούδια της Καλαμαριάς. Στο καφενείο Πρίγκιπος την Κυριακή, μεθαύριο δηλαδή, θα παρουσιάσει ο Παναγιώτης ο Κουτσούρας, στο τρίχορδο υπέροχο μπουζούκι του, τραγούδια μαζί με τη Φιλιοκαζάρα, θα παρουσιάσουν τραγούδια της Καλαμαριάς. Κείμενα και τραγούδια μουσικής παράστασης «Καλαμαριά, μια πόλη, μια ιστορία», την Κυριακή που μας έρχεται στις 10 το βράδυ στο καφενείο Πρίγκιπος. Και σήμερα 15 του Μάη ήταν και είναι η γενέθλια ημέρα ενός αγαπημένου τραγουδοποιού και παραγωγού μέσα στην ελληνική σύγχρονη ηλεκτρική, θα λέγαμε, και εναλλακτική μουσική μας σκηνή. 1953, 15 Μάη, γεννημένος ο Μάνος Ξηδούς.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Εδώ λοιπόν στην τροφιά σας, στο 958 η εκπομπή «Η Βόλτα» με τον Τάσο Τριανταφύλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής, αλλά στην τροφιά μας πια εδώ γέμισε ο Ραδιοθάλαμος. Με την Γεωργία Βελιβασάκη είμαστε στην τροφιά. Γεια σου Γεωργία Βελιβασάκη, καλώς όρισες.
2: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Έχουμε καιρό να βρεθούμε, είναι αλήθεια. Νομίζω από το 2024-2023, δηλαδή πάει καιρός κάμποσος, που έχουμε να τα πούμε.
2: Ίσως είχαμε μιλήσει για το πρώτο συμπόσιο φεστιβάλ για την επιτελεστική ποίηση, τότε που είχε γίνει εδώ.
1: Ναι.
2: Φέτος θα γίνει το δεύτερο λοιπόν, είναι κάθε δύο χρόνια αυτό.
1: Θα μιλήσουμε λοιπόν και γι' αυτό, θα μιλήσουμε για μουσικές και τραγούδια φυσικά, θα μιλήσουμε για την επιτελεστική ποίηση, που είναι ένας όρος, αλλά και μια διδασκαλία που εγώ από σένα τη μαθαίνω, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, γιατί μετά λίγο έψαξα, διάβασα και μέσα στο βιβλίο σου. Έχει πολλά για να πούμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την ποίησή σου, θα μιλήσουμε για τη διδασκαλία σου στο Performance Poetry στο Πανεπιστήμιο. Τι άλλο θα πούμε? Θα πούμε και για το τέταρτο φεστιβάλ του ψυχοθεραπευτής, καλλιτέχνης και θεατής, το Τελόγλιο. Για τη συμμετοχή στο «Εδώ θα μείνουμε», που διάβασες και έγραψες επίσης, σε αυτήν την πάρα πολύ σημαντική συλλογή με 44 κείμενα για την Παλαιστίνη. Λοιπόν, εγώ έκανα την περίληψη των όσων θα πούμε. Θες να ξεκινήσουμε από το να μάθουμε τα νέα σου, τι κάνεις αυτόν τον καιρό?
2: Τι κάνω αυτόν τον καιρό? Καταρχάς έχουμε το τέταρτο φεστιβάλ ψυχοθεραπευτής, καλλιτέχνης, θεατής, στο οποίο συμμετέχω.
1: Τι είναι
2: με
1: αυτό?
2: Μια performance, μια ποιητική performance την Κυριακή. Αυτό ξεκινάει σήμερα στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών. Συμμετέχουν σπουδαίοι καλλιτέχνες, αλλά και ψυχαναλυτές και ψυχολόγοι. Είναι ένα φεστιβάλ που έχει εμπνευστεί, είναι η ιδρύτρια η Στέλλα Κολυμποπούλου. Γίνεται κάθε δύο χρόνια. Και θα συμμετέχουμε με το performance ποίημα «Άσκηση για δύο σε ένα σώμα». Μαζί με τον Ανδρέα Τοζιάκα στην κιθάρα, τη Βίκη τη Χατζή στο χορό. Θα είναι μαζί μας ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος ως ψυχοθεραπευτής, ψυχίατρος. Και έχουμε και ένα εικαστικό έργο, τον «Ελέφαντα στο δωμάτιο» του Χρήστου του Αλαβέρα.
1: Πώς λειτουργούν όλα αυτά μαζί? Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα εδώ και καιρό, υπάρχει και σε σένα αλλά και σε πολλούς άλλους καλλιτέχνες μια αντίληψη ότι όλα αυτά λειτουργούν μέσα από μια ολότητα η τέχνη πια. Έτσι? Δηλαδή είναι ολιστική, είναι τα πάντα, είναι σώμα, είναι πνεύμα, είναι κίνηση, είναι λόγος, είναι τραγούδι.
2: Ναι, είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Άλλωστε αυτό έχει ξεκινήσει από πολλά χρόνια. Για σύζευξη τεχνών μιλάμε από το 60 με το Higgins, αλλά και νωρίτερα.
1: Μήπως ήταν πολύ παλιά συνδεδεμένες και μετά τις διασπάσαμε και αρχίζουμε τώρα να το
2: ξανά... Ναι, αν σκεφτούμε την τραγωδία.
1: Η Ραψοδούς.
2: Η Ραψοδή, βέβαια, αλλά και η τραγωδία που είναι ποίηση, αλλά ποίηση με πολλά στοιχεία και όχι μόνο με τον λόγο. Υπάρχει σώμα, δηλαδή. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, στην επιτελεστική ποίηση, όταν μιλάμε για επιτελεστική ποίηση, είναι ο ίδιος ο ποιητής, η ποιήτρια, με το σώμα του, το σώμα της και το λόγο του ή το λόγο της. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για μια ποίηση που έχει πολυδιάστατη υφή, δηλαδή είναι γλωσσική, είναι οπτική, είναι ηχητική, είναι χωρική. Και,
1: ναι.
2: Το ποίημα το αντιλαμβανόμαστε ως μια παρτιτούρα για φωνή και χώρο, και όχι μόνο ως κείμενο. Ναι. Ουσιαστικά εκδιπλώνεται στον τρισδιάστατο χώρο. Ποίηση είναι όλα τα στοιχεία.
1: Το ποίημα όχι ως ανάγνωσμα κατά μόνας, ούτε μόνο ως σκιατιγραφή.
2: Ναι.
1: Έτσι, είναι ας πούμε πιο συγγενές, καλά πριν αναφέραμε τους Ραψοδούς, έτσι. Είναι πιο συγγενές με αυτό που ξέραμε παραδοσιακά ως παραμυθάδες, ποιητάδες κλπ. Έτσι κάπως.
2: Οι Βυζαντινοί αγύρωτες, ας πούμε,
1: των Ινδιάνων.
2: Βέβαια, βέβαια όλα αυτά. Οι Βυζαντινοί αγύρωτες ήταν περιφερόμενοι ποιητές. Αλλά και, εντάξει, είπαμε για τον Όμηρο και τους Ραψοδούς, από τότε
1: στα
2: και ο
1: Βεδοκλής. Χρόνια,
2: και
1: Γεωργία, στα νεότερα χρόνια.
2: Στα νεότερα χρόνια, γιατί, με την... Με το πέρασμα στον εγγράμματο κόσμο, ας πούμε, στην τυπογραφία και όλα αυτά, η ανάγνωση έγινε πιο ιδιωτική. Ναι, ναι, έτσι, ναι, πιο ιδιωτική. Ναι, ναι. Αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει από τις αρχές του 20ου αιώνα με τις ευρωπαϊκές πρωτοπορίες, δανταϊσμός.
1: Φουτουρισμός. Αλλά,
2: ναι, φουτουρισμός. Και ο σουρεαλισμός που έβαλε μέσα στο σώμα.
1: Σουρεαλισμός, σωστά. Αργότερα, νομίζω, η κατάσταση. Οι σιτουασιονίστοι είναι αυτοί οι οποίοι επιδρούν, ναι, πάρα πολύ στο να αλλάξει μορφή τέχνη. Η τέχνη, δηλαδή, να είναι μια
2: κατάσταση.
1: Μια κατάσταση.
2: Ουσιαστικά δημιουργούμε, ναι, καταστάσεις, ναι, ναι. Και η επιτελεστική ποιήση έχει και πολλούς τρόπους. Δηλαδή, μπορούμε να μιλήσουμε για spoken word, που είναι προφορική ποιήση, ναι, slam, που είναι ένα διαγωνιστικό είδος ποιήσης, αλλά και για πιο εικαστικές, ας πούμε, ποιητικές performances, ακόμα και για εμβυθιστική ποιήση, ποιήση εμβύθησης.
1: Δηλαδή,
2: όπου δημιουργούνται περιβάλλοντα, στα οποία το κοινό συμμετέχει ολότελα, πώς να το πω τώρα, βυθίζεται σε
1: εμβυθίζεται
2: αυτό.
1: Μέσα, ναι, δηλαδή, ναι, αυτό βέβαια, ναι, είναι πρόθεση, έτσι. Η πρόθεση
2: υπάρχει όμως αυτό, υπάρχει όμως αυτό.
1: Η επιθυμία, η πρόθεση αυτής της παράστασης είναι να το επιτύχει αυτό.
2: Ναι.
1: Αυτό
2: διάβαζα, ας πούμε, προχθές μία έρευνα που έχει κάνει ο Φίλιπ Μίρσμαν, τον οποίο τον είχαμε φιλοξενήσει και στο πρώτο συμπόσιο φεστιβάλ επιτελεστικής ποιήσης εδώ στη Θεσσαλονίκη, και μάλλον θα τον φιλοξενήσουμε εκ νέου.
1: Ναι.
2: Η έρευνά του είναι πάνω ακριβώς σε αυτό, στην εμβυθιστική ποιήση, σε πλανητάρια, ας πούμε, σε χώρο. Σε χώρους, ο ίδιος ο χώρος δηλαδή δημιουργεί μια κατάσταση. Οι προβολές, τα ηχητικά τοπία δημιουργούν μια κατάσταση που κάπως ο θεατής βυθίζεται μέσα σε αυτό.
1: Μαγεύεται.
2: Μαγεύεται, μαγεύεται. Και λέει μάλιστα ο Φίλιπ ότι είναι πολύ πιο έντονο από το να φοράς αυτό το, πώς το λένε,
1: το κράνος.
2: Το κράνος, ναι,
1: ναι. Που σου δίνει, ναι, μέσα εικόνες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι πιο έντονο διότι βρίσκεσαι μαζί με άλλους.
1: Ναι.
2: Έτσι,
1: ναι,
2: και έχεις μια καλύτερη.
1: Το ένα είναι, ας πούμε, μια ανάπλαση ψηφιακή, ενώ αυτό είναι πραγματική, τρισδιάστατη, έτσι, η σχέση.
2: Ναι,
1: και
2: ακριβώς.
1: Οι αλληλεπιδράσεις.
2: Ναι.
1: Άρα καλά τα καταλαβαίνω.
2: Ναι, πολύ καλά, πολύ καλά.
1: Πού είσαι διδάσκουσα, θυμίσαι μας, κάνεις το διδακτορικό σου τώρα.
2: Κάνω και διδακτορικό.
1: Ξέρετε, είναι πάρα πολύ επιμελές παιδί και πάρα πολύ μορφωμένο. Όποτε μιλούσαμε παλιά, όλο δεκάρια έπαιρνε σε όλα τα μαθήματα, συνεχώς. Και στο ΕΑΠ και στο Πανεπιστήμιο και στη Δυτική Μακεδονία που πήγε. Λοιπόν, για να λέει, Γεωργία Λιβασάκη.
2: Διδάσκω αυτό το αντικείμενο, επιτελεστική ποιήση, performance ποιήση, στο διδρυματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα δημιουργική γραφή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
1: Έδρα που πηγαίνεις, δηλαδή, σε ποιο χώρο.
2: Φλόρινα είναι, αλλά διαδικτυακά περισσότερο, ναι, γίνονται τα μαθήματα. Κάνουμε και κάποιες διαζώσεις, συναντήσεις, αλλά μετά τον κορονοϊό, ξέρεις, ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε εδώ μια τελεία, να βάλουμε και ένα τραγούδι να ακούσουμε και να πω βέβαια ότι είναι το αγαπημένο σου, αυτό τουλάχιστον από τα παραδοσιακά, γιατί ενώ έχω διαλέξει πάρα πολλά κομμάτια μου λες να βάλουμε το Αγρίμια και Αγριμάκια μου.
2: Ναι, αλλά δεν σου είπα γιατί.
1: Για πες.
2: Γιατί τραγουδάμε τον αδερφό μου, τον Ανδρέα το Σμυρνάκη.
1: Τα ακούμε λοιπόν.
2: Ευχαριστώ.

0: Αγρίμια και αγριμάκια μου, από τα ριζίτικα τραγούδια της Κρήτης.
1: Να πούμε ότι η ενορχήστρες είναι του Κωνσταντίνου του Αθηρίδη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει παίξει και ο Λουίς Μπόρντα εδώ.
0: Mm-hmm. Και να πούμε ότι αυτή που μιλά, φίλες και φίλοι, είναι η Γεωργία Βελβασάκη εδώ, προσκεκλημένη σήμερα στην εκπομπή, με πάρα πολύ ενδιαφέροντα, για μένα τουλάχιστον, θέματα έτσι που μου ανοίγουν παράθυρα γνώσης, αλλά και παράλληλα και μια πάρα πολύ καλλιτεχνικά ενδιαφέρουσα παρουσία και συντροφιά, καθώς μιλάμε και για ποίηση και βέβαια μιλάμε και για μουσική. Mm-hmm. Να πάμε στην παρουσίαση για να μην το λησμονήσουμε. Ήταν πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου μέσα στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης να υπάρχει μια παρουσίαση, έστω και αν δεν έγινε ακριβώς στο χώρο, θα μας τα πεις τώρα πώς και τι έγινε, και εκεί συμμετείχες και με συγγραφή και με ανάγνωση βέβαια, στο βιβλίο που βγήκε από τις εκδόσεις Εύμαρος, «Εδώ θα μείνουμε, 44 κείμενα για την Παλαιστίνη», με ανθολόγηση επιμέλεια του Ηλία Φραγκάκη. Θέλεις να μας μιλήσεις γι' αυτό και να... Αν θες, mm-hmm. σε παρακαλούσα να μας απαγγείλεις και το ποίημα που...
1: με, χαρά.
0: Με το οποίο συμμετείχες.
1: Ναι, με χαρά. Λοιπόν, αυτή είναι μια συλλογή κειμένων, δηλαδή και ποιημάτων και μικρών πεζών.
0: Πώς προέκυψε η ιδέα, η πρόταση, για πες μας λίγο γι' αυτό, Γεωργία.
1: Ο Εύμαρος έχει κάνει και άλλες δουλειές που έχουν ένα ακτιβιστικό χαρακτήρα, ας πούμε, ένα κοινωνικό χαρακτήρα μάλλον θα έλεγα.
0: Σωστά, ναι.
1: Όπως το και για τα Τέμπη είχε κάνει,
0: βέβαια,
1: έτσι, και εκεί συμμετείχαμε ένα ποίημα. Γιατί θεωρούμε ότι η τέχνη και φυσικά και η ποίηση δεν είναι... για να ωρεοποιούμε τα πράγματα, περνάμε ωραία και όλα αυτά, αλλά για να αντιστεκόμαστε κιόλας. Έτσι, να αντιστεκόμαστε. Νομίζω αυτό είναι και έχει μια... είναι το κατεπήγον σήμερα. Να μην συμβιβαζόμαστε και να μην, το κυριότερο, να μην πέφτουμε σε λίθαργο. Να μην συνηθίζουμε δηλαδή τα τέρατα γύρω, γιατί είμαστε σε μια εποχή τεράτων, θα έλεγα. Οπότε ήταν μεγάλη μου χαρά όταν μου προτάθηκε.
0: Συμμετέχω στην αγωνιστικότητά σου, δεν συμμερίζομαι αισιοδοξία στην επιτυχία. Πάμε παρακάτω.
1: Ωστόσο, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Θα πρέπει να είμαστε στον άξονά μας και να πολεμάμε με τα όπλα μας τα καλλιτεχνικά, εν πάση περιπτώσει. Το ποίημα με το οποίο συμμετέχω λέγεται «Υπολογιστική νεύρωση».
0: Ο καθής και τα όπλα του που είπε ο ποιητής, και όπως είπε και το μικρό κολυμπρί, εγώ αυτό μπορώ να κάνω, αυτό θα κάνω.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, και αυτό κάνουμε άλλως και εμείς από εδώ, σε αυτή την εκπομπή, συνομιλώντας μαζί σου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και παρακαλώ, νομίζω συνεχίζει. Ότι αν ο καθένας από εμάς κάνει το καλύτερό του, θα αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει αυτός ο κόσμος. Μπορεί. Εγώ είμαι αισιόδοξη. Έτσι νομίζω.
0: Εκεί λοιπόν βρίσκεστε και διαβάζετε τα ποίηματα τα οποία...
1: Παρουσιάστηκε το βιβλίο στην έκθεση.
0: Ναι.
1: Και
0: στο χώρο του Μόμους μάλιστα.
1: Στο χώρο του Μόμους. Η προηγούμενη, ας πούμε, παρουσίαση του, μάλλον το προηγούμενο βιβλίο που αφορούσε τα Τέμπη είχε γίνει μέσα στην έκθεση.
0: Ναι.
1: Και είχε σχεδόν μετατραπεί σε... πώς να το πω τώρα, είχε μια επαναστατική φύση, έτσι. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Τώρα μας πήγανε σε ένα πολύ μικρότερο χώρο. Τώρα για ποιους λόγους δεν γνωρίζω.
0: Μήπως
1: όπου δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος.
0: Είναι αγκάθι η θεματική αυτή, η Παλαιστίνη, δηλαδή το πώς το λένε, η αιτία, ίσως και αυτό
1: ίσως
0: παίζει ένα ρόλο.
1: Για κάποιους να είναι, γιατί πολλοί δεν θέλουν να πειράζουμε τα κακώς κείμενα. Κατά τη γνώμη μου όμως, τα κακώς κείμενα πρέπει να τα πειράζουμε. Πρέπει να τα δείχνουμε, να τα φέρουμε στο φως.
0: Να τα σκεφάζουμε, να τα φέρουμε στο φως.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Ναι. Οπότε, και να ερχόμαστε στη δύσκολη θέση να παίρνουμε θέση.
1: Και να παίρνουμε θέση. Είναι πολύ εύκολο να μην παίρνουμε θέση.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Και να πηγαίνουμε έτσι. Αλλά

0: βιασμένα, ακροτηριασμένα στον Αγκόρνο Καραμπάχ, στην Ταϊβάν, στην Ουκρανία, στο Σουδάν, στη Μιανμάρ, στην Αϊτή, στη Συρία, στο Σαχέλ, στην Ιεμένη, στην Μπουργκίνα Φάσο, στο Αφγανιστάν, στο Μάλι, στη Γάζα, στεφανωμένα με φόβο, με αίμα, με χώμα. Διαμαρτυρόμενη αναγνώστη για την επιτυχή πρόσληψη του ποίηματος, επανάλαβε 1.160.000 φορές τη λέξη «παιδιά». Καταμετράται ο χρόνος μαζί με «συνέχισε ώσπου να πεις φτάνει». 800.000 ακόμη αθώους, συν τους μη επαληθευμένους, συν 181 εκατομμύρια οι ορατοί και άλλοι τόσοι αόρατοι, νεκρούς ή εκτοπισμένους. Καταμετράται ο χρόνος, 1.094 ημέρες μόλις, σε νέο γεωλογικό κύκλο, σε bits, σε μνήμη τυχαίας προσπέλασης, σε μνήματα, με στατιστικές του μέλλοντος, με καθυστερήσεις μεταξύ εντολής και αντίδρασης, με τον πλανήτη στο έλεος αρπακτικών, με τον δρόμο της πανταχού παρουσίας των επαναπαυμένων, όσο αυτό το ποίημα ξυφομαχεί τον ουρανό κι ούτε ένα καλολογικό στοιχείο να εξοραίσει την τρέλα της ανθρώπινης αηδίας.
1: Ναι, είναι και πολύ δυναμική παρουσίαση τώρα που σε παρακολουθώ. Δεν είναι μονάχα το περιεχόμενο και οι λέξεις καθ' αυτές και τα νοήματα. Τώρα καταλαβαίνω λίγο περισσότερο τι σημαίνει να μπορεί ένας ποιητής να παρουσιάσει, γενικά ένας δημιουργός, να παρουσιάσει με κίνηση, με έκφραση, με τις γκριμάτες που κάνει το πρόσωπο, ακόμα και με τα χρώματα που μπορεί να αλλάζει η ματιά, έτσι, να γίνεται πότε θλιμμένη, πότε χαρούμενη, πότε μελαγχολική, πότε θυμωμένη. Όλα αυτά μαζί νομίζω είναι ένας τρόπος της επιτελεστικής ποίησης να βρίσκεται μέσα στη ζωή μας.
0: Ναι, το σώμα, η φωνή γίνονται γεννήτριες νοήματος ουσιαστικά. Στην επιτελεστική ποίηση δεν περιγράφουμε, ούτε αναπαριστούμε.
1: Βιώνουμε.
0: Βιώνουμε και δημιουργούνται και νέοι νοηματικοί κόμβοι. Δηλαδή το ίδιο το σώμα, οι χειρονομίες, η φωνή δημιουργεί νέους νοηματικούς κόμβους.
1: Έρχεται η ώρα για να βάλουμε ένα σήμα σταθμού. Νομίζω Τάσο Τριανταφύλου που φροντίζει τον ήχο. Και μετά να πάμε σε μια άλλη πλευρά της Γεωργίας Βελιβασάκη. Να πάμε εκεί όπου συνεργάζεσαι με τον Λουίς Μπόρντα και φέρνετε αυτά τα αργεντίνικα τα χρώματα μέσα στην ελληνική μουσική σκηνή. Θα ακούσουμε το Un poquito de amor.
0: Πολύ
1: είναι έτσι και λίγο χορευτικό. Πολύ όμορφο κομμάτι, ναι.
2: Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Τελειώνει. Τελείωσε. Λοιπόν, εδώ πάντα στην τροφιά σας από τον 958 η εκπομπή Βόλτα σήμερα με τη Γεωργία Βελιβασάκη. Εδώ Γεωργία Βελιβασάκη που πέραν των άλλων έχει και μια ακόμη ποιητική συλλογή, το Αυτή, το Άτομο Μηδέν, που συνοδεύεται με το ΤΑΦΚΑΠΑ, ΤΑΦΚΑΠΑ, ΛΑΜΔΑ, ΤΑΦΚΑΠΑ και 3 Ι.
1: Θα μπορούσε να είναι ο ήχος ενός πουλιού. Που χτυπάει με το ράμφος του το παράθυρο.
0: Ναι, αυτό.
1: Το τζαμ.
0: Έχεις λίγο με το ράμφος κάτι, ε.
1: Θυμήθηκα τώρα το The Big and the... Και αυτό που θα παρουσιάσουμε στο...
0: Και αυτό έχει πάλι ράμφος μέσα.
1: Έχει πουλιά, ναι, έχει πουλιά. Βέβαια.
0: Λοιπόν, έλα να μιλήσουμε τώρα για αυτή τη συλλογή. Βγαίνει από τη Σμύλη. Δεν είναι απλώς τα ποίηματα πολύ ενδιαφέροντα. Εκείνο που... Γιατί τώρα μην τα πιάσω ένα-ένα και αρχίσουμε να λέμε και... Είναι δύσκολο να μεταφέρεις στο ραδιόφωνο κριτική ειδικά της ποίησης. Πόσο μάλλον την ίδια την ποίηση είναι δύσκολο να μεταφέρεις, πόσο μάλλον να κάτσεις τώρα να σχολιάζεις ή να κριτικάζεις την ποίηση. Όμως με εντυπωσιάζει μέσα στη γραφή ότι υπάρχουν και πεζά, ας πούμε το ΤΑΦΚΑΠΑ, ΤΑΦΚΑΠΑ, ΛΑΜΔΑ, ΤΑΦΚΑΠΑ, 3 Ι, είναι ένα πεζό κείμενό σου. Υπάρχουν επίσης και πολλές, πώς να το πω, ασυνήθιστες μορφές γραφής. Δηλαδή παίρνεις καμιά φορά, βλέπεις ένα ποίημα και έχει και εικαστικό ενδιαφέρον με το σχεδιασμό του. Κατακαιρματίζονται λέξεις. Θρηματίζονται, θα μπορούσα να πω μετά, σε μικρές συλλαβές που πέφτουν, σαν να ψυχαλίζονται.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και γίνονται στο τέλος γράμματα. Γιατί κάνεις αυτούς τους σχεδιασμούς και τι σημαίνουν?
1: Δεν είναι καινούργιοι τρόποι για να γράφεις ποίηση.
0: Όχι, έχω δει και που γράφουν στο πλάι και ανάποδα, ναι, και ό,τι να είναι.
1: Από την εποχή του Μαλαρμέ ήδη. Ο Μαλαρμέ ήταν εκείνος που ενεργοποίησε τη σελίδα, έδωσε δηλαδή νόημα. Το νόημα δημιουργείται από τα κενά γύρω από τα γράμματα και τις λέξεις.
0: Τέχνη είναι κατά αυτή, δηλαδή το γέμισμα μιας άσπρης σελίδας.
1: Ναι, ο τρόπος που τοποθετείς τις λέξεις πάνω σε μια σελίδα, ο τρόπος έχει νόημα. Αλλάζει το νόημα δηλαδή των λέξεων. Από εκεί ξεκινάνε όλα και φτάνουμε και μέχρι την επιτελεστική ποίηση, δηλαδή όταν βγαίνει στον τρισδιάστατο κόσμο. Οπότε ναι, δεν είναι καινούρια πράγματα αυτά, όμως είναι πράγματα με τα οποία ήθελα να πειραματιστώ. Έχω δοκιμάσει και να έχω πιο αχνές γραφές, πιο έντονες, και δηλαδή τα αχνά γράμματα φτιάχνουν ποίηματα μέσα στα ποίηματα.
0: Ναι.
1: Για μένα το τρόπος δηλαδή που το σκέφτηκα το βιβλίο αυτό ήταν ως παλίμψιστο. Έχει σαν να λέμε διάφορα επίπεδα.
0: Ναι.
1: Και βέβαια όλα συνδέονται με κάποιο τρόπο.
0: Υπάρχει μία ανάγνωση μέσα στην άλλη, ας πούμε. Ναι. Και μια γραφή έτσι. Δηλαδή το παλίμψιστο που αναφέρεις είναι... Πολλές,
1: οι διάφορα επίπεδα.
0: Ναι, υπάρχουν, πολλά επίπεδα.
1: Πούμε, έχω κάποια...
0: Εδώ, μπροστά,
1: ναι,
0: εδώ μπροστά μας
1: μου,
0: είναι το βιβλίο.
1: Μπροστά μου, λοιπόν, ναι. Σε κάποια ποίηματα.
0: Και το κρατάει ο αναγνώστης, κατάλαβες, όχι δημιουργός. Το δώσουμε το βιβλίο στο δημιουργό, μας εξηγήσει.
1: Λοιπόν, ας πούμε κάποια λύματα. Τα οποία λύματα είναι μέρος των ποιημάτων.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Να βρω ένα μικρό.
0: Χαρακτηριστικό μικρό.
1: Ένα,
0: ναι.
1: Ένα μικρό για να. Λοιπόν.
0: Ναι. Εγώ θα σας πω ότι υπάρχει μέσα και μια ορυγγαία η Διόνυσος που γράφει. Να την ψάξετε και αυτή να δείτε ποια είναι.
1: Λοιπόν, αυτό το ποίημα που λέγεται Βιομετρία. Πώς ημερεύει ο φόβος της ύπαρξης, γυναίκα, με την επαλήθευση της συνύπαρξης. Γκρεμίζεται ο γκρεμός. Επαληθεύεται.
0: Ναι.
1: Χρυσό ψαρό μου, στην ήρεμη λιμνούλα, την πεθαμένη, ως υποσημείωση όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: υποσημείωση είναι μέρος του ποίηματος.
0: Ναι.
1: Αλλά και λύματα, ας πούμε εδώ...
0: Και όχι απαραίτητα επεξηγηματική, θα έλεγα δηλαδή ότι μπορεί να είναι κομμάτι συνέχεια,
1: ναι,
0: του ποίηματος.
1: Ναι, ας πούμε αυτό το μικρούλι, Στρούθιο Κάμελους λέγεται, ακούγεται το θέρος σαν ποδοβολητό. Αυτή κρύβεται. Στρουθοκάμιλος. Ατροπιδοφόρο πουλί της οικογένειας των στρουφιών ειδών. Μακρύς λαιμός, μικρούτσικο κεφάλι, το ύψος της φτάνει τα 2,5 μέτρα. Ζει σε αγέλες, τρέχει γρήγορα. Την κυνηγούν άλλα δίποδα. Τα φτερά της είναι διακοσμητικά. Το σώμα της βαρύ. Ξοδεύεται με ευχαρίστηση στις συνάξεις και τα μαγειρία. Νομίζει ότι δεν τη βλέπουν. Αυταπατάται.
0: Ναι, ναι. και το ξοδεύεται στη συνάξη και στα μαγειρία. Να, για τη Στρουθοκάμηλο. Λοιπόν, έχουμε αφήσει το μεγάλο κομμάτι με τις τέχνες που ασχολείσαι και μέσα από το οποίο σε γνώρισα, τη μουσική, το σύνορα. Το αφήσαμε στην άκρη γιατί ακούμε βέβαια κάποια τραγούδια, αλλά να πούμε και νέα, τι νεότερα έχουμε για τη μουσική.
1: Είναι μια δισκογραφική δουλειά που ηχογραφούμε από το 2019 και θα βγει.
0: Ναι.
1: Θα βγει. Ο τίτλος είναι «Παρά τον κόσμο». Παρά τον κόσμο.
0: Παρά τον κόσμο.
1: Παρά τον κόσμο.
0: Τον κόσμο, ναι. Ναι.
1: Παρά τον κόσμο.
0: Παρά τις δυσκολίες.
1: Παρά τα όλα. Εμείς συνεχίζουμε και στον άξονά μας. Είναι μια δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζουμε μαζί με τον Ανδρέα Ζιάκα, με τον οποίο συνεργάζομαι από το 2012.
0: Ναι, ναι.
1: Μελοποιημένη ποίηση, σύγχρονων ποιητών. Έχουμε όμως και ένα Διονύση Σολωμό μέσα.
0: Ναι.
1: Και ευελπιστούμε να βγει σύντομα στο φως.
0: Θέλεις να το παρουσιάσεις αυτό, να το φτιάξεις, θυμάμαι με τον Ανδρέα Ζιάκα, εν είδη των performances που κάνεις στην επιτελεστική ποιήση, ή θα είναι πιο, ας πούμε, στερεοτυπικό το σχήμα, πιο συμβατικό το τραγούδι?
1: Αυτό αφορά μελοποιημένη ποιήση.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν το σκέφτομαι ως επιτελεστική ποιήση, αλλά ως μελοποιημένη ποιήση. Εννοείται ότι θα το παρουσιάσουμε μαζί και με μουσικούς όπως είναι η Εύη Καζαντζή. Γιατί να πούμε ότι στις 17 Ιουλίου θα κάνουμε μια μουσική βραδιά.
0: Εξαιρετική μουσική.
1: Στο Φλόριαν.
0: Μουσικός η Εύη και πολύ καλό παιδί.
1: Ναι, στο Φλόριαν. Είναι ένας χώρος πάρα πολύ όμορφος, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Φλόριαν λέγεται.
0: Ναι.
1: Φλόριαν.
0: Πότε είστε εκεί?
1: 17 Ιουλίου.
0: Α, καλοκαίρι. Εντάξει.
1: Ναι. Και θα συνεχίσουμε μετά. Δηλαδή θέλουμε να ταξιδέψουμε αυτή τη δισκογραφική δουλειά και να την παρουσιάσουμε σε όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε «Μέλη», που είναι μια δουλειά που κάνετε μαζί με τον Ανδρέα Ζιάκα στο παρελθόν.
1: Αυτό είναι από την δισκογραφική δουλειά που κάναμε με τον Λουίς Μπόρντα, που συμμετείχε ο Ανδρέας με αυτό το τραγούδι. Και σε αυτό το τραγούδι έχει γράψει
0: τους στίχους
1: η Αντουλία Αθανασιάδου,
0: και ο Μπόρντα.
1: Ο Λουίς Μπόρντα, η Κριστίνα Ντέγκλερ και εγώ.
0: Α, και είναι μισό ελληνικό και μισό αργεντίνικα.
1: Ναι, έχει κάποιες φράσεις στα ελληνικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να τα ακούσουμε.

0: Κλείνουμε σιγά σιγά με την Γεωργία Βελιβασάκη εδώ στη συντροφιά μας, που έχει γράψει ποίηση και γράφει ακόμα στίχους, θεατρικά έργα, έμετρα παραμύθια, διηγήματα, ασχολείται με το τραγούδι, το μουσικό θέατρο, την τέχνη της performance ως ερμηνεύτρια και δημιουργός και πολλά πολλά ακόμη, και διδάσκουσα πάνω στο διδακτορικό της αυτόν τον καιρό με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών δημιουργικού εγγραφή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην επιτελεστική ποίηση είναι διδάσκουσα, και με ένα ποίημα σου θέλω να σε παρακαλέσω να αποχαιρετιστούμε.
1: Ωραία, θα πω το μέτα.
0: Ναι, τις ακούμε.
1: Όσοι περίοικοι, ξένοι και αποξενωμένοι προσέλθετε. Με τα φόβου σάιμπορ και διανθρώπου τη μνήμη εκλείψασα. Με τα πίστεως αλλοφρόνων και αποστατών. Μέτα των μέτα κατανολωτών και μη εξαιρεταίων. Με τα μισαλληλίας, απρόσεκτοι και μύωπες, διαπαντός. Με τα του νέου μας μέτα προσωπείου, ανέκφραστοι και ανέραστοι κατά τα φαινόμενα. Με τα εγώ αυτού του κόσμου, τα σα εκ των σόνση προσφέροντες, την έλευση προσδοκώντες του μέτα παρόντος, μέτα μέλλοντος. Μετά εμείς, κατάμονοι στο σύμπαν, ψηφιακοί και ανεμπόδιστοι. Μετά η θάλασσα, ατραγούδιστη.

0: Να σας αποχαιρετήσουμε. Γεωργία Βαλιοστάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να αποχαιρετήσουμε και εσάς, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου στον ήχο. Ο Γιάννης Τσολακίδης πατάει το τραγούδι. Και θα σας αφήσουμε να το απολαύσετε το υπόλοιπο. Για χαρά.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
4: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια. Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
3: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

0: Σπούδασε στη φιλοσοφική σχολή του Απουθού, τη δραματική σχολή της Ρούλας Πατεράκη και το τμήμα θεατρικών σπουδών του Πανεπιστημίου Paris Aix Nanterre. Έχει διδάξει θεατρολογία, σκηνοθεσία και υποκριτική στις δραματικές σχολές Ροντίδη και Κουθουβουέ, καθώς και στο τμήμα θεατρικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο τμήμα θεάτρου διδάσκει από το 2003. Έχει εργαστεί ως ηθοποιός στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Στη Γαλλία σκηνοθέτησε έργα των Λόρκα, Μπίχνερ, Μπέκετ, Ζενέ, Κορνέι και άλλα. Στην Ελλάδα σκηνοθέτησε για το Κουθουβουέ, το Δίπεθε Καβάλας, τις ομάδες Λίκη Βυθού και Άγγελους Νόβους, έργα των Μπος, Ντεσάντ, Μίλλερ, Φασμπίντερ, Όσκαρ Βάιλντ, Σέξπιρ, Μπερμπέροβα, Μέτερλινγκ, Γκίζελμαν, Γκαρσία, Στρίτμπεργκ, Ντίλαν Τόμας και άλλα. Και παραστάσεις βασισμένες σε δική του δραματουργική επεξεργασία κειμένων, όπως η Ραψοδία Λάμδα, Νέκια της Οδύσσιας, Διηγήματα του Αλεξανδρού Παπαδιαμάντη, Επιστολές της πριγκίπισσας Παλατινής, 17ου αιώνας, Ποίηματα του Τάκη Συνόπουλου και άλλα. Έχει δημοσιεύσει άρθρα, μεταφράσεις, καθώς και λογοτεχνικά κείμενα σε διάφορα περιοδικά. Έχει μεταφράσει στα γαλλικά μαζί με τον Φρανσουά Ρέι, τον Έαντα και το Φιλοκτήτη του Σοφοκλή, Εθνικό Θέατρο Ντεόν Παρίσι. Με το ψευδώνυμο Κάπα Σίγμα Δαμιανός εξέδωσε το έργο «Ο Μαύρος Πρίγκιπας», Θεσσαλονίκη University Studio Press 2006. Επίσης από τις εκδόσεις University Studio Press κυκλοφόρησε σε δική του μετάφραση «Η ιστορία σύγχρονης σκηνοθεσίας» των Ντενί Μπαμπλέ και Ζακλίν Ζωμαρόν. Ποιος είναι? Ο σκηνοθέτης και καθηγητής υποκριτικής και σκηνοθεσίας Δαμιανός Κωνσταντινίδης. Τραγουδάει άραγε ενώ περπατάει στο δρόμο.
1: Η εκπομπή λέγεται «Κάποιος περνάει τραγουδώντας». Αν ήσουν εσύ αυτός που περνούσε τραγουδώντας, ποιο τραγούδι θα έλεγες?
2: Πω, ανάλογα με την ώρα, τη διάθεση, τη στιγμή, ξύπνα αγάπη μου.

0: Πολλά μου έρχονται, θάλασσά μου σκοτεινή.
1: Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει, που θα με βγάλεις το πρωί.

0: Τραγουδάς γενικά στον δρόμο?
1: Ναι, μου συμβαίνει. Και ποια άλλα, και τραγούδια που έπαιζε ο πατέρας μου στο ακορντεόν σίγουρα. Ώρες, κάτι γούνερι, ένα βράδυ που βρέχε μονότονα κτλ. Ναι, όλα αυτά.

0: σήμερα που φυσάει και μόλις έφτασες στη Θεσσαλονίκη.
1: Πρέπει να τραγουδήσω.
0: Όχι.
1: Μάλλον όχι, θα φύγουν όλοι. Δεν ξέρω τι μου έρχεται. Ακούσαμε τόσα τραγούδια στο λεωφορείο. Σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Αυτό ακούγαμε τελευταία, δηλαδή πριν φτάσουμε εδώ έξω από το Βασιλικό.
0: Ήταν επιλογές του οδηγού ή τα παιδιά είχαν βάλει?
1: Τα παιδιά βάζουν τις επιλογές τους και διασκεδάζουμε όλοι και τραγουδάμε όλοι και είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Και βάλαμε τροπάνο.
1: Και βάλαμε τροπάνο.

0: Τον ήχο φροντίζει ο Χρήστος Σιδερίδης. Η Μάρα Τσικάρα είναι στην παρουσίαση και επιμέλεια. Ακολουθούμε κάποιον που περνάει τραγουδώντας στο ρόλο του σημερινού μελωδικού διαβάτη, ο Δαμιανός Κωνσταντινίδης. Τον περίμενα έξω από το Βασιλικό Θέατρο. Ήταν εκείνη η παράξενη μέρα με τα ξαφνικά μπουρίνια, μετά ήλιος πάλι και ξανά συννεφιά και αέρας. Μπερδεύονται τα ρούχα, ξεχνιούνται οι ομπρέλες, στένεσαι, κρυώνεις. Μια κυκλοθυμία του καιρού και της ημέρας. Είχε πια βραδιάσει εκεί γύρω στις 9 παρά και ξαφνικά ένα λεωφορείο τουριστικό παρκάρει μπροστά στο θέατρο. Ένα μελίσι ξεχύνεται από μέσα, φοιτητές, καθηγητές, μετά από εκδρομή. Τον βλέπω με τη βαλίτσα, έρχομαι, μου νεύει από μακριά και όσο περίμενα και χάζευα το πλήθος και ζήλευα τα νιάτα και τη χαρά τους, θέλησα να ρωτήσω δύο φοιτήτριες δίπλα μου πώς πέρασαν στην εκδρομή. Έπειτα έφτασε και ο ταξιδιώτης που περίμενα, ανέβηκαμε στο καφέ του Βασιλικού, καθίσαμε έξω στην ταράτσα και τα πάμε για λίγο. Έτσι ας ξεκινήσουμε με μια εκδρομή στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας, ξεναγός μας ο Δαμιανός Κωνσταντινίδης. Είπαμε για τα παιδιά που ακούω Μητροπάνω στο λεωφορείο, ας μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Να πούμε ποια είναι τα παιδιά, ναι. Γιατί μιλάμε για τα παιδιά. Και δεν έχουμε πει. Λοιπόν, είναι φοιτητές, φοιτήτριες του τμήματος θεάτρου των δύο πρώτων ετών, με τους οποίους πήγαμε μια πολύ ωραία εκδρομή στα αρχαία θέατρα από τη Θεσσαλονίκη και κάτω μέχρι την Πελοπόννησο. Κάναμε μια μεγάλη γύρα που κράτησε μια εβδομάδα. Είναι ένα ταξίδι που οργανώνεται κάθε δύο χρόνια στο τμήμα θεάτρου από την κυρία Ελένη Παπάζογλου που διδάσκει αρχαίο θέατρο. Και πηγαίνουμε και κάποιοι καθηγητές και καθηγήτριες ως συνοδοί. Για μένα ήταν η τρίτη φορά που κάνω αυτό το ταξίδι και δεν ξέρω, πάντα νιώθω την ίδια συγκίνηση, την ίδια χαρά να βρίσκομαι μαζί με τα παιδιά πρωτίστως, τα οποία τα περισσότερα δεν τα γνωρίζω, γιατί εγώ διδάσκω σε πρακτικές κατευθύνσεις, οι οποίες αρχίζουν μετά το πρώτο έτος σπουδών, ενώ εδώ έχουμε πρωτάκια και δευτεροετής, ας πούμε, φοιτητές. Οπότε είναι μια ευκαιρία να γνωριστούμε με τα παιδιά, εμείς οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες και τα παιδιά μαζί μας βεβαίως, και κυρίως να συνδέσουμε αυτή τη γνωριμία με μια γνώση του ελλαδικού χώρου και των αρχαίων θεάτρων και κλασικών και ελληνιστικών και ρωμαϊκών που υπάρχουν στο χώρο μας, στην πατρίδα μας.

0: Πώς περάσατε?
1: Πολύ ωραία. Τέλεια. Υπέροχα. Κουραστικά, αλλά άξιζε πάρα πολύ.
0: Ωραία. Πήγαμε από εδώ και από εκεί, πήγαμε σε διάφορα μέρη, είδαμε αρχαία θέατρα, είδαμε κάτι το οποίο δεν έχουμε δει. Ήταν μια καινούργια εμπειρία. Μα άρεσε πάρα πολύ.
1: Γνωριστήκαμε παραπάνω μεταξύ μας. Τι έτος είστε? Εμείς πρώτο.
0: Εγώ δεν. Οπότε ήρθαμε λίγο πιο κοντά όλοι μαζί, δηλαδή και από τα δικά μας έτη.
1: Και με τους καθηγητές γενικά. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία.
2: Και όλη αυτή η εμπειρία με τα αρχαία θέατρα, τι καινούργιο σας έδωσε, ας πούμε, για τη συνέχεια των σπουδών?
0: Όπως είπαμε και πριν, απλά με αυτή την εκδρομή πήραμε την ταυτότητά μας σαν τμήμα θεάτρου. Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν είχαμε στο μυαλό μας το ότι τμήμα θεάτρου. Οπότε το ότι είδαμε αρχαία θέατρα προσθέτει κάτι στην ταυτότητά μας. Νομίζω ξέχασα τι ήταν η αρχαία Μεσίνη.
1: Είναι πολύ ζωντανός χώρος. Δεν έχουν καθόλου σκηνιά, δεν έχουν απαγορέψει καθόλου είσοδο πουθενά. Μπορείς να αγγίξεις τα πάντα και νιώθεις πραγματικά ότι μπαίνεις κάπου που ήταν κάποτε οικισμός. Ότι ήταν όντως κατοικήσιμο αυτό το μέρος. Ήταν πάρα πολύ όμορφο.
2: Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σας στο θέατρο σε μερικά χρόνια όταν θα τελειώσετε?
1: Ευελπιστός σκηνοθέτης.
0: Ευελπιστός σκηνογράφος, αλλιώς να διδάξει.

0: Οπότε μίλησα με κάποια κορίτσια, εντυπωσιασμένες ήταν από τη Μεσίνη.
1: Η Μεσίνη, ναι. Σχεδόν διαφαίνεται από την αναστήλωση που έγινε από τον κύριο Θέμελη, ο οποίος μας άφησε χρόνους πριν από κανένα δύο χρόνια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Διαφαίνεται σχεδόν ολόκληρη η αρχαία πόλη. Έχουμε και ένα θέατρο βεβαίως, αλλά ένα στάδιο εντυπωσιακό. Στο ίδιο το στάδιο, στη μία άκρη, έχουμε ένα εκκλησάκι, θα λέγαμε, αφιερωμένο στον Ηρακλή, ένα μικρό περίπτερο ναό, δηλαδή με κίονες γύρω-γύρω. Και έτσι όπως κοιτάμε από το βουναλάκι πλησιάζοντας, στη δεξιά πλευρά υπάρχει και ένα ταφικό μνημείο που ανήκε σε μία από τις αριστοκρατικές οικογένειες, αν θέλουμε, της Μεσίνης, του 4ου ή 3ου, 4ου π.Χ. αιώνα. Έτσι, αλλά βλέπουμε το βουλευτήριο, υπάρχει σχεδόν η αίσθηση της πόλης. Και αυτό είναι, δεν ξέρω αν είναι πρωτόγνωρο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι συγκινητικό και είναι μια μεγάλη έκταση αφιερωμένη σε αυτήν την αρχαία Μεσίνη. Και δίπλα υπάρχει και ένα χωριουδάκι βέβαια που κατοικείται από σημερινούς ανθρώπους κτλ.
0: Και θέλω τώρα η τρίτη φορά που κάνεις αυτή την εκδρομή.
1: Εμένα με εντυπωσιάζει και ένα άλλο θέατρο όμως που βρίσκεται στην Ήλιδα και είναι ένα θέατρο των ελληνιστικών χρόνων και νομίζω είναι μοναδικό φυσικό θέατρο, δηλαδή οι άνθρωποι πρέπει να καθόντουσαν στην πλαγιά, διασώζονται τα χαντάκια που επέτρεπαν την άνοδο από τα χαμηλά διαζώματα, θα λέγαμε, προς τα πάνω, όπου αυτά τα περάσματα, αυτές οι διαβάσεις, αυτοί οι διάδρομοι φαίνεται ότι είναι χαλικοστρωμένοι και χτισμένοι στα πλάγια, είναι το μόνο που έχει χτιστεί και βλέπουμε ακτινοτά αυτούς τους διαδρόμους να ανεβαίνουν προς τα πάνω, ενώ όλο το υπόλοιπο μέρος του κύλου είναι με πρασινάδα και τα λοιπά. Φαίνεται ότι καθόντουσαν εκεί, δεν ξέρουμε αν υπήρχαν ξύλινοι πάγκοι, μάλλον πιθανόν και να μην υπήρχαν, και καταλήγει αυτό σε ένα είδος ορχήστρας και ενός προσκηνίου όπου βλέπουμε κάποια ερείπια ακόμη. Με αυτό το θέατρο με εντυπωσιάζει πολύ, που ξεφεύγει εντελώς από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας όταν λέμε αρχαίο θέατρο. Εμείς σκεφτόμαστε κυρίως την Επίδαυρο ή ομοιώματα της Επιδαύρου, αλλά δεν είναι όλα τα αρχαία θέατρα έτσι, καθόλου έτσι, και δεν έχουμε πάντα στρογγυλή ορχήστρα, υπάρχουν και θέατρα που έχουν παραλληλόγραμμη ορχήστρα.
0: Φαντάζεσαι παραστάσεις σου σε αυτά τα θέατρα?
1: Ναι, γιατί όχι, δεν το δένω και κόμμα, θέλω να πω δεν είναι και η αιμονή μου αυτή, αλλά ναι, θα με ενδιέφερε, έχω κάνει σε ανοιχτό χώρο και περίεργους ανοιχτούς χώρους, παραστάσεις. Τώρα ο αρχαίος χώρος σχεδόν σε σκηνοθετεί, δεν το σκηνοθετείς. Έχω αυτή την εντύπωση. Θα μου πεις, πολύ κλασική εντύπωση είναι αυτή, ναι. Νομίζω ότι είναι φτιαγμένοι αυτοί οι χώροι για ένα συγκεκριμένο τύπο παραστάσεων. Βεβαίως μπορούμε να ταράξουμε αυτό που μας λέει ένας χώρος, να μην υπακούσουμε δηλαδή, που έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, αλλά δεν ξέρω, ναι. Όταν είμαι σε ένα αρχαίο χώρο, λες τώρα τι κάνω με όλη αυτή τη συμμετρία, τι γίνεται με αυτό το χώρο, πόσα μπορείς να κάνεις που να τα σηκώνει και να κάτι να γίνεται. Δεν μπορείς να, νομίζω ότι δεν μπορείς να παίξεις πολύ κόντρα.
2: Belle, mais étrange patrie, que celle qui m'a été donnée. Elle jette les filets pour prendre des poissons, et c'est des oiseaux qu'elle attrape. Elle construit des bateaux sur terre et des jardins sur l'eau. Belle, mais étrange patrie que celle qui m'a été donnée. Elle menace de prendre une pierre, elle renonce. Elle fait mine de la creuser et des miracles naissent. Belle, mais étrange patrie que celle qui m'a été donnée. Avec une petite barque, elle atteint des océans. Elle cherche la révolte et s'offre des tyrans. Belle, mais étrange

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας, ο Δαμιάνος Κωνσταντινίδης σήμερα. Αφορμή της συνάντησής μας, η παράσταση «Η Πις Μέτα», ομάδα Άγγελους Νόβους, καφενείο «Η Πρίγκιπος», Αριστοφάνης, μετάφραση, διασκευή, σκηνοθεσία Δαμιάνος Κωνσταντινίδης, σκηνικά κοστούμια Απόστολος Αποστολίδης, μουσική Πέτρος Θεοδωρίδης, κίνηση Ιωάννα Μίτσικα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη έως τις 27 Μαΐου στο καφενείο «Η Πρίγκιπος», Αποστόλου Παύλου 22, γύρω στις 9, απέναντι από το τουρκικό προξενείο. Αριστοφάνης, ένα καφενείο λοιπόν. Ας μας πει περισσότερα στοιχεία ο Δαμιανός Κωνσταντινίδης. Θα ακουστούν και δύο τραγούδια της παράστασης, εδώ με τη φωνή του Πέτρου Θεοδωρίδη, που είναι και ο συνθέτης τους. Η στίχη είναι του Δαμιανού. Στην παράσταση ερμηνεύονται από όλους τους ηθοποιούς και από τον Πέτρο, που είναι παρόν και παίζει ηλεκτρική κιθάρα. Η Πις Μέτα λοιπόν.
2: Είχε ενδιαφέρον, όπως πιάσαμε την κουβέντα τώρα από τα ανοιχτά θέατρα, από τα αρχαία θέατρα. Πάμε και στην Πρίγκιπο.
3: Αυτό είναι μια αντιστροφή ηθελημένη. Δηλαδή, πάντα με ενδιαφέρε να ασχοληθώ με Αριστοφάνη και νομίζω συγκεκριμένα με τους Ιππείς. Παλιότερα ήταν η Λυσιστράτη που με ενδιαφέρε πάρα πολύ, ένα Φεγγάρι Βάτραχη, αλλά νομίζω σχεδόν πάντα οι Ιππείς. Οπότε είπα να ασχοληθώ με αυτό το κείμενο και λόγω της πολιτικής συγκυρίας ή των πολιτικών συγκυριών, και δεν μιλώ μόνο για αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά και αυτό που συμβαίνει πλέον παγκόσμια με την άνοδο στην εξουσία ανθρώπων λίγο περίεργων, ας τους πούμε έτσι, παρόλο που είναι πολύ συμπαθητικό το επίθετο περίεργος. Λες τώρα αυτοί είναι σόφρονες. Τι είναι, είναι τρελή, αν πω τρελή μήπως τους αθώνω, μήπως είναι μεγάλοι εγκληματίες, ας πούμε, περί τίνος πρόκειται, και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Πάντα υπήρχαν στιγμές στην ιστορία όπου αυτό φαινόταν πάρα πάρα πολύ καθαρά. Ας πούμε στο Μεσοπόλεμο ήδη έχουμε μια άνοδο ακροδεξιών κομμάτων σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή νομίζω μπορούμε να μιλάμε για ένα ανάλογο φαινόμενο, αλλά πια σε παγκόσμια κλίμακα. Αν καταλαβαίνω καλά τι γίνεται. Και βέβαια στο Μεσοπόλεμο η κατάληξη ήταν η ναζιστική Γερμανία, ο Χίτλερ και όλος ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Πάντα υπάρχουν τέτοιες στιγμές στην ιστορία όπου ανεβαίνουν διάφοροι στην εξουσία οι οποίοι έχουν επεκτατικές τάσεις, ας το πω έτσι, και που δρούν απάνθρωπα. Δεν λογαριάζουν τον άνθρωπο. Είναι εναντίον του ανθρώπου. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να πει ο Αριστοφάνης με τους Ιππείς, ότι υπάρχει στην εξουσία κάποιος που είναι πάρα πολύ κακός, ο οποίος δρά για το δικό του συμφέρον, α, και όχι για το συμφέρον της πόλης και των πολιτών, και ότι αυτός πρέπει να φύγει από τη μέση, αλλά βέβαια είναι δύσκολη η αντικατάσταση και ψάχνουν κάποιον, όχι τον καλύτερο, αλλά το χειρότερο. Δηλαδή η λύση που προτείνει ο Αριστοφάνης λέει ότι τον κακό πρέπει να τον αντικαταστήσει με έναν πολύ χειρότερό του. Βέβαια κάνει σάτυρα, βέβαια ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο χειρότερος θα είναι χειρότερος. Αλλά ψάχνει έναν τρόπο για να απαλλαγεί από αυτό που ήδη υπάρχει, που είναι στην περίπτωσή του είναι ο Κλέωνας, που παρόλο που είναι αρχηγός, ας πούμε, της δημοκρατικής μερίδας και όχι των ολιγαρχών, είναι ταυτόχρονα και αυτός που θέλει τον πόλεμο, θέλει τη συνέχιση του πολέμου με τους Πελοποννήσιους, έτσι, με τους Σπαρτιάτες. Ο Αριστοφάνης θεωρεί τον πόλεμο το μέγιστο κακό και θέλει να τελειώσει ο πόλεμος. Και γι' αυτό φαντάζεται μία διαδοχή τέτοιου τύπου, ότι ο μόνος που μπορεί να φέρει τούμπα τον κακό που είναι στην εξουσία και επιτέλους κάτι να σιάξει, είναι ένας πολύ χειρότερος. Προτείνει έναν Αλαντοπόλη, ο οποίος εμφανίζεται από το πουθενά και ως διαμαγείας, ο οποίος θα σώσει την κατάσταση και τον οποίο ο χορός των Ιππέων, που ήταν μια αριστοκρατική τάξη, η δεύτερη από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή ήταν αριστοκράτες που είχαν χρήματα, που μπορούσαν να συντηρούν τουλάχιστον ένα άλογο και να προετοιμάζονται για μάχες, να εξοπλίζονται και να είναι ικανοί και το άλογο μαζί με αυτούς να παίρνουν μέρος σε μάχες. Αυτός είναι ο χορός που πια αντιστοιχό του σήμερα δεν ξέρω αν μπορούμε να βρούμε. Πάντως είναι μια αριστοκρατική μερίδα, μια αριστοκρατική τάξη που θα βοηθήσει τον Αλαντοπόλη να πάρει την εξουσία.

χίλιες φορές θα ξαναπώ τη λέξη απατεώνα, γιατί ο απατεώνα αυτός είναι και θα παραμείνει απατεών.

Εμείς περνάμε από τον ανοιχτό χώρο σε ένα κλειστό χώρο και μάλιστα σε ένα καφενείο. Για μένα το καφενείο είναι χώρος, κυρίως στην Ελλάδα, προεκλογικών εκστρατείων. Αυτό γίνεται στα χωριά, αυτό γινόταν και στις πόλεις. Το καφενείο έπαιζε το ρόλο ενός εκλογικού γραφείου ή ενός εκλογικού κέντρου. Επομένως, το όλο στείνεται σαν να είναι μια προεκλογική εκστρατεία, η οποία συμβαίνει σε ένα καφενείο, εις επίκον των πελατών του καφενείου βεβαίως, που είναι οι θεατές, και όλα οργανώνονται γύρω από αυτό. Βεβαίως περνάμε, όπως είπα, από τον ανοιχτό χώρο του αρχαίου θέατρου σε έναν κλειστό, ο οποίος είναι και πολύ περιορισμένος. Το κύλο έχει αντικατασταθεί από τραπέζια, από κρασιά, τρώμε ταυτόχρονα, ηθοποιοί απευθύνονται. Αλλά αυτό γινόταν και στον Αριστοφάνη και φαίνεται πολύ καθαρά. Υπάρχει φανερή αποστροφή του ηθοποιού στον θεατή. Υπάρχει συνείδηση της παράστασης μέσα στην παράσταση. Πράγμα που θα ανακαλύψει μετά και ο Σέξπιρ και ο Μπρέχτ και τα λοιπά. Δηλαδή το μετά υπάρχει ήδη εγγεγραμμένο μέσα στο σώμα της αριστοφανικής κωμωδίας. Εγώ απλά το επισημαίνω, δηλαδή βάζω και ένα μετά στον τίτλο για να κάνω ένα κλείσιμο ματιού στην εποχή μας, στο Facebook βεβαίως που έγινε μετά, και όχι μόνο, σε ένα είδος αυτοαναφορικότητας. Αυτό είναι το μέτα, είναι ένα είδος αναφέρομαι στον εαυτό μου, μιλώ για μένα, σχολιάζω εμένα ενδεχομένως. Το ίδιο κάνει και ο Αριστοφάνης, μιλάει και για τον εαυτό του πολύ καθαρά στην παράβαση είναι ολοφάνερο, όπου ζητά να του δώσουν και το πρώτο βραβείο και βέβαιως το δίνουν γι' αυτό το έργο, που είναι από τα νεανικά του έργα, δεν είναι το πιο όριμο. Το μέτα σημαίνει ότι μπορώ να κάνω κάποιες επεμβάσεις στο κείμενο. Διατηρούμε τη δομή, δηλαδή πρόλογο, πάροδο, τραγούδι, παράβαση, αλλά τροποποιούμε. Η παράβαση διατηρεί ένα πολύ μικρό 5-6 στίχους της αρχικής παράβασης. Λέμε τι συμβαίνει στην παράβαση, αλλά λέμε και τι συμβαίνει σήμερα σε εμάς. Τα πράγματα μάλλον δεν πάνε καλά. Σε διεθνές επίπεδο, πόλεμοι που σκάνε, επεμβάσεις σε ξένα κράτη, κάποιος που προσπαθεί να κάνει κουμάντο σε όλη την οικουμένη, τη θεωρεί τσιφλίκη του. Δηλαδή αυτά δεν είναι πολύ ωραία πράγματα. Μιλάμε για αυτά λοιπόν.

Συνέχεια κάτω μας χτυπάνε.

0: Μετράμε.
1: Δεν μιλάμε και αν μιλάμε δεν μετράμε. Στην παράσταση Ποιης Μέτα σε σκηνοθεσία Δελμένου Κωνσταντινίδη παίζουν ηθοποιοί Ιωάννης Καμπούρης, Γιάννης Μονοκρούσος, Παντελής Μπακατσέλος, Ανδρομάχη Μπάρδη, Αντιγόνη Μπάρμπα, Μιχάλης Στεφανίδης. Επόμενο θέμα συζήτησης, η νέα γενιά. Οι φοιτητές του, οι ηθοποιοί με τους οποίους συνεργάζεται, όσο χρόνο κι αν είναι, γενικά η νεότητα που απαιτείται στο θέατρο, αλλά και άλλες ιστορίες. Ο Δαμιανός μας πηγαίνει μπρος πίσω στο χρόνο, μέσα και έξω από θεατρικούς χώρους. Θυμάμαι παραστάσεις του στους Κοιτώνες του στρατόπεδου Κόδρα, στον Μπενσουσάν Χάν, αλλά ξέχασε θα μου μείνει η παράστασή του πριν δύο χρόνια, Λούνα, της Ρίκα Μπενβενίστε, που ξεκινούσε από το Βαφοπούλιο και έπειτα συνεχιζόταν με ένα λεωφορείο που μας έκανε βόλτα στην πόλη για να καταλήξει στην πλατεία Μαβίλη για το φινάλε. Ας ακούσουμε τον Δαμιανό Κωνσταντινίδη για όλα αυτά.
2: Επειδή έζησα τη νέα γενιά και στον κορονοϊό, όπου εκεί είχαν πάθει μεγάλη κατάθλιψη, ήταν κατάθλιψη, τους έβλεπα μέσα από την οθόνη γιατί διδάσκαμε θέατρο, αν είσαι με τα καλά σου, διαδικτυακά, και είχαν μαραζώσει τα παιδιά. Δες, είναι μια άλλη γενιά. Έχουν διαφορετικές γνώσεις, δεν πρέπει να τις υποτιμάμε. Όπως και εμείς είχαμε διαφορετικές γνώσεις από τους πατεράδες μας, από τους παππούδες μας. Νομίζω η κάθε γενιά διαμορφώνει τη δική της ιστορία, το δικό της κόσμο, παίρνει κάποια πράγματα από τους παλιότερους και ξαφνικά όταν μεγαλώσει, ας πούμε στην ηλικία που είμαι εγώ, θα διαπιστώσει ότι κουβαλάει ακέραιους τους γονείς τους ή τους γονείς της η γενιά. Αυτή είναι η φοβερή διαπίστωση, δηλαδή επαναστατείς απέναντι σε όλα και ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι αυτά εναντίον των οποίων επαναστάτησες τα κουβαλάς όλα μέσα σου. Είσαι εσύ. Αυτό είναι κάτι που είναι φοβερό. Δες, είναι κάτι άλλο. Είναι μια άλλη γενιά και πρέπει να σεβόμαστε αυτό που είναι. Και πρέπει να προσπαθούμε να τους καταλάβουμε, να την καταλάβουμε αυτή τη γενιά. Όχι με την έννοια του καταλαμβάνω, αλλά του κατανοώ. Για να δούμε πώς μπορούμε να συνομιλήσουμε μαζί τους. Να ανταλλάξουμε πράγματα. Εγώ μαθαίνω από τους φοιτητές μου, ας πούμε, και με σπρώχνουν να μάθω ή να ψάξω. Ίσως μαθαίνω δεν είναι το πιο σωστό, αλλά να ψάξω, που αυτό είναι η αρχή για να μάθω. Για να τους κατανοήσω, αλλά και για να κάνω ίσως καλύτερο και το μάθημά μου. Παίρνω πάρα πολλά πράγματα. Και ελπίζω, αλλά αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, το ξέρουν εκείνοι και εκείνες, να παίρνουν και αυτοί κάτι από μένα, κάτι ελάχιστο ίσως.

ευκαιρία να ψάξεις να βρεις την αυτό που σου λείπει. Σε πιάνει μια λύπη, σε πιάνει γερά και δεν σε αφήνει. Κάτι έχω χάσει ρε παιδιά. Είμαστε μεγάλα παιδιά πια. Μιλάμε για πολιτική, τάσεις και μόδα. Συρία, Παρίσι, τρομοκρατία. Πρόσφυγες στη Βικτόρια μες στο χειμώνα. Όλα είναι ρόδα, όλα κυλάνε. Αλλάζει ο κόσμος, μαζί του μας παίρνει. Και ό,τι μου πρόσφερε χαρά,

0: Μα θα κάτσει και φέτος να γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φτιάξει και του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξει γλυκά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από τον γη θα σταθεί μοναχός. Η καρδιά σου θα σπάσει. Σαν να ήταν Ρόδη. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Μπλέχτηκαν μέσα μου ηρωές. Κι όλο ξεχνάω ότι περιμένω. Να τσουγκρίσω το αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Για αυτά τα λόγια που ολοθάβω, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω. Μες στην εξέλιξη της πλάσης. Αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς σε αφήνει να γεράσεις.
1: Εσύ πάντα συνεργάζεσαι έτσι με νέους ανθρώπους. Ναι. Έχεις και σταθερούς συνεργάτες.
2: Έχω.
1: Μ' αρέσει πολύ αυτή η επαφή με τα νέα παιδιά.
2: Θα σου πω, μπορώ να συνεργαστώ και με μεγάλα παιδιά. Φτάνει να είναι παιδιά. Πιστεύω ότι το θέατρο είναι για νέους. Όχι ηλικιακά νέους. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ενέργεια που να είναι νεανική. Ας πούμε, όταν έκανα τη Λούνα και πήρα την Ελένη τη Μακίσογλου, που πρέπει να ήταν 80. Πριν από 2 χρόνια, ναι. Τόσο. Η Ελένη είναι μια νέα ηθοποιός. Είναι μια νεανική ηθοποιός. Δεν έχει σημασία η ηλικία για να είσαι νέος. Το θέατρο απαιτεί νεότητα με κάποιο τρόπο. Τώρα, παίρνω ηθοποιούς με τους οποίους έχω και μια σχέση. Ήταν πρώην φοιτητές μου ή περάσαν από μια οντισιόν. Μου συνέβη και αυτό, παρόλο που δεν αγαπώ τις οντισιόν. Σχεδόν με φέρνουν σε μια πολύ αμήχανη θέση. Παρ' όλα αυτά, για κάποιες παραστάσεις, ελείψη άλλων γνωστών, έκανα και οντισιόν και βρήκα και παιδιά πολύ συμπαθητικά με τα οποία μπορέσαμε να μιλήσουμε και να συνεννοηθούμε, γιατί και αυτό είναι σημαντικό στη δουλειά μας. Αν δεν έχεις μια κοινή γλώσσα, να αναπτύξεις μέσα από τη δουλειά μια κοινή γλώσσα. Γι' αυτό συχνά παίρνω παιδιά τα οποία τα γνώρισα, δηλαδή ήταν φοιτητές μου. Οπότε ήξερα περίπου που κινούνται, με ξέραν και αυτά και η συνεννόηση ήταν εύκολη. Αλλά στην πορεία των χρόνων κάποια από αυτά τα παιδιά μείναν. Οπότε δημιουργήθηκε ένας πυρήνας.

0: Έχει ενδιαφέρον που ανέφερε τη Λούνα, γιατί σκεφτόμουν ότι. Εντάξει, εννοείται. Εσύ πειραματίζεσαι πάρα πολύ με άλλου χώρου. Εδώ έχει παίξει παράστασή σου σε λεωφορείο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα η πρίγκιπο ένα καφενείο. Ναι,
1: είναι ένα καφενείο. Αλλά το καφενείο το σκεφτόμουν από παλιά, αλλά χωρίς να ξέρω τι θα γινόταν σε ένα καφενείο. Μία φορά στα Άβδυρα ήμουν στρατιώτης, πήγα αργά στο στρατό, διότι ήμουν ανυπόταχτος κτλ. Λοιπόν, και έπεσα σε μία κατασκήνωση, ζητούσαν φιλολόγους και επειδή είμαι και ήμουνα, μάλλον έβγαλα μία φιλοσοφική, δεν υπήρξα ποτέ φιλόλογος. Λοιπόν, με στείλαν σε μία κατασκήνωση στα Άβδυρα, πολυπολιτισμική ας την πω έτσι, όπου υπήρχαν παιδιά από την Αλβανία, τη Βουλγαρία, από το Ισραήλ αν δεν απατώμε, δηλαδή υπήρχε μια πολυγλωσσία. Σε αυτά τα παιδιά κάναμε ελληνικά και έπρεπε στο τέλος να κάνουμε και μια παράσταση. Επειδή ήμουν φαντάρος, όλο αυτό προστατευόταν από το στρατό, δηλαδή υπήρχε εμπλοκή του στρατού. Οπότε ζήτησα καμιόνια του στρατού για να στήσω μια ολόκληρη παράσταση που έβγαινε από τη θάλασσα, από τα Άβδυρα, ανέβαιναν με φωτιές και τα λοιπά, για να παίξουμε μύδια τώρα, διάφορα όμως, όχι μόνο. Με μεγάφωνα μέσα από τα καμιόνια ρέγαμε διάφορα επίσης. Οπότε κάνω τέτοια και με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, τα κάπως εξωφρενικά.

για μένα είναι μια ανάγκη, επομένως δεν τη θεωρώ εξωφρενική, τη θεωρώ δική μου ανάγκη. Πολλές φορές πιστεύω ότι το θέατρο έχει εξαντληθεί και πρέπει να βρούμε τρόπους, ή εμείς έχουμε εξαντληθεί μέσα από το συγκεκριμένο θέατρο. Οπότε νιώθω ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος το θέατρο να υπάρξει, ή ένας τρόπος το θέατρο να βάζει στοιχήματα με τον εαυτό του ότι θα τα καταφέρει παντού και με οτιδήποτε και με οποιοδήποτε υλικό. Και το πιο μη θεατρικό υλικό, ας πούμε, μπορεί να γίνει θέατρο. Έχω μια τέτοια ιδέα. Όχι ότι δεν αγαπώ σκηνές εντελώς ιταλικές, κλασικές, κλειστού θεάτρου. Ή μικρές σκηνές, που τις αγαπώ και αυτές, για άλλους λόγους. Αλλά έχω αυτή την ανάγκη ενός, τώρα θα το πω πειραματισμό, δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι να πεις ότι το θέατρο μπορεί να υπάρξει υπό οποιαδήποτε συνθήκη.

0: Σε τόσα μέρη πήγαμε με οδηγό το Δαμιανό Κωνσταντινίδη, στη Μεσίνη, στην Ήλιδα, στα Άβδυρα. Πάμε και στο Παρίσι μια βόλτα, όπου έζησε, σπούδασε και δούλεψε για αρκετά χρόνια. Εκεί θα εστιάσουμε τώρα και έπειτα στην επιστροφή του στην Ελλάδα, στις απογοητεύσεις, στις κλειστές πόρτες, τα πατώματα και στη δύναμη και τους τρόπους που βρίσκει για να συνεχίσει το καλλιτεχνικό έργο και τη ζωή. Από τα Άβδυρα λοιπόν που τα φαντάρω και εξερευνούσε νέους τρόπους να ανεβάσει μια παράσταση, πάμε και στην πόλη του Φωτός.
1: Αυτό τώρα χρονικά ήταν πριν το Παρίσι, ας πούμε.
2: Ήταν μετά το. Εγώ δεν πήγα φαντάρο στην Άρωμη γιατί ήμουν στο Παρίσι. Okay. Οπότε ναι. Ήμουν ανυπόταχτος, Μάρα, για πολλά χρόνια. Και μόλις βγήκε ένα νομοσχέδιο που λίγο με διευκόλυνε για την επιστροφή, εποφελήθηκα, ήρθα, έκανα ένα εξάμηνο σπαστό και πλήρωσα ένα σεβαστό ποσό στο ελληνικό κράτος και στον ελληνικό στρατό, ώστε να απαλληθεί το άλλο μέρος της θητείας. Δεν ξέρω πόσους μήνες.
1: Αλλά ήδη ήσουν σκηνο, δηλαδή ήξερες ότι ήθελες να ασχοληθείς με τη σκηνοθεσία.
2: Ήδη από τη Γαλλία είχα αρχίσει να σκηνοθετώ στα 26, στη Γαλλία δηλαδή.

μια από τις πρώτες δουλειές που βρήκα στη Γαλλία ήταν ηθοποιός. Και με ακρόαση βέβαια, με οντισιόν. Το 84 έπαιζα στο Γαλλικό Θέατρο και μάλιστα σκηνοθετούσε και ήταν η πρώτη της σκηνοθεσία μια μαθήτρια του Βιτέζη, η οποία στη συνέχεια έγινε πολύ γνωστή, και εκεί μαζί της ήταν και ένας σημαντικός δραματολόγος, ο Φρανσουά Γενιό, που έκανε την δραματουργία του έργου. Οπότε με πήρε με ακρόαση, όπου μου ζήτησε να χορέψω ένα τσιφτετέλι και το χόρεψα. Οπότε έτσι είχα το ρόλο αυτό και ήταν μια από τις πρώτες μου δουλειές στη Γαλλία, πολύ πολύ γρήγορα. Οπότε ήταν και ένα μεγάλο σχολείο για μένα εκείνη η παράσταση. Ήταν ένα έργο του Κογνέκη που νομίζω λέγεται «Ο θάνατος του Πομπίου», όπου οι πρωταγωνιστές πέρα από τον Πομπίο ήταν ο Ήλιος Κέσαρας και η Κλεοπάτρα. Την Κλεοπάτρα την έπαιζε αυτή που έπαιξε τη μικρή φίλη του Μπρους Γουίλις στο Pulp Fiction. Ναι, η Μαρία Ντε Μεντέιρος, πορτογαλικής καταγωγής, αλλά σπουδαγμένη στη Γαλλία. Ήταν η πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο. Καταλαβαίνεις τώρα.

0: αλλά το Παρίσι είναι μια μαγική πόλη. Με συννεφιά ή χωρίς συννεφιά, και με συννεφιά ακόμη πιο μαγική.
1: Τι τραγούδι να βάλουμε τώρα γι' αυτό?
0: Γι' αυτό τι θέλεις? Jacques Brel, όχι. Είναι Βέλγος ο Jacques Brel, έτσι. Edith Piaf, είναι πολύ παλιά. Δεν ξέρω τι θέλεις βάλουμε. Εμένα μου αρέσει και η Jane Birkin, ας πούμε, Serge Gainsbourg, όλοι αυτοί, η Brassens. Είμαι παλιός, τελικά.

0: Πώς γύρισες, γιατί γύρισες?
1: Γύρισα γιατί είχα αυτή την υποχρέωση στο στρατό και επειδή υπήρχε η μητέρα μου η οποία ήταν άρρωστη και έπρεπε να γυρίσω, νομίζω έκανα καλά που γύρισα. Κάποια στιγμή μπορεί τα πράγματα να ξεκινούν καλά, αλλά επίσης να μην εξελίσσονται όπως τα θέλουμε πάντα, έτσι συμβαίνει. Και κάποια στιγμή εμένα το Παρίσι άρχισε να με κουράζει. Δούλευα, δίδασκα σε γυμνάσια και λύκεια θέατρο, δούλευα και σε ένα κινηματογράφο, δηλαδή είχα δουλειά και έβγαζα και αρκετά καλά λεφτά. Ας πω και το εξής, ότι είναι άλλο το Παρίσι στη δεκαετία του 80 που πήγα εγώ και άλλο το Παρίσι από το 92 και μετά. Αλλάζει εντελώς το πράγμα. Εκείνοι βιώνουν, οι Γάλλοι δηλαδή, βιώνουν μια μεγάλη οικονομική κρίση από το 92 και μετά. Εγώ επιστρέφω το 97 και παρόλο που είχα σταθερή δουλειά μόνιμη και όλα τα σχετικά, νομίζω έκανα καλά που γύρισα, ακόμη και αν τα 2-3 πρώτα χρόνια ήταν χρόνια απελπιστικά στην Ελλάδα για μένα. Είναι σαν να έπεφτα με αλεξίπτωτο σε μια χώρα με την οποία πλέον δεν είχα απολύτως καμία σχέση και την οποία δεν καταλάβαινα. Το φοβερό ήταν αυτό. Εκεί ήταν το δύσκολο. Επίσης έβλεπα μόνο κλειστές πόρτες για πολύ καιρό.
0: Ναι, αλλά είχες τα χαρτιά, τις σπουδές.
1: Καμιά φορά το να έχεις τα χαρτιά, τις σπουδές, πιθανόν να είναι και μια αναπηρία φοβερή. Στην Ελλάδα μιλάω. Ήθελε πολύ υπομονή. Χαίρομαι που είχα αυτή την υπομονή. Όχι πάντα, αλλά νομίζω γενικά ναι, και είμαι πολύ ευχαριστημένος με ό,τι συνέβη στη συνέχεια.

0: Απογοητεύεσαι ποτέ?
1: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Βεβαίως. Έχω τέτοιες στιγμές όπου νιώθω και φοβερά αδύναμος και απογοητευμένος από τα πράγματα, από τους ανθρώπους. Ναι, από μένα δεν είμαι πάντα αυτό που θα ήθελα να είμαι. Ως άνθρωπος εννοώ, όχι ως καλλιτέχνης. Αυτό πια με τα χρόνια με ενδιαφέρει πολύ λίγο, Μάρα. Νομίζω κερδίζει πιο πολύ το κομμάτι αυτό που... Δηλαδή πόσο καλά νιώθω εγώ με μένα και με τους άλλους στη συνέχεια. Νομίζω αυτό προέχει πλέον. Όχι αν θα κάνω μια παράσταση, παρόλο που ικανοποιούμε όταν νιώθω ότι η παράσταση είναι καλή. Ότι εγώ έκανα αυτό που φαντάστηκα ή θέλησα ή μπόρεσα ή και ότι το αποτέλεσμα με ικανοποιεί. Πλέον ικανοποιούμε. Παλιά δεν, ούτε με αυτό ικανοποιούμε. Τώρα μαθαίνω να παίρνω χαρά από αυτά τα πράγματα.
0: Και πώς το αντιμετωπίζεις όταν πέφτεις, ας πούμε, όταν απογοητεύεσαι?
1: Ξέρω ότι είναι προσωρινό. Ίσως επειδή κάποια στιγμή το βίωσα σε πολύ άσχημο βαθμό. Ξέρω ότι ακόμη και το πιο άσχημο πράγμα κάποια στιγμή θα μετατραπεί σε κάτι άλλο. Και επειδή το έχω βιώσει, γι' αυτό το ξέρω. Πρέπει να πιάσεις πάτωμα κάποια φορά και να νομίζεις ότι αυτό είναι οριστικό για να έρθει λίγο-λίγο το ότι μπορείς λίγο να ανασηκωθείς από το πάτωμα, να καθίσεις και σε μια καρέκλα κάποια στιγμή, να σηκωθείς και από την καρέκλα, να ανέβεις και πιο πάνω και τα λοιπά, για να δεις ότι το πάτωμα είναι πολύ προσωρινό. Αλλά όταν είσαι στο πάτωμα, είσαι στο πάτωμα. Εντάξει. Εκεί αρκεί να πεις ότι η θέα από κάτω μπορεί να έχει και αυτή πολύ ενδιαφέρον. Ναι.

0: Ήταν ο Δαμιανός Κωνσταντινίδης, τον ευχαριστώ για όλα αυτά που μοιράστηκε μαζί μας. Θυμίζω την παράστασή του, ο Μαδάγγελος Νόβους, η Πισμέτα, η Επιστροφή, Αριστοφάνης, στο καφενείο Η Πρίγκιπος, κάθε Τρίτη και Τετάρτη έως τις 27 Μαΐου στις 9, αλλά πηγαίνετε λίγο νωρίτερα να παραγγείλετε, να είναι έτοιμο το τραπέζι με ποτά και φαγητά για να απολαύσετε την παράσταση. Πρωτοπαίχτηκε το φθινόπωρο, επέστρεψε τώρα την άνοιξη, πόσα γίνανε το μεταξύ. Έτσι είναι, η επικαιρότητα το φέρνει συνεχώς στο προσκήνιο. Τον ήχο στο στούντιο του 958 φρόντισε ο Χρήστος Σιδερίδης. Η μέρα της Κάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας. Ο λόγος το Δαμιανό Κωνσταντινίδη για το κλείσιμο.
1: Πώς να κλείσουμε?
2: Όπως θέλει.
1: Με μια ευχή.
2: Να είμαστε καλά, ξέρω εγώ να... Τι να πω.
1: Τι ονειρεύεσαι για το μέλλον?
2: Δεν ονειρεύομαι. Μπορώ να σκέφτομαι έργα, σκηνοθεσίες ή κείμενα επίσης έξω από τα θεατρικά, διότι με ενδιαφέρει και ένα κείμενο μη θεατρικό στο θέατρο πάρα πολύ. Με τις ευχές δεν τα πάω καλά, γιατί δεν ξέρω, όλοι ευχόμαστε κάτι το οποίο λέμε χρόνια πολλά. Όχι, να νιώθουμε καλά μέσα μας ίσως. Αυτό. Και να μην πάθουμε Αλτσχάιμερ. Ναι, το είχε η μητέρα μου και ξέρω πόσο δύσκολο είναι αυτό. Να έχουμε τα μυαλά μας δηλαδή.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices. Συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρτ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
3: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
4: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
5: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

0: Can't take my mind off of you. I can't take my mind.
1: The Blowers τότε, Damian Rice, ένα τραγούδι που έχουμε συνδέσει κυρίως με μια ταινία, το Closer. Το ακούσαμε χθες, νομίζω ήταν το τελευταίο τραγούδι στην παράσταση, στη δράση για τη δεκαετία του 60, η πρώτη από τις 6 δράσεις, από τις 6 παραστάσεις για τα τελευταία 60 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ένα πολύ θεατρικό εγχείρημα του Θεσσαλονίκη αλλιώς, σε μια ιδέα του Γιώργου Τούλα. Η κόρη του Φούρναρη, δεν θυμάμαι αν ήταν η κόρη του Φούρναρη, το Λενάκι. Για το Λενάκι ήταν η τελευταία ιστορία, για ένα λάμδα που ένας ερωτευμένος 20χρονος χάραξε στο δρόμο για πάρτι της και ύστερα πέρασε από πάνω η άσφαλτος και το κάλυψε αυτό το λάμδα, έτσι όπως γράφει ο Αργύρης Χιόνης, πως κάτω από την άσφαλτο κρύβονται πέτρες που ονειρεύονται κήπους, έτσι η άσφαλτος κάλυψε το λάμδα και τον έρωτα αυτών των δύο 20χρονων. Ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία να βρισκόμαστε όλοι μαζί στο Επταπύργιο για να παρακολουθήσουμε την ιστορία της δεκαετίας του 60. Θα σας μιλήσω για το πώς βίωσα η ίδια αυτή την εμπειρία σε λιγάκι. Κυρίως για θέατρο θα πούμε σήμερα και έχουμε πολλά να πούμε. Ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα για το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου που ξεκινάει στις 8 Μαΐου. Έχουμε και τις 28 Μαΐου, με συγχωρείτε, έχουμε και τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Horn και τα βραβεία Μελίνα Μερκούρη, που είναι σημαντικά βραβεία ερμηνείας για το θέατρο στην Ελλάδα. Και προσκλήσεις έχουμε και από όλα έχουμε και Χρήστο Σιδερίδη έχουμε και Ελένη Κουρτίδου έχουμε και τον Άμλετ στο δρόμο φυσικά μέχρι τις 3. Και τρεις τρόπους επικοινωνίας, 23-13-33-8-4-56, 958 κενό μήνυμα αποστολή στο 54-160 το SMS και 9,58 FM R3 το Messenger. Seat Boeing έχουμε, δεν ξέρω αν έχουμε.
2: Στο μοντέρνο ρυθμό και μες στην τρέλα του twist.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι από την ταινία «Κάτι να καίει». Είναι από την ταινία δηλαδή που γύρισε ο Δαλιανίδης Θεσσαλονίκη με Κώστα Βουτσάνα Λάμπη από Νιάτα και Ομορφιά, Μάρθα Καραγιάννη Θεάρα. Κάναν αυτό το γκρουπάκι, ανεβήκανε πάνω στις πολεμίστρες του Λευκού Πύργου και η οθόνη γέμισε χρώμα Νιάτα και Ομορφιά και Θεσσαλονίκη από κάτω έλαμπε. Ήταν 1964, που να φανταστεί κανείς τι παρακράτος υπήρχε σε αυτή την πόλη εκείνα τα χρόνια, που να σκεφτεί κανείς ότι μόλις πριν 2 χρόνια είχε συμβεί μια αδιανόητη δολοφονία που στιγμάτισε την πόλη για πολλές και πολιτική δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη για πολλές και πολλές δεκαετίες. Σε αυτή την πόλη με, τα beach bar πήγα να πω, όπως τις λέγανε, τις πλάς, τις δημόσιες πλάς που πήγαιναν και κολυμπούσαν και κυκλοφορούσε εκεί και ο Βουτσάς και κυκλοφορούσε εκεί και η Βλαχοπούλου και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα αυτά έμπλεξαν στη χθεσινή παράσταση. Δεν είναι ένα μονόπρακτο το κείμενο. Αυτό μας το είπανε και ο Χάρης Πεχλιβανίδης που σκηνοθέτησε τη δεκαετία του 60 και τη δεκαετία του 80 και η Χριστίνα Χατζηβασιλείου. Οι παραστάσεις αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν ως δράσεις μνήμης. Το κείμενο του Σάκη Σερέφα είχε όλα τα στοιχεία της γραφής του Σερέφα, γιατί ο Σάκη Σερέφας, όπως είναι και η τελευταία φράση στο κείμενό του, που λέει πως ό,τι έχει γίνει σε αυτά εδώ τα χώματα παραμένει ζωντανό, αρκεί να ξέρεις να σκάβεις και να έχεις γερά ποδάρια για να βρεις το λάμδα κάτω από την άσφαλτο, όσα έχεις ερέφας και αν έχεις κάψει κάτω από τους δρόμους και τα πεζοδρόμια αυτής της πόλης για να βρει την ιστορία της και τις μικροϊστορίες της, ή μάλλον για να βρει μέσα από τις μικροϊστορίες της την ιστορία της, και αν δεν έχει μετρήσει βήματα, αποστάσεις, εγκλήματα, φωνικά, αγάπες και έρωτες, υπήρχαν όλα αυτά στο κείμενο για τη δεκαετία του 60. Νομίζω ότι χθες μοιραστήκαμε, όσοι βρεθήκαμε στο Επταπύργιο, στο Γεντί Κουλέ, μια ιδιαίτερη εμπειρία. Θέμα, είπαμε, ήταν η δεκαετία του 60. Το Επταπύργιο δέσποζε, ήμασταν εμείς εκεί και μόνο ο χώρος αυτός, το κολαστήριο φυλακή που σημάδεψε την ιστορία της πόλης, ένα κολαστήριο που μόλις πέρσι μάθαμε πως ακριβώς απέναντι από την πύλη του υπήρχαν ομαδικοί τάφοι αντιστασιακών από την εποχή του εμφυλίου. Η μαρτυρία του Σπύρου Σακέτα σε ένα βίντεο wall που έλεγε πως φυλακίστηκε από τη δικτατορία, που μίλησε για τις συνθήκες διαβίωσης στο Γεντί Κουλέ, για το αβάσταχτο κρύο, για την υγρασία του χειμώνα. 2 μέρες, είπε, δεν άντεχε από το κρύο άνθρωπος μέσα σε αυτά τα κελιά. Και μόνο η φωτογραφία του Γρηγόρη Λαμπράκη πάνω στους τοίχους του Γεντί Κουλέ, ή η κραυγή του Αριστίδη Παγκρατίδη «Μανούλα μου, είμαι αθώος», ήταν αληθινά στιγμές που δύσκολα θα άφηναν κάποιον που αγαπάει αυτή την πόλη ασυγκίνητο. Και μόνο η φωνή του Θανάση Παπακοσταντίνου στην αρχή της παράστασης θα ακούγεται σε κάθε μία από τις 6 παραστάσεις στο τραγούδι «Πόλη Φάλαινα», που έγραψε ειδικά για αυτό το εγχείρημα. Τι λέει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου? Το ακούσαμε 2 φορές στην εκπομπή το τραγούδι αυτό. Η πόλη είναι φάλαινα και ανάμεσα στα σπλάχνα της ο χρόνος τριγυρνά, τα δίχτυα τον τυλίγουν, μεταξωτές δεν ήτανε κορδέλες τελικά, από μακριά ο Μύτικας την ύφη του Θερμαϊκού κοιτάζει που γερνά. Το νηφικό της έθαψε, ξέθαψε στο χώμα του Γεντί Κουλέ μαζί με τα κορμιά. Είναι ένα τριχιαστική στίχη, όπως και το ίδιο το τραγούδι. Θεωρώ ότι είναι ένα σπουδαίο τραγούδι που γράφτηκε με αφορμή ή και χάρη σε αυτή την ιδέα που είχε ο Γιώργος Τούλας, και όλα αυτά είναι σημαντικά για την πόλη. Λοιπόν, το σκηνικό στην παράσταση χθες. Ένα πατάρι όλο και όλο, ένα πατάρι από αυτό των παλιών θεατρίνων. Δεν χρειαζόταν τίποτα περισσότερο, γιατί το αληθινό σκηνικό ήταν το ίδιο το Επταπύργιο. Οι 3 ηθοποιοί
του Κρατικού Θεάτρου, ο Νίκος Τσολερίδης, ο Νίκος Καπέλιος, ο Θάνος Φερετζέλης, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Χάρη Πεχλιβανίδη, αξιοποίησαν αυτό το πατάρι για να αλλάζουν ρόλους και να αλλάζουν ιστορίες και να χορεύουν Τέρι Χρυσό και να χορεύουν Κορίτσι του Μάη. Ρίξε ένα Κορίτσι του Μάη, Χρήστο Σιδερίδη, γιατί το βαρύναμε και έχουμε τόσο ωραία τραγούδια να ακούσουμε. Ούτε το Fit Boy δεν ακούσαμε. Εν τω μεταξύ πρέπει να σας πω ότι εδώ αναλύαμε με τον Χρήστο και προσπαθούσαμε να θυμηθούμε αν σε αυτή την ταινία του Δαλιανίδη που έχουμε το συγκροτηματάκι πάνω στο Λευκό Πύργο ακούγεται το Fit Boy ή το Αψούγιτσεστό. Και δεν θυμόμαστε, τα έχουμε μπερδέψει. Ρίξε εσύ το Fit Boy, καλού κακού να βρίσκεται, και αμέσως μετά το Κορίτσι του Μάη, και επιστρέφω να σας πω για ένα αμφίβιο αυτοκίνητο ξηράς και θάλασσας που κόντεψε να πνίξει τον Καζαντζίδη μας στη δεκαετία του 60, εδώ στο Θερμαϊκό.

το θείο τραγί του Γιάννης Καρύμπα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Από 2 έως 24 Μαΐου στο Grand Union Lab, Πεστών 66, κάτω Τούμπα. Το θείο τραγί του Γιάννης Καρύμπα. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Εισιτήρια more.com.

Περιττό να σας πω ότι χορεύουμε εδώ στο στούντιο. Χθες βράδυ χόρεψαν το κορίτσι του Μάιου, Νίκος Καπέλιος, ο Θάνος Φερετζέλης και ο Νίκος Τσολερίδης. Καλύτερα από όλους νομίζω ο Θάνος Φερετζέλης χόρεψε το κορίτσι του Μάιου. Όπως συμβαίνει, είπαμε, στα κείμενα του Σερέφα, από τη μία το χιούμορ και η πληροφορία ντοκουμέντο, γιατί ο Σερέφας είναι από τους συγγραφείς που αγαπούν να σκάβουν στα δημοσιογραφικά αρχεία, στα αρχεία εφημερίδων και να βρίσκουν ειδήσεις από τις οποίες αντλεί έμπνευση. Αυτά τα δύο στοιχεία μπλέκουν με τη βαθιά τρυφερότητα για τα ανθρώπινα. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του συγγραφέα. Κάτω απ' όλα, η βαθιά τρυφερότητά του για τον άνθρωπο, η υπενθύμηση της θνητότητας, του φθαρτού του χρόνου που περνάει και τα ίχνη που αφήνει πάνω στο σαρκείο της πόλης. Υπήρχαν όλα αυτά τα στοιχεία χθες σε ένα σύντομο μικρό κείμενο. Θέλω να παρακολουθήσω και τις 6 αυτές παραστάσεις και τις 6 αυτές δράσεις μνήμης, για να δούμε πού θα μας οδηγήσουν συνολικά. Η κάθε μία είναι μέρος ενός ολόκληρου εγχειρήματος, και αν τελικά θα προκύψει ένα συλλογικό κείμενο για τα τελευταία 60 χρόνια της πόλης, που ίσως το δούμε και σε έκδοση. Θα τα δούμε αυτά, είμαστε ακόμα στην αρχή. Θέλω οπωσδήποτε να σας πω για το Amphicar, γιατί εγώ δεν το γνώρισα. Δεν ξέρω εσείς αν το γνωρίζατε. Τη δεκαετία του 70 λοιπόν οι Αμερικανοί είχαν αυτή τη φαϊνή ιδέα να φτιάξουν ένα αυτοκίνητο και για ξηρά και για θάλασσα. Μάλλον όχι για θάλασσα, έτσι πως το ψάχνω και το διαβάζω τώρα. Για ποτάμια και λίμνες ήταν κυρίως. Το αυτοκίνητο κάπως έφτασε στη Δυτική Γερμανία. Ο Καζαντζίδης, που αγαπούσε να οδηγάει στους δρόμους, μάλιστα ήθελε να γίνει και φορτηγατζής, λέει, για να μπορεί να παίρνει το τιμόνι και να φεύγει, και αγαπούσε και το ψάρεμα, το βρήκε καταπληκτική ιδέα να αγοράσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο από τη Δυτική Γερμανία, από το εκεί που τραγουδούσε στους Gastarbeiter δηλαδή. Πήρε αυτό το κάπριο μάλιστα. Εντυπωσιακό στην όψη αμερικάνικο αυτοκίνητο, και υπάρχουν διάφορες ιστορίες, αν το ψάξετε θα τις βρείτε με ένα απλό γκουγκλάρισμα, για το πώς κόντεψε να πνιγεί με τη Μαρινέλα, για το πώς κινδύνεψε εδώ, πώς κινδύνεψε εκεί. Ο Σερέφας, από ό,τι φαίνεται, βρήκε ένα αρχείο εφημερίδας, δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι η εφημερίδα που το γράφει, που λέει ότι το αυτοκίνητο βούλιαξε στο Θερμαϊκό. Ο ίδιος είχε συνοδηγό έναν παίκτη του Άρη και πάλεψαν 2 ώρες για να μπορέσουν να βγουν στην ξηρά και να σωθούν. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε, και από ό,τι φαίνεται ένα αμφικάρ βρίσκεται τώρα στον πάτο του Θερμαϊκού. Τι λέτε, πάμε να το ψάξουμε.

ήθελα να είχαμε εικόνα και να βλέπατε το Χρήστο Σιδερίδη απέναντί μου, που έχει λιώσει με τον Καζαντζίδη και τραγουδάει μαζί του. Είναι δεξιοτέχνης του μπουζούκιου έτσι κι αλλιώς ο Χρήστος. Και αγαπά το λαϊκό τραγούδι. Και όποιος αγαπά το λαϊκό τραγούδι δεν μπορεί να μην αγαπά το Καζαντζίδη. Προσωπικά προτιμώ το Στράτο. Τώρα άντε μην μερακλώσουμε και αλλάξουμε όλη την εκπομπή και παίξουμε και ένα Στράτο, ρε Χρήστο. Όχι, όχι, πρέπει να πούμε για θέατρο. Και πρέπει να ακούσουμε στοίχημα, πρέπει να ακούσουμε answer, γιατί τώρα θα μιλήσουμε για την επόμενη παράσταση αυτού του εγχειρήματος. Είπαμε ότι είναι 6 οι δράσεις, 6 οι παραστάσεις, 6 τα σημεία στην πόλη. Από το Επαπύργιο λοιπόν θα πάμε στην Τούμπα, θα πάμε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ και από εκεί θα πάμε στο Βαρδάρι και από εκεί θα πάμε στο Μήλο και από εκεί θα πάμε στο Μακεδονία Παλάς και από εκεί θα πάμε στα Σφαγεία. Και σήμερα είναι η ώρα της Τούμπας και πρέπει να σας πω, εγώ που ήμουνα του Πιώτησα και μεγάλωσα δίπλα στο γήπεδο, δεν έχω μπει ποτέ μέσα και θα μπω σήμερα και δεν βλέπω την ώρα. Η παράσταση είναι σε κείμενο της Σοφίας Νικολαίδου, σκηνοθετημένη από τη Χριστίνα Χατζηβασιλείου, με τη Σοφία Μπλέτσου και το Γρηγόρη Φρέσκο να μας λένε την ιστορία της δεκαετίας του 70 υποκριτικά, ερμηνευτικά. Η σκηνογραφική και ενδυματολογική επιμέλεια είναι της Αλεξάνδρας Μπουσουλέγκα και της Ράνιας Ιφαντίδου. Συμμετέχουν και φοιτήτρες και φοιτητές υποκριτικής του τμήματος θεάτρου εν είδη χορού. Αυτό μας είπε προχθές η Χριστίνα Χατζηβασιλείου στο δάπεδο, το γρασίδι της Τούμπας. Θα πατήσουν λοιπόν και η Βάλια Αλτιπαρμάκη, ο Νίκος Κουφόπουλος, η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, η Ολυμπία Παρασκευά, η Βασιλική Σκούρου. Την παράσταση Αυτόπτης Μάρτυρας, όπως χθες ήταν ο Σπύρος Ακέτας, εδώ θα είναι ο Γιώργος Κούδας. Αλλά εμείς δεν θα ακούσουμε το «Πότε Βούδας, πότε Κούδας», που ήταν ένα τραγούδι που τραγουδούσαμε πολύ στην Τούμπα. Θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που θα παίξουν στην παράσταση και είναι απολύτως σύγχρονα και σημερινά.

0: Δύο συμμετέχοντες, δύο ψυχίατροι, μια κλινική δοκιμή, ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για 4 ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
2: Εδώ στον 958. Ένας άμλετ για το δρόμο μέχρι τις 3. Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς στους δέκτες σας ελπίζουμε, στους 95 και 8 των FM. Περάσαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής και ακόμα δεν έχουμε δώσει προσκλήσεις και έχω υποσχεθεί, και επειδή κάθε μέρα ξεχνάω αυτή την εβδομάδα τις προσκλήσεις, σήμερα δεν θα το κάνουμε αυτό. Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Αυτή είναι μια παράσταση για την οποία σας έχω μιλήσει πάρα πολύ. Έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μιλήσει και με τη σκηνοθέτρια, τη Σοφία Καραγιάννη. Έχουμε μιλήσει και με έναν εκ των ηθοποιών της παράστασης, τον Ιωσήφ Ιωσήφιδη, ο οποίος βεβαίως μαζί με τη Σοφία Καραγιάννη έχουν αυτή την πάρα πολύ δυνατή ομάδα θεάτρου, την ομάδα ΓΑΦ. Από τον τίτλο φαίνεται, για όσους δεν γνωρίζετε την παράσταση, πως είναι ένα έργο του Μίσιου, ένα εμβληματικό έργο του Χρόνη Μίσιου, που ανέβηκε από την ομάδα ΓΑΦ με έναν ιδανικό σκηνικό τρόπο. Μια παράσταση που τη βλέπει και την ξαναβλέπει κανείς. Αλήθεια σας το λέω. Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος επί σκηνής. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι της Γεωργίας Μπούρδα. Η εξαιρετική δραματουργική επεξεργασία έγινε από τη Σοφία Καραγιάννη και την Μύρτο Αθανασοπούλου. Τα φώτα είναι της Βασιλικής Γόγου, η κίνηση της Μαργαρίτας Τρίκα, και έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για σας. Η μία είναι για σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Αυλαία, όλες οι παραστάσεις. Η μία είναι για σήμερα το βράδυ και η άλλη είναι για την αυριανή παράσταση. Γράψτε 958, αφήστε ένα κενό, όνομα, επίθετο, Μίσιος, όπως λέμε, Χρόνης Μίσιος, όπως λέμε, η Επανάσταση της Τρυφερότητας, αποστολή στο 54-160. Κατά τα άλλα, σήμερα κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Τάφη παράσταση «Δύο γυναίκες χορεύουν» του καταλανού συγγραφέα Ζουζέπ Μαρία Μπενέτη Ζουρνέτ. Χθες μιλήσαμε εδώ στο στούντιο με τις δύο

ένα να συντονίσει το δικό τους βήμα, τη δική τους ζωή, συντονίζονται οι δυο τους και οδηγούνται σε έναν ωραίο τελευταίο χορό. Από σήμερα στο θέατρο ΤΑΦ προσκλήσει για αυτή την παράσταση, δώσαμε ήδη από την αρχή της εβδομάδας.

Λοιπόν, ήσασταν γρήγοροι και σαρωτικοί και έτσι έχουμε τα ονόματα των ανθρώπων που θα πάνε σήμερα το βράδυ στο θέατρο Αυλαία και αύριο το βράδυ στο θέατρο Αυλαία από μια διπλή πρόσκληση κερασμένη για να δουν αυτό το έργο του Μίσχιου στην εκδοχή της ομάδας ΓΑΦ. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς και είναι η Ρούλα Ζαρίφη που θα βρει αύριο μια πρόσκληση στο όνομά της και είναι ο Νίκος Λιανάς που θα βρει σήμερα μια πρόσκληση στο όνομά του. Εμείς περνάμε στις επόμενες προσκλήσεις που μας πηγαίνουν στο θέατρο Αμαλία και στο έργο της Lucy Preble, The Effect. Είναι ένα έργο που το είδαμε

ήδη το Φεβρουάριο στο Θέατρο Αμαλία και επιστρέφει τώρα στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της ιστορίας της Λούση Πρέμπλ, ένα πείραμα για 4 ανθρώπους, ερωτευμένους και θλιμμένους. Είναι ένα έργο σε μετάφραση Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη, σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσχου, παραγωγή της ομάδας Bloom. Θα παίζεται μέχρι τις 30 Μαΐου στο Θέατρο Αμαλία. Είναι πολυπαιγμένο και πολυβραβευμένο από ό,τι φαίνεται και σύγχρονο έργο με βασικό του ερώτημα τι γίνεται με την ψυχική υγεία και τα ηθικά όρια της ιατρικής, τι γίνεται με την ανθρώπινη ύπαρξη και τον έρωτα. Γράψτε 958, αφήστε κενό, όνομα επίθετο, Θέατρο Αμαλία, αποστολή στο 54-160. Μπαίνετε στην κλήρωση για αυτές τις 2 διπλές προσκλήσεις.

Λοιπόν, επίσης μία παράσταση που μπορούμε να δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο και παίζεται στο πλαίσιο της ανοιχτής σκηνής του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτός ο θεσμός που ξεκίνησε, η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε το Μάρτιο και συνεχίζεται ολόκληρο το Μάιο, είναι η παράσταση 40 Plus, ένα θέατρο ντοκουμέντο για την αποτυχία, είναι ο υπότιτλος. Είπαμε, παίζεται στο Θέατρο Τεχνών από την ομάδα θεάτρου Αντίρρηση, σκηνοθετεί ο Χάρης Πεχλιβανίδης, ο οποίος ήταν εδώ στο στούντιο προχθές και μας μίλησε αναλυτικά για αυτό το έργο που δημιουργήθηκε με τις τεχνικές του θεάτρου ντοκουμέντου και του θεάτρου της επινόησης, με κύριο υλικό τα προσωπικά βιώματα των συντελεστών αυτής της παράστασης, που είναι όλοι 40+. Και νομίζω είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με το Χάρη, και μια κουβέντα που είχε και αυτό σαρκασμό, όπου λέγαμε πως να, μέχρι και οι millennials έγιναν μεσήλικες, πια μεγάλωσαν. Ο Χρήστος απέναντι μου, που δεν είναι millennial, πότε γεννήθηκες εσύ Χρήστο, με κοιτάζει με απόλυτη αδιαφορία, με κατανόηση όμως και συνέστηση. Γεννημένος το 93, είναι μια άλλη γενιά. Λοιπόν, είχαμε πολλά να πούμε για πάρα πολλές υποψηφιότητες που ανακοινώθηκαν αυτή την εβδομάδα. Ανακοινώθηκαν η σύντομη λίστα των υποψηφιότητων των βραβείων Ήρης. Η απονομή θα γίνει στις 17 Ιουνίου στη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΙΜ, αλλά αυτά τα βραβεία είναι τα σημαντικότερα κινηματογραφικά βραβεία στην Ελλάδα και είναι από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 39 υποψήφιες ταινίες ξεχώρισαν ανάμεσα στις 127, διαβάζω. Το υποψήφιες ταινίες για το βραβείο μεγάλου μήκους ταινίας μυθοπλασίας είναι η Αρκουδότρυπα, μια ταινία που σάρωσε και τα βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και συζητήθηκε πολύ, μια ταινία που ξεκίνησε την καριέρα της από τα μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού. Το πολύ κοριτσίστικο όνομα, το Πάτι, μια ταινία που αγαπήθηκε, κάπως outsider, αλλά αγαπήθηκε πολύ στο φεστιβάλ. Η Σπασμένη Φλέβα, βεβαίως, του Γιάννη Κονομίδη. Το Beach Cover, επίσης ταινία με διακρίσεις στο φεστιβάλ. Και το Life in a Beat, οι μικρές ανάσες. Για βραβείο ντοκιμαντέρ υποψήφιες είναι η ταινία του Σιαμά Κετεμάντη, «Από τι είμαστε φτιαγμένοι», η ταινία της Εύα Στεφανή, «Η καρδιά του Ταύρου», το Λό του Θανάση Βασιλείου, το «Οι σμιλεμένες ψυχές» του Σταύρου Ψηλάκη και τα «Τέρματα του Αυγούστου» του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, όλες ταινίες που είδαμε εδώ πέρσι και πρόπερσι στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Το βραβείο σκηνοθεσίας, οι ταινίες υποψήφιοι για το βραβείο σκηνοθεσίας είναι η Χριστιάνα Παπαδάκη και ο Στέργιος Δινόπουλος για την Αρκουδότρυπα, ο Γιώργη Πάλφη για την Κότα, ο Γιώργος Γεωργόπουλος για το πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτι, ο Γιάννης Οικονομίδης για τη Σπασμένη Φλέβα και ο Αριστοτέλης Μαραγκός για το Beach Cover. Υπάρχουν και άλλα βραβεία, βεβαίως δεν θα τα πούμε όλα σήμερα, θα πούμε όμως τους νικητές στις 17 Ιουνίου που θα γίνει η απονομή αυτών των βραβείων. Αλλά έχουμε και τα βραβεία Horn και τα βραβεία Μελίνα Μερκούρη, που έχουν πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι βραβεία που αποδίδονται σε μία νέα γυναίκα ηθοποιό και σε ένα νέο άντρα ηθοποιό, στα καινούργια δηλαδή, στους καινούριους ανθρώπους του θεάτρου που κάνουν τώρα το ντεπούτο τους και τους γνωρίζουμε. Και πραγματικά όσοι έχουν πάρει βραβεία, αυτά τα βραβεία στο παρελθόν, στη συνέχεια είχαν μια πολύ ωραία πορεία στο θέατρο. Εδώ να σας πω ότι για τα βραβεία Μελίνα Μερκούρη είναι υποψήφια η Εύελιν Ασουάντ για το ρόλο της Κασάνδρας στο έργο «Ορέστια του Εσχύλου» του Θόδωρου Τερζόπουλου.
Επίσης, για το ταξίδι στην Αστόρια του Μεσοπολέμου, η Νάντια Κατσούρα για το ρόλο της Μαργαρίτας στο έργο του Φάουστ του Γκέτε σε διασκευή και σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, η Λίδα Κουτσοδασκάλου για το ρόλο της Λόρας στο έργο «Γυάλινος κόσμος» σε σκηνοθεσία Αντώνιο Λατέλα στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν. Ενώ τα βραβεία Χόρν θα σας τα πω σε λίγο.

Τώρα πώς να πατήσω πάνω στην αισθησιακή φωνή της Νταϊάν Κραλ για να σας πω ποιοι ηθοποιοί είναι υποψήφοι για τα βραβεία Δημήτρης Χόρν. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Είναι ο Χρήστος Διαμαντούδης λοιπόν για το ρόλο του Χάμεντ στο έργο «Το αγόρι με τις δύο καρδιές», τον Χάμεντ και Χεσάμ Αμίρη σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριά στο θέατρο Άλμα, ο Γιώργος Ζιγούρης για το ρόλο του Μίτς στο έργο «Λεωφορείο, ο πόθος» του Τένεσι Ουίλιαμ σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Αυτή την παράσταση την είδαμε και στη Θεσσαλονίκη. Ο Βασίλης Μπούτσικος για το ρόλο του αγοριού στο έργο «Καταραμένος κόσμος» τον Βασίλη Μαυρογεωργίου και Τζούλιας Διαμαντοπούλου σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου στο θέατρο Τέχνης. Ο Πάνος Παπαδόπουλος για το ρόλο του Βλαδίμηρου στο έργο «Περιμένοντας τον Κοντό» του Μπέκετ σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου. Ο Νίκος Τεριώτης για το ρόλο του Τσάμπη στο έργο «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» του Θανάση Τριαρίδη σε σκηνοθεσία Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γιώκα. Και ο Βασίλης Τριφουλτσάνης για το ρόλο του Πασκουάλ Άντερσεν στο έργο «Το συνέδριο για το Ιράν» του Ιβάν Μπιριμπάγεφ σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, και αυτή την παράσταση την είδαμε και στη Θεσσαλονίκη. Δεν είπαμε τίποτα για τις 6 παραστάσεις του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Δάσους που ξεκινά στις 28 Μαΐου, ανακοινώθηκαν οι παραστάσεις. Αυτά θα τα πούμε από εβδομάδα με μέλη της Επιτροπής που διοργάνωσε το φετινό πρόγραμμα, δηλαδή με το Σάββα Πατσαλίδη και με τον πρόδρομο Τσινικόρη. Τώρα τέλος χρόνου, μένει μόνο να δώσουμε τις προσκλήσεις που χρωστάμε, δηλαδή τις προσκλήσεις για την παράσταση The Effect της Lucy Πρέμπλ στο θέατρο Αμαλία για αύριο το βράδυ. Είναι η Μέρη Λάτσιου και είναι ο Γιάννης Κωστάκος που θα βρουν τα ονόματά τους στο ταμείο του θεάτρου. Και ενώ σας έχουμε βάλει έτσι σε αυτή την αισθησιακή ατμόσφαιρα του Tom Waits και της Diane Krall, θα κλείσουμε με ένα σύγχρονο ελληνικό τραγούδι που θα ακουστεί απόψε το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας για τη δεκαετία του 70 σε κείμενο της Σοφίας Νικολαίδου και σκηνοθεσία της Χριστίνας Χατζηβασιλείου. Ήταν η εκπομπή «Ένας άμλετ για το δρόμο», ο Χρήστος Σιδερίδης που φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, η Πία Μπακογιώργου έρχεται. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, φιλιά!

0: πόσο ελεύθεροι είμαστε, όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
1: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Με ένδυμα περιπάτου.
5: Παρασκευή 15 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Πρεμιέρα στο θέατρο ΤΑΦ για την παράσταση «Δύο γυναίκες χορεύουν», δύο γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και δύο ζωές που μοιάζουν ασύνδετες μέχρι να συναντηθούν ουσιαστικά. Το έργο του Ζουζέπ Μαρία Μπανέτ Ζουνέτ σε σκηνοθεσία Γλυκερίας Καλαϊτζή αγγίζει με τρυφερότητα τη μοναξιά, την οικογένεια, την αυτονομία και τη βαθιά ανάγκη να συνεχίζεις να επιλέγεις εσύ για τον εαυτό σου. Επιστρέφει για νέες παραστάσεις στο θέατρο Αυλαία το The Effect της Lucy Preble. Ο Ανδρέας Παράσχος σκηνοθετεί ένα επιστημονικό θρίλερ που αγγίζει με βαθύ ανθρωποκεντρικό τρόπο κέρια ερωτήματα γύρω από την ψυχική υγεία, τα ηθικά όρια της ιατρικής, την ταυτότητα και τον έρωτα. Στο Βασιλικό Θέατρο η Νένα Μεντή καθυλώνει με ένα συγκινητικό μονόλογο. Η παράσταση «Ζωή» συνδέει προσωπικά βιώματα και τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας με μουσική, φωτισμούς και σκηνικά που μεταφέρουν το θεατή σε ένα μοναδικό ταξίδι αναμνήσεων και συναισθημάτων. Στην αίθουσα Παύλο Ζάνας μπορείτε να δείτε τη νέα ταινία της Νικολέτας Παράσχη «Ιερά Οδός 21 χιλιόμετρα». Η Ιερά Οδός, άλλοτε δρόμος θεατουργίας και μοίησης, παρακινεί το βλέμμα της σκηνοθέτριας σε μια αναζήτηση για τυχόν ίχνη ερώτητας στον αυτοκινητόδρομο που είναι σήμερα. Στην πορεία, το ποικιλόμορφο τοπίο και οι μικρές εξομολογίες των ανθρώπων που βιώνουν τον δρόμο καθημερινά αποκαλύπτουν την αθέατη πλευρά της πιο παλιάς ιεράς οδού του κόσμου. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον κύκλο συναυλιών «Μαθητές και δάσκαλοι» στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε τρεις κορυφαίους συνθέτες του 19ου αιώνα, Ρόμπερτ Σούμαν, Αντωνίν Ντόρσβακ και Γιοχάνες Μπραμς, υπό τη διεύθυνση του Λέο Μακφόλ και με σολίστο βιολί τον Γιώχαν Ηλίας Καντέσα. Στο Μέγαρο Μουσικής η Αλίσσα Μαρκούλη στο βιολί και η Λίλη Μέσχη στο πιάνο συναντώνται για ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ μουσικής δωματίου. Θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε κορυφαίους εκπροσώπους του γερμανικού ρομαντισμού με έργα των Σούμαν και Γιοχάνες Μπραμς. Στη μικρή σκηνή έρχονται για δύο μοναδικές μουσικές βραδιές οι χειμερινοί κολυμβητές με τον Αργύρι Μπακιρτζή στη φωνή, ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική διαδρομή του συγκροτήματος σε ένα χώρο με ιδιαίτερη ιστορική σημασία για τους ίδιους. Η Art Θεσσαλονίκη 2026 συνεχίζεται, φέρνοντας τη Δέθια Λέξπο, γκαλερί, καλλιτέχνες, συλλέκτες και φίλους της σύγχρονης τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με μία απώλεια έφυγε από τη ζωή στις 15 Μαΐου η Κλοντίν Λονζέ, η γαλλοαμερικανίδα ερμηνεύτρια και ηθοποιός, σύντροφος ζωής του Άντι Βίλιαμς για 14 χρόνια, συμπροταγωνίστρια του Peter Sellers στο περίφημο Party του Blake Edwards. Το Nothing to Lose προέρχεται από το φιλμ του 1968 και να πούμε πως φέρει την υπογραφή των Henry Mancini και Don Black. Η ήχη της Κλοντίν Λονζέ είναι Bossa Nova και Pop και θα την ακούσουμε σε μια ακόμη σύνθεση, το It's Hard to Say Goodbye των Nichols και Paul Williams από την χρονιά του 1968.

Joanne Somers, ή αλλιώς John Dross, το πώς είναι το αληθινό όνομα της ερμηνεύτηρας ηθοποιού και τηλεοπτικής προσωπικότητας από τον Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, το 1964 ηχογράφησε τον δίσκο Softly the Brazilian Sound σε συνεργασία με τον βραζιλιάνο κιθαρίστα Laurindo Almeida, και εμείς ακούμε τη σύνθεση των Magné, Magenta και Gimbel, Once, ή αλλιώς Il Sema.

Θα κλείσουμε μία ακόμη σύνθεση που φέρει την υπογραφή στους στίχους του Norman Gimbel, συγκεκριμένα τους αγγλικούς στίχους, καθώς το How Insensitive είναι το Insensatez των Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ και Vinicius Demorais το τραγουδάει η υπέροχη Άστρου Ζιλμπέρτου.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 τη ΕΡΤ3. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στις 15 Μαΐου του 1937 γεννήθηκε στον του Τέξας ο Μεξικανοαμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και ηθοποιός Τρίνι Λόπες. Ανακαλύφθηκε από τον μουσικό παραγωγό Νταν Κώστα και γνώρισε μεγάλη επιτυχία από την αρχή της καριέρας του. Το ντεμπούτο του Τρίνι Λόπες at PJ's έγινε χρυσό χάρη στη διασκευή της σύνθεσης του Pete Seeger If I Had a Hammer, που θα ακούσουμε στη συνέχεια, και διαδέχεται το You Are My Sunshine που πιστώνεται στο Jimmy Davis, ένα πολύ διασκευασμένο και πολύ αγαπημένο τραγούδι που μόλις ακούσαμε.

Να πούμε πως ο Τρίνι Λόπες εντάχθηκε στο Latin Hall of Fame του 2003, συμμετείχε ως ηθοποιός βεβαίως στο φιλμ του 1967 Dirty Dozen, συνδοσία Robert Aldridge, σε πλάι στους Charles Bronson, Lee Marvin, John Cassavetes και πολλούς άλλους. Επιστρέφοντας στα μουσικά, θα ακούσουμε το τρίτο και τελευταίο τραγούδι με τη φωνή του Λόπες, ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν και αυτήν, στις 15 Μαΐου του 1937. Θα ακούσουμε το Unchain My Heart, επιτυχία του Ray Charles. Να πούμε πως ο Τρίνι Λόπες έφυγε στις 11 Αυγούστου 2020 από επιπλοκές του κορονοϊού.

Πήρε το όνομά του από τον γερμανό συμφέτη της όπερας Hansel και Gretel. Ο Engelbert Humperdinck, ή αλλιώς Andrew George Dorsey, όπως ήταν το πραγματικό του, όπως είναι μάλλον το πραγματικό του όνομα, γιόρτασε πριν από λίγες ημέρες τα 90 του χρόνια και εμείς θα τον απολαύσουμε σε τρεις συνθέσεις. Η πρώτη είναι το Quanto Quanto, επιτυχία του Tony Rennis.

0: Bueno.
1: Στις 2 Μαΐου, ο γεννημένος στην Ινδία Ingeborg Humperdinck, όπως είπαμε, έκλεισε τα 90 του χρόνια. Ο τελευταίος μεγάλος ρομαντικός έγραψαν για αυτόν και θα ακούσουμε το δεύτερο κομμάτι εδώ στην όμορφη πόλη που αγαπάμε ιδιαιτέρως. Πρόκειται για ένα ιταλικό τραγούδι, το Quantum in Amore, τον Πάτσε Παντσέρι και Λιβράκι, σε στίχους αγγλικούς του John Barry Mason. Ας απολαύσουμε Ingeborg Humperdinck.

Το 1967 ο Engelbert Humperdinck ηχογράφησε το Release Me, μια ρομαντική μπαλάντα που την εποχή εκείνη έμοιαζε εκτός μόδας με την ψυχεδελική επανάσταση που επικρατούσε. Το παράξενο και αξιοσημείωτο για το τραγούδι αυτό είναι πως η διασκευή της σύνθεσης των Eddie Miller και Robert Yount απέτρεψε τους Beatles από το να φτάσουν στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία με το διπλό A-side single Penny Lane Strawberry Fields Forever. Μεγάλη επιτυχία για τον Engelbert Humperdinck και το Release Me θα κλείσει σε αυτή την τριλογία με τα τραγούδια του αγαπημένου ερμηνευτή, ο οποίος έκλεισε πριν από λίγες ημέρες τα 90 του χρόνια.

Ανεβάζοντας ρυθμούς, θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με το δίδυμο των Lee Hazlewood και Nancy Sinatra, Save the Last Dance for Me, συνδέθηκε με τον Benny King και τους Drifters και είναι σύνθεση των Doc Pomus και Mort Schumann.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης των 958 της R3 συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Τα 78 του χρόνια γιορτάζει ο μουσικός, παραγωγός, θεωρητικός των ηλεκτρονικών ήχων, πατέρας Ambient, ιδρυτικό μέλος στο Roxy Music, ακτιβιστής, πολιτικοποιημένος, αγωνίζεται για τον λαό της Παλαιστίνης, για μια ελεύθερη Παλαιστίνη. Ο Brian Eno βεβαίως, αναφερόμαστε σε αυτόν, είναι πολυγραφότατος, πολύπλευρος, έχει συνεργαστεί και με ποιους δεν έχει συνεργαστεί, δηλαδή έχει συνδεθεί με τον David Bowie, τη Laurie Anderson, έχει υπογράψει την παραγωγή σε δίσκο του YouTube, επίσης συνάντησε τον David Byrne, ο David Byrne άλλος αγαπημένος καλλιτέχνης, ο οποίος γιόρτασε γενέθλιά του στις 14 Μαΐου και μαζί συνεργάστηκαν στο πρωτοποριακό άλμπουμ My Life in the Bush of Ghosts που μόλις ακούσαμε από το 1981. Ήταν η σύνθεση Regiment με την Dunia Younes στα φωνητικά, ουσιαστικά είναι ηχητικό δείγμα, δηλαδή sample, ένας δίσκος που θεωρείται πρωτοποριακός διότι είχε στοιχεία εθνοτικά πριν ακόμα εφευρεθεί ο όρος World Music και βεβαίως έχει και πάρα πολλά samples. Η συνέχεια ανήκει στον Ja Wobble, τον μπασίστα, πρώην μπασίστα τον Peel και τους Invaders of the Heart με την σύνθεση Visions of You, έχει στοιχεία έτσι World. Η Cindy O'Connor είναι στα φωνητικά.

Θα σας αποχαιρετήσουμε με ηχοχρώματα από την Ινδία, Dave Pike Set και Ματάρ. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τη Ρούλα Βανιτίδου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία της όμορφης πόλης στο 958 της ΕΡΤ3. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας!

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αν ψάχνεις και εσύ τα πιο ψαχμένα ποίηματα για να τα χρησιμοποιήσεις ως caption κάτω από το post του στο Instagram.
2: Αν πηγαίνεις Παρασκευές βράδια σε θερινά σινεμά για να βρεις τον έρωτα της ζωής σου.
3: Αν κοιτάς με τις ώρες, σχέδια και φλερτάρεις με την ιδέα να γεμίσεις όλο σου το σώμα τατουάζ.
2: Τότε μην ανησυχείς καθόλου.
3: Όλα αυτά ανήκουν στην καλλιτεχνική φύση και έκφραση των Gen Zers. Έλα να τα ανακαλύψουμε παρέα το Σάββατο στις 5 στο Mindset.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Λίγο μετά τις 4, καλησπέρα σε όλους. Άλλη μια εκπομπή εδώ στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ με τίτλο «Μέχρι το τέλος του κόσμου». Ξεκινά. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5. Είναι Παρασκευή, 15 Μαΐου. Σήμερα η εκπομπή σε λίγο θα πάρει μια διαφορετική τροπή, γιατί θα έχω τη χαρά να έχουμε στην παρέα μας τον Ρένο Χαραλαμπίδη. Η αφορμή είναι σημαντική. Είμαστε στην καρδιά του Μάη και έχουμε την πρώτη προβολή της νέας ταινίας «Ένιγμα», σε εισαγωγικά, του Ρένου Χαραλαμπίδη. Μας έχει δώσει μόνο τον τίτλο, το κλασικό αριστούργημα, και ότι είναι ρομαντική, ότι είναι γουδιαλληνική κωμωδία και ότι θα είναι παρόν το βράδυ να την παρουσιάσει αποκλειστικά στην Θεσσαλονίκη, στο Σινέ Απόλλων. Η πληροφορία επίσης που έχω της τελευταίας στιγμής είναι ότι το ενδιαφέρον του κοινού είναι πολύ μεγάλο και οι προγραμματισμένες προβολές για σήμερα και για τις 22 ήταν sold out, γι' αυτό προσθέθηκε άλλη μια προβολή στις 24 Μαΐου. Και λίγο πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι και λίγο πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, να πω ότι, να αναφερθώ μάλλον στα δικά του λόγια, μιλώντας για την ταινία, είπε ότι θέλω να κάνω ένα κινηματογραφικό πείραμα. Καλό λοιπόν το κοινό της Θεσσαλονίκης, στην πόλη που με ανακάλυψε κινηματογραφικά το 1997, να έρθει να δει τη νέα μου ταινία χωρίς να ξέρει τίποτα άλλο πέρα από τον τίτλο και ότι είναι ρομαντική γουδελληνική κωμωδία. Με αυτά και με άλλα λοιπόν θα πορευτούμε μέχρι τις 5. Ο Χρήστος Σιδερίδης θα ρυθμίζει τον ήχο. Η εκπομπή και όλη η κουβέντα θα είναι από αύριο διαθέσιμη και στην πλατφόρμα της ertheco.gr. Και φυσικά και σήμερα μας ακούτε και από το ραδιοφωνό σας, αλλά και από το ertheco.gr.

0: Είναι λίγα λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στην εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου στον 958-3. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου και σήμερα έχουμε στην εκπομπή έναν άνθρωπο που μοιάζει να κουβαλά πάντα μέσα του λίγο από παλιό ελληνικό σινεμά, αλλά και πολύ καινούριο, λίγο νυχτερινό ραδιόφωνο και πολύ αστική μοναξιά. Δεν είμαι σίγουρη αν τα λέω καλά, θα επιβεβαιώσω όμως σε λίγο. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρένος Χαραλαμπίδης είναι αυτή τη στιγμή στο δρόμο από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, και αυτό από μόνο του είναι κινηματογραφικό, για να παρουσιάσει στο Σινέα Πόλων τη νέα του ταινία με τίτλο «Κλασικό, το κλασικό αριστούργημα». Και το πιο ωραίο, δεν θέλει να ξέρουμε σχεδόν τίποτα για αυτήν. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ για τον υπέροχο πρόλογο.
0: Α, ήταν υπέροχος, χαίρομαι γι' αυτό. Υπέροχος, έπεσα ευχαριστώ. Μέσα.
1: Είμαι εν πλώ οδηγώντας βέβαια προς Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, θέλω να κάνω ένα μεγάλο πείραμα. Η νέα μου ταινία, που είναι μια ρομαντική, φιλοσοφική, γκούντι ελληνική ταινία, η οποία είναι ακόμα εν εξελίξη, θα την παρουσιάσω επίσημα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο. Και θέλω να έχω μια επαφή με το κοινό διαδραστική, μήπως αλλάξω πράγματα, που θα σκεφτώ. Η νέα μου ταινία λοιπόν λέγεται «Το κλασικό αριστούργημα» και έχω αποφασίσει να την προβάλλω χωρίς να πω τίποτα. Δηλαδή ούτε ποια είναι η επιλογή, ούτε τίποτα. Και να ξεκινήσω από τη Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν η πόλη που με ανακάλυψε το 1997 στο φεστιβάλ, με την πρώτη μου ταινία, το «Nobody's Thore». Άρα λοιπόν ξεκινάω στο σινεμά Απόλλων. Έχει ήδη 7 πρώτες προβολές in sold out, υπάρχει για τις 26 του μηνός τον καρδιαστητήρια, και ζω τη μεγάλη έκπληξη του να γεμίζει το σινεμά απλά με έναν τίτλο και με την εμπιστοσύνη που μου δίνει το κοινό στο κινηματογραφικό μου πρόσωπο. Με τιμάει πάρα πολύ αυτό.
0: Ζούμε σε μια εποχή όμως με spoilers, trailers, reels, αποσπασμάτων. Ακριβώς το αντίθετο, είναι αντίσταση αυτό.
1: Όχι, μην βάζουμε ηρωισμό σε αυτό που θέλω να κάνω, είναι περιέργεια. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα γίνει για προβάλλοντας μία ταινία που ξέρεις μόνο τον τίτλο και το σκηνοθέτη. Το κλασικό αριστούργημα, μια ταινία του Ρένου. Μία κωμωδία φιλοσοφική, γοντελληνική. Θέλω να υπάρχει ένα ένιγμα γύρω από τις προβολές αυτές, που βέβαια το ένιγμα πολύ γρήγορα θα διαλυθεί από τις πρώτες προβολές, γιατί από τα social media ξέρω ότι θα διερεύσω τα πάντα. Αλλά μέχρι τότε υπερασπίζομαι τη σκιά πολλές φορές να έχει ο κινηματογράφος.
0: Όμως αυτό το γουντιαλληνική ρομαντική κωμωδία, κρατάμε δηλαδή τον ευρωτισμό, τον έρωτα, την πόλη, τις κουβέντες? Γι' αυτό...
1: Κοιτάμε από τον γουντιαλληνισμό, την προσπάθεια του Γουντιάλλη να καταλάβει τον εαυτό του, στο παρελθόν, στο μέλλον, και βέβαια ασφαλώς την αυτοαφισβήτηση. Ο γουντιαλληνικός κόσμος είναι εξαιρετικά πολύπλοκος και πολυδιάστατος. Δεν είναι μόνο γουντιαλληνική ταινία, είπαμε, είναι φιλοσοφική, ρενική. Και κατά κάποιο τρόπο συνδέεται και με το παρελθόν μου. Αλλά μην πούμε παραπάνω.
0: Προσπαθώ να εκμεύσω.
1: Το ξέρω και εγώ κάνω το κορόιδο. Προσπαθώ απόψε αυτοί που θα έρθουν τις πρώτες προβολές πραγματικά να έχω ένα παρθένο κοινό. Αυτό δεν μου έχει συμβεί και σε κανένα σκηνοθέτη ποτέ. Να δείξω την ταινία μου σε ένα κοινό που δεν ξέρει τίποτα για αυτό που πάει να δει. Αυτή είναι πάντα και μοναδική ευκαιρία. Επίσης, νομίζω έχω ένα προσωπικό ρεκόρ Guinness. Πρέπει να είμαι ο μόνος σκηνοθέτης. Φέτος, τρεις ταινίες μου παίζουν στα καλοκαιρινά σινεμά της Ελλάδας. Τα Φθηνά Τσιγάρα, ο νυχτερινός εκφωνητής και το κλασικό αριστούργημα. Και παίζονται και στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και είναι ένα μικρό προσωπικό ρεκόρ που με κάνει πολύ περήφανο και υποχρεωμένο απέναντι στο κοινό, το οποίο έρχεται και φέρνει την καρδιά του, ξέρετε.
0: Όμως, να ρωτήσω, αυτή η ιστορία, τέλος πάντων, που δεν την αποκαλύπτουμε, ωραία.
1: Το κλασικό αριστούργημα.
0: Ναι. Το ζουμί της ταινίας, η ιστορία αυτή. Πότε κατάλαβες ότι έπρεπε να γίνει ταινία? Υπήρξε μια συγκεκριμένη εικόνα?
1: Δεν θα απαντήσω. Ούτε σε αυτό. Μπορείς να απαντήσω στο ζουμί όμως.
0: Ναι.
1: Είναι μια ταινία που έχει να κάνει με τη σχέση που έχουμε με τους παλιούς μας εαυτούς.
0: Αυτό δεν το πραγματεύεται και η προηγούμενη ταινία?
1: Όλες οι ταινίες με αυτό διαπραγματεύονται. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλες οι ταινίες διαπραγματεύονται τη σχέση με τον εαυτό μας. Αλλά η σχέση στο κλασικό αριστούργημα διαπραγματεύεται. Μα έρχεται στον νυχτερινό εκφωνητή ο παλιός μου εαυτός, δεν έρχεται. Έρχεται ένας παλιός έρωτας. Στην ταινία αυτή έρχεται να με συναντήσει ο παλιός μου εαυτός.
0: Ο παλιός εαυτός.
1: Και να γίνουν απολογισμοί. Και όλα αυτά μέσα από μια κωμική διάθεση.
0: Αυτό το κρατάμε.
1: Θα αποκαλύψω ένα. Mm-hmm. Πρωταγωνιστεί ο υπέροχος ηθοποιός Γιώργος Βουρτζάτης. Είναι αυτός που έπαιζε και στην καριέρα του Τίνους και στον Ομπάτζε Στόρι. Και που τον έχουμε δει μαζί στο Βότκα Πορτοκάλι. Έχουμε κάνει τρομερό ντουέτο. Ο Νόντας είμαι. Είναι πρωταγωνιστής.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποκάλυψη.
1: Αυτό μεγάλη αποκάλυψη.
0: Αυτό.
1: Ο Γιώργος Βουλτζάτης. Από το «Της αγάπης μαχαιριά»,
0: ναι.
1: από το «Παρτάλι», είναι πρωταγωνιστής. Ναι. Βέβαια, κρατήστε το διαδραστικό κομμάτι, ότι εγώ θα λάβω υπόψη μου τι θα υποθεί από τους θεατές. Θα τους ζητήσω να μου στείλουν τις σκέψεις στο Instagram. Και επειδή είμαστε σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ωστή Ανδρεαδάκη, mm-hmm. θα παρουσιάσω το τελικό αποτέλεσμα και θα δείξω τη διαδικασία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης στο Νοέμβριο.
0: Mm-hmm. Αυτή η πόλη, η Θεσσαλονίκη, τι έχει και επιστρέφεις πάντα με τόση τρυφερότητα, γιατί εγώ νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο επιστρέφεις κάθε φορά.
1: Είναι η πόλη που με ερωτεύτηκε, η πόλη που ερωτεύτηκε τις ταινίες μου. Mm-hmm. Η Θεσσαλονίκη με ανακάλυψε το 1997 με τον Όμπα Τσιστόνη. Γυρνάω σπίτι. Είναι μια πόλη που μου λέει ξεκάθαρο ότι δεν την απογοήτευσα ποτέ, ακόμη και στα μεγαλύτερα λάθη μου. Mm-hmm. Σαν να γυρνάω στο πατρικό μου σπίτι. Το κοινό, το οποίο είναι κάθε ηλικίας, από 60 μέχρι 18, λες και έχει μαζί μου μια μυστική συνωμοσία. Λες και μου λέει, εδώ είμαστε ρε Νοεμπή, μη στεναχωριέσαι.
0: Αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Δεν ξέρω, βαθιά συναισθηματικό το ακούω.
1: Είναι αληθινό.
0: Και το θερινό σινεμά είναι τελικά η πιο ρομαντική μορφή μιας κινηματογραφικής εμπειρίας, γιατί εγώ αυτό πιστεύω.
1: Το θερινό σινεμά είναι όντως η ρομαντική θέαση του κόσμου, mm-hmm. η ξένια στη ρομαντική θέαση του κόσμου, χωρίς άγχος, και μια προσωπική σχέση με τη μεγάλη οθόνη. Mm-hmm. Γιατί είναι η μεγάλη οθόνη, εσύ και ο έναστρος ουρανός και οι γύρω πολυκατοικίες, που είναι τα τέσσερα στοιχεία. Mm-hmm. Αυτά κάνουν το θεατή να βυθίζεται πιο βαθιά στον κινηματογράφο.
0: Άρα στην ταινία δεν θα δούμε αυτό το θέμα της μοναξιάς της πόλης που έχουμε δει σε άλλες.
1: Ουδέν σχόλιο. Τώρα μου κάνει την πονηρούλα.
0: Είμαι λίγο, γιατί σκεφτόμουν αν...
1: Άκου, ναι. θα πω κάτι.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την ταινία, mm-hmm. πώς να το πω τώρα για να γλιτώσω, κάτσε. συναντιούνται οι πόλεις διαφορετικών δεκαετιών. Mm-hmm. Συναντιούνται πόλεις, έχουμε αστική μοναξιά πολλών δεκαετιών.
0: Αυτή την αστική μοναξιά, εγώ νομίζω ότι ξέρω τι απάντηση θα πάρω, αλλά θα το ρωτήσω και για τον κόσμο. Αυτή η μοναξιά τη χρειάζεσαι ή σε φοβίζει, ή και τα δύο? Γιατί εγώ πιστεύω και τα δύο. Αυτή την αστική μοναξιά.
1: Όχι, δεν με φοβίζει. Mm-hmm. Ποια. Δεν με φοβίζει πια.
0: Mm-hmm.
1: Με φόβιζε τη δεκαετία του 90, γιατί ήμουν ο μόνος που τη ζούσα μέσα στο σινεμά. Τώρα πια έχω συνταξιδιώτες. Mm-hmm. Τώρα πια είμαστε μια μεγάλη παρέα που ζει την αστική μοναξιά. Κάποτε ήμουν μόνος μου, όχι πια. Ήταν πολύ συγκινητικό, να σου το πω, mm-hmm. όταν έκανε πρεμιέρα τον νυχτερινό εκφωνητή πριν από 2 χρόνια, που συνεχίζεται για 3η χρονιά στα καλοκαιρινά σινεμά,
0: mm-hmm.
1: πετάχτηκε ένας νεαρός και μου είπε, «Ρένο, δεν θα σε ξαναφήσουμε μόνο ποτέ».
0: Αυτό είναι υπέροχο. Νομίζω
1: ναι, ναι, ναι.
0: αυτό περιμένει κάθε άνθρωπος που κάνει κινηματογράφο να το ακούσει.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Άρα...
1: Να πούμε ότι... Ναι. ναι.
0: Όχι, όχι, δεν διακόπτω.
1: Είμαστε το Σινέ Απόλλων, που έχει τιμήσει πάρα πολύ, και το Σινέ Ναταλία ασφαλώς.
0: Mm-hmm.
1: Ήδη έχει κάνει 8 προβολές που είναι sold out, ανακοινώνονται κι άλλες. Θα ξεφύγει από τα χέρια μου η ταινία σε τις πίσω μου σελίδες και τα μυστικά θα γίνουν κοινά.
0: Mm-hmm.
1: Και να φτάσουμε στο χειμώνα συζητώντας για μια ταινία που ελπίζω να κρατήσει το ένιγμά της.
0: Mm-hmm. Αν έπρεπε να περιγράψεις τη φάση της ζωής που βρίσκεσαι τώρα σαν κινηματογραφικό είδος, ποιο θα ήτανε? Γιατί νομίζω σχετίζονται λίγο οι δεν σχετίζονται λίγο οι ταινίες με τη φάση.
1: Έχω όλες. Κάνει, εγώ κάνω, τελικά κάνω, θα ακουστεί λίγο παράξενο. Κάνω σινεμά ρομαντικής κομικής αυτογνωσίας.
0: Ακούγεται τέλειο, καθόλου παράξενο.
1: Ρομαντική κομική αυτογνωσία.
0: Αυτογνωσία.
1: Mm-hmm. Ρομαντική κομική αυτογνωσία. Όλες οι ταινίες μου αυτό έχουν το θέμα τους, είναι αυτογνωσία. Από τον Όμπα Τσιστόνη μέχρι το κλασικό αριστούργημα.
0: Όντως.
1: Κράτησε εδώ.
0: Όντως. Είναι η ατάκα που περίμενα να σημειώσω από την κουβέντα μας, γιατί και στην προηγούμενη κουβέντα είχα κρατήσει εκείνο το φανταστικό που έχω χρησιμοποιήσει τον τελευταίο χρόνο πάρα πολύ στη ζωή μου, ότι δεν πέρασε ο καιρός, ήρθε ο καιρός.
1: Δεν πέρασε ο καιρός.
0: Ναι, ναι.
1: Και, οπότε... εδώ, και εδώ και στην ταινία αυτή έχω νομίζω δυνατές ατάκες. Θα έρθεις να τη δεις.
0: Εννοείται, μόνο και μόνο.
1: Εντάξει.
0: Είμαι με το χαρτί και με το στυλό για να σημειώνω ατάκες. Τι θα ήθελες να νιώσει κάποιος βγαίνοντας από την αίθουσα?
1: Θα ήθελα να νιώσει πιο ελαφρύς. Και ότι υπάρχει ελπίδα να ισορροπήσουμε τους παλιούς μας εαυτούς, ακόμα και αν τους απογοητεύσαμε ή ακόμα και αν μας απογοήτευσαν αυτοί. Μπορούμε να ισορροπήσουμε.
0: Και αν πούμε ότι στη διάρκεια της ταινίας έχει πολλές σκηνές, υπάρχει μια συγκεκριμένη σκηνή που ανυπομονείς, θα καθίσεις στη γωνία να μας δεις η τελευταία, πώς αντιδράσουμε?
1: Η τελευταία σκηνή, η οποία νομίζω είναι η μεγαλύτερη μου στιγμή στον κινηματογράφο. Τελευταία σκηνή.
0: Όντως, από όλες.
1: Θεωρώ ότι είναι ό,τι ωραίτερο έχω κάνει στη ζωή μου. Όχι ότι έχω κάνει και πολλά ωραία, αλλά αυτό είναι μια στιγμή που περήφανος θα σας το προβάλλω. Να πω κάτι παράξενο. Mm-hmm. 8:30 είναι η προβολή, πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια σινεμά. Έχω τόση χαρά να δείξω την ταινία και τόσο περηφάνεια.
0: Γιατί είναι παράξενο?
1: Σημείωσε. Πάντα όταν κάνεις μια ταινία, είναι μερικά πράγματα που φοβάσαι. Αυτή την ταινία έρχομαι πολύ γενναίος και πολύ περήφανος. Βέβαια να ομολογήσω ότι τον Αύγουστο του 1996 γύρισα τον Open The Story. Mm-hmm. Αυτό το καλοκαίρι είναι 30 χρόνια που είμαι στον κινηματογράφο. 30 χρόνια. Μετά από 30 χρόνια λοιπόν έχω την αυτοποίθηση να δείξω μια ταινία χωρίς αμφιβολίες.
0: Και με περηφάνεια, γιατί άκουσα και τη λέξη περήφανος.
1: Και με περηφάνεια. Ναι. Νιώθω πάρα πολύ περήφανος για την ταινία αυτή. Πολύ, πολύ περήφανος.
0: Αυτό είναι υπέροχο.
1: Και δεύτερον, νιώθω πολύ περήφανος για το κοινό που έχει έρθει να τη δει, πιάνοντας την ειρωνία και το αστείο μέσα από το κλασικό αριστούργημα.
0: Αυτό είναι
1: αυτοσαρκαστικός τίτλος, έτσι, ειρωνικός, αυτοσαρκαστικός. Και με το να γεμίζουν η αίθουση σημαίνει ότι υπάρχει κοινό που με καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά.
0: Μα υπάρχει.
1: Απλά συνεννοηθήκαμε.
0: Αυτό. Εγώ νομίζω ότι το κοινό που παρακολουθεί η Ρένο Χαραλαμπίδη είναι αυτό. Συνεννοείται με έναν άλλο τρόπο που δεν είναι, ξεπερνάει το κινηματογραφικό. Δηλαδή με έναν τίτλο, με ένα τραγούδι, με μία ατάκα λένε αυτό είναι ταινία Ρένος Χαραλαμπίδης.
1: Τι κοπλιμέντα μου κάνεις.
0: Είναι κοπλιμέντα. Δεν το έχω καταλάβει. Αλήθεια λέω τώρα.
1: Μπορεί να μην φαίνεται.
0: Μπορεί να είμαι θαύμα.
1: Δεν φαίνεται, αλλά είμαι το παλός άνθρωπος. Η αυτοπεποίθηση είναι ρόλος αυτό που κάνω. Αλλά νιώθω αμηχανία σε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αμηχανία και στο δρόμο κιόλας. Υπάρχει κάτι που σήμερα δεν θα κυνηγούσες πια?
1: Κάτι που σήμερα δεν θα κυνηγούσα πια? Ναι. Τα εισιτήρια. Την εμπορική επιτυχία.
0: Ναι.
1: Δεν με νοιάζει. Η ταινία τη χρηματοδότησα μόνος μου. Mm-hmm. Με βοήθησαν πάρα πολύ οι φίλοι μου και δεν με νοιάζει. Την έκανα για μας. Για μας.
0: Νομίζω ότι αυτό περιμέναμε να ακούσουμε όλοι. Αλλά πέρα τον κινηματογράφο, κάτι άλλο που δεν θα κυνηγούσες πια?
1: Τον αρέσει ως όλους. Mm-hmm. Δεν γίνεται αδύνατο.
0: Αυτό είναι στόχος ωριμότητας που δεν ξέρω σε ποια φάση το κατακτά κανείς. Και σε ποια ηλικία.
1: Εγώ τώρα, και επίσης ξέρω πια περί τίνος πρόκειται όλο αυτό, αυτή η ιστορία του κινηματογράφου. Ξέρω τι να προσδοκώ, τι να μην προσδοκώ, τι να περιμένω, τι να μην περιμένω, πότε θα το χαρώ, πότε δεν θα το χαρώ. Mm-hmm. Αυτά. Πολλά είπαμε.
0: Είπαμε πολλά και είσαι και στο δρόμο και δεν θέλω να κλείσω. Αλλά πριν κλείσω και επειδή είσαι στο δρόμο, είσαι άνθρωπος που σου αρέσει ο δρόμος, σου αρέσουν τα μοναχικά ταξίδια με το αυτοκίνητο?
1: Μ' αρέσει να ταξιδεύω με κτέλ. Δεν θέλω να οδηγάω.
0: Αλήθεια?
1: Θέλω να χαζεύω το τοπίο μέσα από το κτέλ που είναι υπερυψωμένο και με άλλους ανθρώπους μέσα. Να πηγαίνουμε όλοι μαζί να ταξιδεύουμε στη νύχτα. Είχα δηλώσει στο παρελθόν την ευτυχία. Για μένα ευτυχία είναι να ταξιδεύω νύχτα με το κτέλ, να βρέχει και να πηγαίνω σε μια πόλη που δεν έχω πάει ποτέ για πρώτη φορά.
0: Αυτό είναι κάτι που δεν το είχα και έχω κάνει μεγάλη έρευνα.
1: Εντάξει, μπορεί να είμαστε και τώρα, δεν ξέρω.
0: Μπορεί. Γιατί μιλάμε με τον Ρένο Χαραλαμπίδη, όμως εδώ τώρα στα κτέλ παίζουν περίεργη μουσική όταν ταξιδεύεις.
1: Μ' αρέσουν και τα λαϊκά, τα σκληρά λαϊκά που δεν τα ακούω στη ζωή μου και τα ακούω στο κτέλ. Mm-hmm. Έχω και τα ακουστικά μου βέβαια, γιατί κάτι μουσικές μου επιλογές, αλλά τι σημασία έχει?
0: Δεν έχει σημασία.
1: Αυτό είναι ταξίδι με αυτοκίνητο, με το κτέλ, στη νύχτα.
0: Γιατί θα ρωτούσα τι μουσική ακούει ο Ρένος Χαραλαμπίδης όταν οδηγεί νύχτα προς Θεσσαλονίκη, απόγευμα προς Θεσσαλονίκη, αν άκουγες κάτι.
1: Τώρα ακούω με την παρέα μου τους φίλους που πηγαίνουμε, Βαγγέλη Γερμανό, το πρώτο δίσκο τα μπαράκια. Και ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη ακούγοντας Βαγγέλη Γερμανό τα μπαράκια. Και μετά παίρνουμε Σαββόπουλο στο Βρώμικο ψωμί.
0: Εντάξει.
1: Ο Σαββόπουλος είναι ένας άνθρωπος που έλεγε πίσω από την πλάτη μου, δεν μου το είπε ποτέ ευθέως, ο Ρένος, έλεγε ο Σαββόπουλος, είναι ένα παιδί βασιλιάς. Κοιτάει κάθε μέρα τον κόσμο, λες και τον βλέπει για πρώτη φορά. Έτσι έλεγε για μένα. Και κάποια στιγμή είχε δει την καρδιά του Κτίνους και μου λέει, Ρένο, η ταινία σου, η καρδιά του Κτίνους, έχει ποιητικό πυρήνα.
0: Νομίζω όλες οι ταινίες έχουν ποιητικό πυρήνα και έχεις πάρει και το
1: μεγάλο. Ο Σαββόπουλος είναι και λίγο ακόμα πιο ανατριχιαστικό.
0: Όχι λίγο, πολύ.
1: Αρκετά, ναι.
0: Αρκετά.
1: Ναι. Γιατί μπορεί να το λέω εγώ, εσύ, αλλά λες, μόνο τι γνώμη θα είχαν άραγε οι ποιητές. Και ο Σαββόπουλος είχε τη γνώμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, ήταν υπέροχη συζήτηση. Τα λέμε στην αίθουσα, στο
0: ραντεβού. Ραντεβού στο Σινέ Απόλλων και με το κλασικό αριστούργημα.
1: Και 26 Μαΐου άνοιξε άλλη μια προβολή, όπου θέλει να πάρουν να προλάβουν 26 Μαΐου.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, καλό δρόμο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ήταν λοιπόν μια σύντομη, και τη λέω σύντομη γιατί θα ήθελα να κρατήσω, νομίζω, όπως και εσείς περισσότερο, η κουβέντα με τον Ρένο Χαραλαμπίδη, που έρχεται από στιγμή σε στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι η αφετηρία για το κινηματογραφικό του πείραμα, τη νέα του ταινία με τίτλο «Το κλασικό».

Απόγευμα Παρασκευής, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί αμέσως μετά. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα το απόγευμα, στις 4 ακριβώς. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ως τότε, γεια και χαρά.

0: ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περιπτέρω 15. aristotleforum.out.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
4: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
4: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις.
4: Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
5: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
4: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
5: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youththermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
4: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
5: Δήμος Θέρμης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
6: Θα χορεύαμε αυτή τη στιγμή, αλλά ντρεπόμαστε γιατί περνάει κόσμο.
7: Το πλάτο του Mindset μετατρέπεται στη μεγαλύτερη χορευτική πίστα.
8: Σάλσα κουμπάνα, Latin,
6: Αργεντίνικο τάγκο και άλλα τέτοια ωραία.
8: Χορεύουμε παρέα στους ρυθμούς των Banda Latinico.
7: Την Κυριακή στις 5 η ώρα στο Mindset.
6: Στην ERT 3. Σας περιμένουμε στο στούντιο να κουνηθούμε παρέα.
9: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 15 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Πρεμιέρα στο θέατρο Τάφη για την παράσταση «Δύο γυναίκες χορεύουν», δύο γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και δύο ζωές που μοιάζουν ασύνδετες μέχρι να συναντηθούν ουσιαστικά. Το έργο του Ζουζέπ Μαρία Μπενέτ Ζουρνέτ σε σκηνοθεσία Γλυκερίας Καλαϊτζή αγγίζει με τρυφερότητα τη μοναξιά, την οικογένεια, την αυτονομία και τη βαθιά ανάγκη να συνεχίζεις να επιλέγεις εσύ για τον εαυτό σου. Επιστρέφει για νέες παραστάσεις στο θέατρο Αυλαία το The Effect της Lucy Prebble. Ο Ανδρέας Παράσχος σκηνοθετεί ένα επιστημονικό θρίλερ που αγγίζει με βαθύ ανθρωποκεντρικό τρόπο κέρια ερωτήματα γύρω από την ψυχική υγεία, τα ηθικά όρια της ιατρικής, την ταυτότητα και τον έρωτα. Στο Βασιλικό Θέατρο η Νένα Μεντή καθυλώνει με ένα συγκινητικό μονόλογο. Η παράσταση «Ζωή» συνδέει προσωπικά βιώματα και τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας με μουσική, φωτισμούς και σκηνικά που μεταφέρουν το θεατή σε ένα μοναδικό ταξίδι αναμνήσεων και συναισθημάτων. Στην αίθουσα Παύλο Ζάνας μπορείτε να δείτε τη νέα ταινία της Νικολέτας Παράσχη «Ιερά Οδός 21 χιλιόμετρα». Η Ιερά Οδός, άλλοτε δρόμος θεατουργίας και μοίησης, παρακινεί το βλέμμα της σκηνοθέτριας σε μια αναζήτηση για τυχόν ίχνη ερώτητας στον αυτοκινητόδρομο που είναι σήμερα. Στην πορεία, το ποικιλόμορφο τοπίο και οι μικρές εξομολογίες των ανθρώπων που βιώνουν τον δρόμο καθημερινά αποκαλύπτουν την αθέατη πλευρά της πιο παλιάς ιεράς οδού του κόσμου. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον κύκλο συναυλιών «Μαθητές και δάσκαλοι» στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε τρεις κορυφαίους συνθέτες του 19ου αιώνα, Ρόμπερτ Σούμαν, Αντωνίν Ντόρσβακ και Γιοχάνες Μπραμς, υπό τη διεύθυνση του Λέο Μακφόλ και μεσολίστο βιολί τον Γιώχαν Ηλίας Καντέσα. Στο Μέγαρο Μουσικής η Αλίσα Μαργκούλη στο βιολί και η Λίλη Μέσχη στο πιάνο συναντώνται για ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ μουσικής δωματίου. Θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε κορυφαίους εκπροσώπους του γερμανικού ρομαντισμού με έργα των Σούμαν και Γιοχάνες Μπραμς. Στη μικρή σκηνή έρχονται για δύο μοναδικές μουσικές βραδιές οι χειμερινοί κολυμβητές με τον Αργύρι Μπακιρτζή στη φωνή, ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική διαδρομή του συγκροτήματος σε ένα χώρο με ιδιαίτερη ιστορική σημασία για τους ίδιους. Η Art Θεσσαλονίκη 2026 συνεχίζεται, φέρνοντας τη ΔΕΘ Χελ Expo, γκαλερί, καλλιτέχνες, συλλέκτες και φίλους της σύγχρονης τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Η αλήθεια είναι ότι μας άφησε λίγο να περιμένουμε για Αλκιόνι μετά από τον εξαιρετικό ντεμπούτο της δίσκο πριν από μερικά χρόνια. Ωστόσο, όπως λέει και σοφός λαός, το καλό πράγμα αργεί να γίνει και μάλλον ισχύει κάτι τέτοιο. Η Αλκιόνι επιστρέφει σε 2 ακριβώς εβδομάδες με καινούριο δίσκο, το Small Philosophies και το Funeral Song, με το οποίο μόλις ανοίξαμε την σημερινή μας εκπομπή. Είναι ένα από τα τραγούδια, ένα από τα singles που έχει επιλέξει να μοιραστεί μαζί μας για την ανακοίνωση και προώθηση του δίσκου. Small Philosophies, λοιπόν, μικρές φιλοσοφίες. Στις 29 του Μαΐου θα κυκλοφορήσει ο καινούριος δίσκος της Αλκιόνι και κάθε ένα τραγούδι συνοδεύεται από μια τέτοια μικρή φιλοσοφία από την ίδια. Για παράδειγμα, η μικρή φιλοσοφία του Funeral Song είναι ότι το να είσαι ανοιχτός και ευάλωτος ή ανοιχτή και ευάλωτη είναι αυτό από μόνο του μια υπερδύναμη. Κάπως έτσι ξεκινάμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας τον ήχο, και αποκλειστικά και μόνο με εγχώριες κυκλοφορίες, όπως κάνουμε στην εκπομπή αυτή κάθε Παρασκευή. Σας έχω και μία έκπληξη για σήμερα, σε λίγο όμως όλα αυτά. Προς το παρόν θέλω να ακούσουμε την Ελευθερία Μπαριώτα, που πριν από λίγο καιρό την είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο του 958 και μας είχε παρουσιάσει ζωντανά τον πρώτο της δίσκο της Τρεις Εποχές. Έκτοτε δεν έχει κάτσει στα αυγά της, έχει ήδη κυκλοφορήσει καινούριο σίγκλ πριν από μερικές ημέρες, μία διασκευή της στο «Δεν έχω διάθεση καμιά» του Βασίλη Ράλη.

Δεν έχω διάθεση καμιά, λοιπόν. Ήταν η Ελευθερία Μπαριώτα. Λίγο νωρίτερα ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με την Αλκιόνη και το Funeral Song. Οι δυο τους μάλιστα είχαν συμπράξει επί σκηνής τότε στην παρουσίαση του δίσκου Τρεις Εποχές της Ελευθερίας Μπαριώτα, που ήταν και μία από τις αφορμές με τις οποίες ήρθε εδώ στην εκπομπή και έπαιξε ζωντανά τον δίσκο αυτό. Από τη σύμπραξή τους επί σκηνής θα περάσουμε σε μία άλλη σύμπραξη αυτή τη στιγμή, δισκογραφική, και μάλιστα από τα δύο κορίτσια θα περάσουμε σε δύο αγόρια τώρα για την συνέχεια. Ο Κωνσταντίνος Τέγος και ο Θωμάς Καραδήμος είναι δύο παιδιά, δύο φίλοι πολλά πολλά χρόνια από τα Τρίκαλα και το Σικούριο Λάρισας, οι οποίοι ωστόσο είναι και μουσικοί φίλοι εδώ και πολλά πολλά χρόνια στην Θεσσαλονίκη. Οι δυο τους έφτιαξαν μαζί πριν από λίγο καιρό τον δίσκο τους Ήρθε η Άνοιξη, τον κυκλοφόρησαν ως Παράξενοι Ξένοι 6 μέρες πριν από σήμερα. Ίσως έβαλα και εγώ λίγο το χεράκι μου στην κυκλοφορία αυτή, και πάμε να τους ακούσουμε στο κομμάτι το οποίο δίνει τον τίτλο και στο project τους, είναι οι Παράξενοι Ξένοι.

0: Λοιπόν, σας υποσχέθηκα έκπληξη στο ξεκίνημα της εκπομπής. Η έκπληξη έχει ήδη καταφτάσει. Δεν θα είμαι μόνος μου στο στούντιο από τώρα και για λίγη ώρα ακόμα. Όχι μέχρι και το τέλος της εκπομπής, αλλά όσο πάει. Δεν έχει σημασία, δεν το μετράμε κιόλας. Απέναντί μου στο 1,5 μέτρο είναι η κοπέλα που μόλις ακούσαμε να τραγουδάει, η ίδια, παρόλο που την ακούσαμε πολλές φορές και θα μας το εξηγήσει αυτό στην πορεία, στον αμυγδαλάκι Τσάκησα, στον τρόπο με τον οποίο έφτιαξε βέβαια η ίδια το τραγούδι αυτό. Η Εύη Φράιντι πριν από μερικές ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, 5 την προηγούμενη Κυριακή, κυκλοφόρησε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο και αύριο θα τον παρουσιάσει στο κοινό της Θεσσαλονίκης, στον πρώτο όροφο του Καφοδίου. Και για να μην τα λέω όλα μόνος μου, θα την καλωσορίσω. Εύη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ στην εκπομπή σήμερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, έβγαλες τον δίσκο σου μία Παρασκευή και ένα Σάββατο βράδυ πριν από λίγες ημέρες. Να κάνουμε μια σύνδεση με το πρώτο μισό του δίσκου και το δεύτερο μισό του καλλιτεχνικού σου ονόματος. Κάτι παίζει εκεί με την Παρασκευή.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν εσκεμμένο, αλλά μου άρεσε το παιχνίδισμα αυτών των δύο λέξεων. Παρασκευή είναι και το πλήρες όνομά μου.
0: Α, Εύη Παρασκευή.
1: Το Εύη βγαίνει από την Παρασκευή.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Οπότε, ναι, μου τέριαξε με τον τίτλο και αποφάσισα να το κρατήσω.
0: Μάλιστα, ένας δίσκος όπου βρίσκουμε ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια, όμως φτιαγμένα με έναν αρκετά δικό σου τρόπο. Το λέγαμε μια ατμοσφαιρική δυτική ενορχήστρωση, αλλά στο κέντρο βρίσκονται οι φωνές. Όταν λέω φωνές, μιλάμε για τη δική σου φωνή, πολλαπλασιασμένη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό ξεκίνησε σαν ένα παιχνίδι. Μάθαινα παραδοσιακά τραγούδια και έκανα παιχνίδι με τις φωνές στο Loop Station. Έχω ένα Loop Station που πειραματίζομαι. Οπότε δοκίμαζα να κάνω διαφορετικές ενορχιστρώσεις των παραδοσιακών τραγουδιών, κρατώντας τη μελωδία και τους στίχους τους, και να δω πώς θα μπορούσα να τα ενορχιστρώσω με φωνή. Κάπως έτσι λοιπόν προέκυψαν οι περισσότερες ιδέες του δίσκου. Και σταδιακά εξελίχθηκαν και μπήκαν και τα όργανα και αυτό που ακούτε σήμερα.
0: Θα φτάσουμε και στα όργανα στην πορεία, αλλά ωστόσο έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησες να ασχολείσαι με τα τραγούδια αυτά, αλλά και να τα ενορχιστρώνεις με αυτόν τον τρόπο, με τη φωνή σου, πολλές φορές. Θα μπορούσες να στήσεις ένα project αποκλειστικά έτσι.
1: Να είναι μόνο φωνές.
0: Μόνο φωνές.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι που δουλεύω αυτή την περίοδο. Πρόσφατα είχα κάνει και μία συναυλία, ένα project που ονομαζόταν Live Looping and Singing, όπου στη βάση του ήταν μόνο φωνές με το Loop Station. Και είναι μια πρόκληση να δεις πώς μπορείς μόνο με τη φωνή να γεμίσεις το χώρο και να φτιάξεις μια ενορχίστρωση που να είναι ολοκληρωμένη. Έχει ενδιαφέρον για μένα, μου αρέσει. Αρχικά το απολαμβάνω πολύ να το κάνω. Περνάω ωραία. Είναι για μένα απόλαυση και ψυχοθεραπεία ίσως θα έλεγα. Οπότε ναι, σαν ένα παιχνίδι θα πω ότι ξεκίνησαν όλα αυτά.
0: Δηλαδή πες μας έτσι λίγο παραπάνω πληροφορίες γι' αυτό. Γιατί ναι μεν λες ότι ξεκινάει σαν ένα παιχνίδι, αλλά όντως πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα να αρχίσεις να πάρεις τη λουπιέρα και να αρχίσεις να κάνεις λούπες στη φωνή σου και να ενορχιστρώνεις με αυτόν τον τρόπο τα τραγούδια?
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς την αρχή, να είμαι ειλικρινής, αλλά θυμάμαι ότι πηγαίνοντας σε σεμινάρια το καλοκαίρι, σε διάφορα μέρη που έχω πάει για σεμινάριο παραδοσιακού τραγουδιού, μάθαινα διάφορα τραγούδια που τα τραγουδούσαμε και με πολλές φωνές φυσικά σε σύνολα και ή τα άκουγα να παίζονται από πλήρη ενορχίστρωση παραδοσιακή και με συγκινούσε, η αλήθεια είναι, κάτι πιο βαθύ μέσα στο τραγούδι. Ενώ κάποια τραγούδια τα ακούς με την ενορχίστρωση την παραδοσιακή και εμένα πιο παλιά με ξένιζε ο ήχος της παραδοσιακής μουσικής, αλλά αν ακούς στην ουσία έχουν κάτι πολύ τρυφερό και βαθύ και γλυκό μέσα τους. Οπότε ξεκίνησα να μελετάω αυτά τα τραγούδια και αρχικά ήμουν στο σπίτι μου μόνη μου, ας πούμε, μελετώντας τα και το έκανα σαν έναν τρόπο μελέτης, το να έχω και μια

0: πώς τις αίσθησες.
1: Ωραία. Ο δίσκος έγινε στο Bull Street Studio στην Έδεσα, από τον Πάνο το Παλίδι έγινε η παραγωγή. Οπότε φτιάχτηκε όλο με τρόπο έτσι να ακούγεται κινηματογραφικό, ατμοσφαιρικό, mm-hmm. από βιβλιοθήκες ήχων έτσι, που ακούγονται παραμυθένιες, και έγινε πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και στη συνέχεια ηχογραφήθηκε και η κιθάρα από τον Παύλο. Οπότε λοιπόν, αφού τελείωσε όλο αυτό και αποφάσισα ότι θα θέλω πολύ φυσικά να το παρουσιάσω και ζωντανά, σκεφτόμουν πώς θα μπορούσε αυτό να αποτυπωθεί ζωντανά. Γιατί έχει πολύ μεγάλο πλούτο σε layers η παραγωγή που έχει γίνει. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τον Παύλο. Στη συνέχεια ήρθε στην παρέα ο Σωτήρης Ομουδούρης, που παίζει πλήκτρα και synth. Και έτσι έφερε έναν ήχο πιο ηλεκτρονικό και ατμοσφαιρικό. Έπειτα ήρθε στην παρέα ο Στάθης ο Πολίτης, που παίζει τσέλο. Οπότε αυτό έδωσε μια λίγο διαφορετική νότα στο project. Θα είναι δηλαδή μια διαφορά από τον δίσκο. Παρ' όλα αυτά παραμένει
0: πιστό ατμοσφαιρικό
1: και ατμοσφαιρικό, ακριβώς. Ναι, και μου άρεσε πολύ σαν ιδέα το να συνδυαστεί ο ηλεκτρονικός ήχος με ένα φυσικό όργανο, mm-hmm. που είναι και έτσι τόσο μαγευτικό όπως το τσέλο. Και στη συνέχεια ήρθε στην παρέα μας και η Ελπίδα Κατσαβουνίδου, που παίζει τα κρουστά, νταούλη και μπεντήρ, και δίνει το τέμπο, τον τόνο σε όλο αυτό. Οπότε ξεκινήσαμε να μελετάμε τα τραγούδια του δίσκου και ουσιαστικά φτιάξαμε μια εκδοχή που μπορεί να παρουσιαστεί ζωντανά, να είναι όλα ζωντανά. Mm-hmm, mm-hmm. Φυσικά θα έχει και κάποια live looping στοιχεία η παρουσίαση.
0: Αυτό έλειπε.
1: Ναι, αλλά κατά βάση θα είναι όλο ζωντανό.
0: Ωραία, πολύ πολύ ενδιαφέρον αυτό για το πώς εν τέλει φτιάχνεις κάτι διαφορετικό, αλλά το οποίο mm-hmm. πρέπει να είναι πιστό στο δίσκο, και θα πιέσω και εσένα και τη Δώρα τη Δαβίδου όταν θα το παρουσιάσετε μαζί να το παρουσιάσετε ζωντανά.
1: Αμέ.
0: Ή τέλος πάντων να παίξουν και τραγούδια από τις ηχογραφήσεις, mm-hmm. αλλά και ζωντανά, για να μπορεί να ακούσει και ο κόσμος που, για παράδειγμα, δεν θα μπορέσει να έρθει ναι. αύριο στην συναυλία, στην παρουσίαση, να μπορέσει να ακούσει και αυτές τις δύο εκδοχές. Λοιπόν, κάποιες πληροφορίες έτσι που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος για αύριο.
1: Θα γίνει, όπως είπαμε, στο Καφοδίο, στον πρώτο όροφο, που είναι στη Βενιζέλου 45. Mm-hmm. Η ώρα προσέλευση είναι 9.30. Υπάρχει είσοδος 8 ευρώ. Και θα ήταν καλό να γίνει κράτηση.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί, όπως έχω ενημερωθεί, υπάρχουν ήδη αρκετές κρατήσεις, οπότε...
0: Έχουμε τηλέφωνο.
1: Ναι, το τηλέφωνο κρατήσεων είναι 2310 27 99.
0: Ακριβώς, αύριο από τις 9.30.
1: Ναι.
0: Από τις 9.30 και μετά λοιπόν η παρουσίαση του πρώτου δίσκου της Every Friday, μια Παρασκευή και ένα Σάββατο βράδυ. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και εκπλήξεις και έξτρα υλικό του δίσκου, έτσι.
1: Θα υπάρχουν, ναι.
0: Έχεις ξεκινήσει να ετοιμάζεις και τα επόμενα.
1: Εννοείς το επόμενο δίσκο.
0: Τα επόμενα βήματα, ας πούμε.
1: Επόμενα,
0: ναι.
1: βήματα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα υλικό mm-hmm. που έχω στο μυαλό μου να αξιοποιήσω, με δικές μου συνθέσεις και στίχους αυτή τη φορά. Ίσως να ακουστεί και κάτι από αυτά αύριο.
0: Ίσως, ας μην κάνουμε spoilers. Ναι. Λοιπόν, αύριο το βράδυ,
1: και
0: για
1: θα υπάρχουν και εκπλήξεις.
0: Ναι. Ακριβώς, για να ακούσετε λοιπόν το δίσκο, για να ακούσετε τις εκπλήξεις και ίσως να ακούσετε και κάτι διαφορετικό, στον πρώτο όροφο του Καφοδίου, αύριο Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9.30 και μετά. Είπαμε, καλό θα είναι να κάνετε και κάποια κράτηση, γιατί ήδη υπάρχουν κρατήσεις στο 2310 27 99 59, για την παρουσίαση του πρώτου δίσκου, μια Παρασκευή και ένα Σάββατο βράδυ της Every Friday. Εύη, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ
1: και σήμερα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα κλείσουμε με το κομμάτι το οποίο επέλεξες ως single για την προώθηση του δίσκου.
1: Το πρώτο single.
0: Την πρώτη από τις δύο εκδοχές.
1: Ακριβώς.
0: Του Βασίλη Ψαναβγερινός που υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Μέσα στο δίσκο, και βέβαια να σου ευχηθώ την καλύτερη επιτυχία για αύριο, αλλά και για όλα τα επόμενα σου βήματα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.

τώρα θα μου πείτε πού το θυμήθηκε σε αυτό το τραγούδι 10 χρόνια πίσω. Και ναι, όντως είναι πάρα πολύ περίεργο το ότι έχουν περάσει 10 χρόνια από το Loyal to the Pack. Τον Planet of Zeus ήταν το Them Nights. Η αλήθεια είναι ότι το τραγούδι αυτό είχε μπει για σύνδεση με το προηγούμενο, το οποίο όμως δεν παίχτηκε ποτέ, γιατί μας έχει τελειώσει σχεδόν ο χρόνος της σημερινής εκπομπής. Θα ήταν το καινούριο single του Σεραφείμ Γιαννακόπουλου, του drummer των Planet of Zeus και πολύ γνωστού πλέον τραγουδοποιού, πως Σέργιαν έχει κυκλοφορήσει εδώ και κανένα μήνα περίπου το ΕΟΤ, σε παρένθεση «Γεια σου Ελλάδα». Αναζητήστε το, ακούστε το και πολύ πολύ σύντομα θα το ακούσουμε στην εκπομπή αυτή. Ωστόσο, το Them Nights των Planet of Zeus ταιριάζει καλύτερα με τα δύο τελευταία κομμάτια που θα ακούσουμε στην σημερινή μηχανή αναζήτησης, ξεκινώντας από τον Gas G, ίσως το μεγαλύτερο εξαγώγημο ροκ προϊόν της Θεσσαλονίκης. Ο Gas G, ο οποίος κυκλοφόρησε πριν από 3 εβδομάδες το Steel Burner, τον 5ο προσωπικό του δίσκο και την 5η του προσωπική δουλειά μετά από 5 χρόνια, όπου συνδυάζει έτσι το βιρτουόζικο παίξιμό του με πολύ πολύ σωστά επιλεγμένες φωνές και συνεργασίες, όπως είναι αυτή του Ρόνι Ρομέρο στο My Premonition.

Εν τω μεταξύ, το αρκετά ενδιαφέρον με τον δίσκο αυτό είναι ότι το κομμάτι Steelburner που εν τέλει έδωσε το όνομά του στον δίσκο, στον καινούριο προσωπικό δίσκο του Gas G, ήταν μια παραγγελία από μια εταιρεία, λένε τουλάχιστον από μια εταιρεία η οποία φτιάχνει βιομηχανικά μηχανήματα τα οποία επεξεργάζονται με τα λεύματα, και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη σύνδεση με έναν πάρα πολύ γνωστό metal καλλιτέχνη και metal κιθαρίστα για να στήσει ένα κομμάτι και εν τέλει έναν ολόκληρο δίσκο γύρω από αυτό. Steelburner λοιπόν, ο καινούριος δίσκος του Gas G, τον ακούσαμε μόλις με την φωνή του Ρόνι Ρομέρο στο My Premonition. Τώρα θα κλείσουμε με την αίσθηση που έχουν προκαλέσει η Ζανίτσα στην πόλη τις τελευταίες ημέρες, και όχι μόνο βέβαια, ειδικά από την προηγούμενη εβδομάδα όταν βγήκε το El Toro Volador, το πρώτο single, και μετά και από την εμφάνιση στον 8Ball το προηγούμενο Σάββατο. Το έχετε ξανακούσει, θα το ξανακούσετε. Ζανίτσα και El Toro Volador λοιπόν για το κλείσιμο της σημερινής μηχανής αναζήτησης. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Χρήστος Σιδηρίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λίζα Τζέραρντ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη, special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρντ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Θα χορεύαμε αυτή τη στιγμή, αλλά ντρεπόμαστε γιατί περνάει κόσμος.
4: Πλάτο του Mindset μετατρέπεται στη μεγαλύτερη χορευτική πίστα.
5: Σάλσα κουμπάνα,
4: Λάτιν,
3: Αργεντίνικο τάγκο και άλλα τέτοια ωραία.
5: Χορεύουμε παρέα στους ρυθμούς των Banda Latinico.
4: Την Κυριακή στις 5 η ώρα στο Mindset.
3: Στην ΕΡΤ 3. Σας περιμένουμε στο στούντιο να κουνηθούμε παρέα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Πάμε να ακούσω Λαϊκά. Είναι το ολοκαινούριο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, σε μουσική, στίχους και ερμηνεία, από τον Ορέστη Ντάντο. Και σήμερα που είναι Παρασκευή, όπως σχεδόν κάθε εβδομάδα τέτοια μέρα, θα ασχοληθούμε με το λαϊκό τραγούδι και τους δημιουργούς του. Χέρια στον Θεό ονομάζεται το ολοκαινούριο δίσκος του Ορέστη Ντάντο, που μόλις κυκλοφόρησε. Και εκτός από τον ίδιο, στο κομμάτι της ερμηνείας συμμετέχουν πολλοί και πολλές αγαπημένοι και αγαπημένες. Θα ακούσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μερικά από τα καινούργια τραγούδια του Ορέστη Ντάντου, και αμέσως μετά θα ακούσουμε κάποια παλιότερα λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια σε νεότερες και καινούργιες εκτελέσεις και ερμηνείες. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο που ακούμε. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, και θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί. Καλή ακρόαση.

Ακούμε τραγούδια από τα χέρια στον Θεό, τον ολοκένουργιο δίσκο του Ορέστη Ντάντου, ο οποίος κυκλοφορεί ψηφιακά προς το παρόν, πρόκειται όμως να κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα και σε βινήλιο. Υπάρχουν αρκετές συμμετοχές στο ερμηνευτικό κομμάτι στο άλμπουμ αυτό, το οποίο χωρίζεται σε δύο μέρη, σε δύο μεριές, με πέντε τραγούδια σε κάθε μεριά. Πρόκειται για λαϊκά τραγούδια, σύγχρονα λαϊκά τραγούδια για την ακρίβεια, και μας δείχνει έτσι ο Ορέστης Ντάντος ότι είναι πολύ καλό στο να γράφει τέτοιου είδους κομμάτια. Τζούρα Ελευθερίας ακούσαμε από την Ιουλία Καραπατάκη. Θα ακούσουμε τώρα και την Εφέλη Φασούλη στην Κατρακύλα.

Ήταν η Νεφέλη Φασούλη και ο Ρέστης Ντάντο στην Κατρακύλα από τα χέρια στον Θεό, που είναι ο 8ος και καινούριο δίσκος του Ρέστη Ντάντου, ο οποίος, όπως είπαμε, χωρίζεται σε δύο μεριές με 5 κομμάτια να περιέχει κάθε μεριά. Ακούσαμε 3 κομμάτια από την πρώτη, θα ακούσουμε και άλλα 2 τώρα από τη δεύτερη. Ο Δημήτρης Μπάκουλης τραγουδά με τη Μαρίνα Καστρινού το ντουέτο, όπου η αγάπη παρουσιάζεται με απλότητα και ειλικρίνεια. Πόσο σ' αγαπώ.

Ήταν ο Δημήτρης Μπάκουλης με την Μαρίνα Καστρινού και τον Ορέστη Ντάντο στο «Πόσο σ' αγαπώ», σε μουσική και στίχους του Ορέστη Ντάντου, ο οποίος έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις μαζί με τον Λεωνίδα Πετρόπουλο στον δίσκο αυτό που αναφερόμαστε από την αρχή της εκπομπής. Μέσα στα χέρια στον Θεό υπάρχει και το «Σμπρώχνω τη μέρα για να βγει», ένα κομμάτι που γράφτηκε ειδικά για τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα και έχουμε ακούσει ήδη αρκετές φορές εδώ στο Jukebox. Έχει κυκλοφορήσει με την μορφή single, ένα τραγούδι που μας αρέσει πολύ. Εμείς όμως σήμερα θα κλείσουμε την αναφορά στο άλμπουμ αυτό του Ορέστη Ντάντου με ακόμα ένα πολύ όμορφο καινούριο λαϊκό τραγούδι, το «Θάνατο αποθητικό», με τον Βασίλη Προδρόμου στην ερμηνεία.

Ακούσαμε μερικά από τα καινούργια τραγούδια του Ορέστη Ντάντου και θα αφήσουμε τώρα τα χέρια στο Θεό, τον καινούριο αυτό άλμπουμ. Θα παραμείνουμε όμως σε καινούργια λαϊκά τραγούδια και θα πάμε στη Λακκούβα. Στον καινούριο δηλαδή δίσκο, όπου ο Γιάννης Παπαγεωργίου συνεργάζεται με τον Γιάννη Διονυσίου και η συνεργασία αυτή αντανακλά και αποτυπώνει την πολυετή φιλία ανάμεσα στους δύο, αλλά και τις καλλιτεχνικές τους αναζητήσεις. Και εμείς θα ακούσουμε μετά το στίγμα σταθμού σε μουσική και στίχους του Γιάννη Παπαγεωργίου, μου φαίνεται, από την φωνή του Γιάννη Διονυσίου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μου φαίνεται πιο εύκολο να βγω από το αδιέξοδο και από τη σκεπή να γκρεμιστώ, παρά μπροστά σου να σταθώ.

Ήταν ένα από τα καινούργια τραγούδια σε μουσική και στίχους του Γιάννη Παπαγεωργίου με τον Γιάννη Διονυσίου στην Ερμηνεία, στην Λακούβα. Τον καινούργιο δίσκο βρίσκεται το κομμάτι αυτό. Εμείς θα παραμείνουμε στον Γιάννη Διονυσίου, θα πάμε όμως σε έναν άλλο καινούργιο δίσκο, τις Στιγμές από τους Κοτζάμ Τρίο, ένα άλμπουμ που κυκλοφορεί πλέον ολοκληρωμένο. Είχαμε εδώ και αρκετό διάστημα κάποια singles, κάποια δείγματα από το άλμπουμ αυτό που οι Κοτζάμ Τρίο επανεκτελούν και δίνουν μια νέα πνοή σε παλιότερα ρεμπέτικα και σμυρναϊκά τραγούδια. Στο Κανονάκι θα ακούσουμε τον Ηλία Μαντικό, στο Ούτι τον Παναγιώτη Καϊτατζή και στα Κρουστά τον Στρατή Σκουρκέα. Ο Γιάννης Διονυσίου είναι στο τραγούδι και θα ακούσουμε το Βάλεμε στην Αγκαλιά Σου σε μουσική του Βαγγέλη Παπάζογλου, ένα τραγούδι που πρωτοηχογραφήθηκε και πρωτακούστηκε το 1934.

Βάλε με στην αγκαλιά σου. Ακούσαμε από τους Gold Jam Trio και τον Γιάννη Διονυσίου στο τραγούδι. Ένα κομμάτι που, όπως είπαμε και πριν, μας έρχεται από το 1934 και έχει γράψει τη μουσική ο Βαγγέλης Παπάζογλου και τους στίχους η Αγγελική Παπάζογλου. Και μάλιστα λέγεται ότι η ιστορία αυτή αναφέρεται σε ένα βράδυ όπου η Αγγέλα Παπάζογλου, που ήταν τυφλή, περίμενε τον σύζυγό της, τον Βαγγέλη, να γυρίσει από το μαγαζί όπου έπαιζε. Έβρεχε καταρακτοδότη εκείνο το βράδυ, το σπίτι έπαζε νερά, το ταβάνι έσταζε και μην μπορώντας να προστατευθεί η Αγγελική Παπάζογλου έβαλε τα κλάματα. Όταν επέστρεψε ο Βαγγέλης Παπάζογλου, την βρήκε βρεγμένη και τρομαγμένη, την πήρε αγκαλιά και σε μια στεγνή γωνία του κρεβατιού άνοιξε μια ομπρέλα και έμειναν έτσι αγκαλιασμένοι ως το πρωί. Εμείς θα παραμείνουμε στον δίσκο Στιγμές, στον Gold Jam Trio, που εκτός από τον Γιάννη Διονυσίου που ακούσαμε μόλις, και η Μαρία Βακάλη, την οποία θα ακούσουμε σε ένα τραγούδι του Αγάπιου του Μπουλή, όπου το ούτι, το κανονάκι και τα κρουστά αποτυπώνουν την αισθητική και το ηχητικό πλαίσιο του ρεπερτορίου των Καφέ Αμάν στην πόλη του Μεβλάχανε.

οι οποίοι κυκλοφόρησαν μόλις. Το άλμπουμ που έχει τον τίτλο «Στιγμές», το οποίο περιέχει σμυρνέικα και ρεπέτικα τραγούδια σε νέες δικές τους εκτελέσεις. Θα ακούσουμε τώρα τους Got Jam Trio σε ένα οργανικό κομμάτι του 1933, σε μουσική του Σπύρου Περιστέρη, ο Μερακλής.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούμε κομμάτια από τους Godjam Trio, από τις στιγμές, το ψηφιακό άλμπουμ που περιέχει 7 τραγούδια και 3 οργανικά κομμάτια. Οι ηχογραφίσεις αυτές προέκυψαν στα πλαίσια μιας ανάγκης αποτύπωσης των στιγμών αυτής της μεγάλης παρέας, των Godjam Band, στιγμές μέσα από τις πολλές που γεννούσαν τα γλέντια στα καφενεία στην επαρχία και τα γλέντια στα στέκια της Αθήνας. Ακούσαμε τον Γιάννη Διονυσίου στην Αγιοθοδωρήτισσα και θα κλείσουμε την αναφορά στο άλμπουμ αυτό με τη φωνή της Μαρίας Βακάλη σε ακόμα ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους του Βαγγέλη Παπάζογλου σε καινούργια βάρκα Μπίκα.

Ακούσαμε κάποια κομμάτια από τους Gojam Trio, έτσι όπως έχουν τα κομμάτια αυτά ηχογραφηθεί για τον δίσκο Στιγμές που μόλις κυκλοφόρησε. Και θα πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον σύνολο, τους Bluebell, οι οποίοι επαναπροσδιορίζουν την παραδοσιακή μουσική, κεντριακή μουσική μέσα από δημιουργικό πειραματισμό. Υπάρχει στους Bluebell ένας μουσικός διάλογος μεταξύ φλάουτου, κιθάρας και φωνής. Διασκευάζουν οι Bluebell μελωδίες παλιών τραγουδιών, δημιουργώντας μια γέφυρα που ενώνει διαφορετικούς πολιτισμούς και τις ακτές της Μεσογείου.

Έρση με Ιτανίδη στο φλάουτο, Φανής Ζαχόπουλος και Νίκος Αντωνόπουλος στις κιθάρες και στις φωνές και Γιώργος Σταυρίδης στα κρουστά. Είναι η Bluebell, έτσι όπως ηχογράφησαν κάποια τραγούδια στο Discex. Ακούσαμε την Βάρκα με Πανιά του Γιώργου Μιτσάκη σε μια δική τους εκδοχή. Θα ακούσουμε τώρα και θα σας αποχαιρετήσουμε με το Ακρογιάλι, ακόμα ένα κομμάτι του Σπύρου Περιστέρη, έτσι όπως το έχουν ηχογραφήσει οι Bluebell. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές των τραγουδιών. Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. 7.

0: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
2: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
3: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
2: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
3: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡ3.
2: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
3: και την Όλγα Δαδίνη.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε τον κανόνα σε ρεμίζωνα του Γιώχαν Πάχελμπελ. Πολλοί μουσικολόγοι υποστηρίζουν ότι ο Πάχελμπελ συνέθεσε το έργο για το γάμο του μαθητή του Γιώχαν Κρίστοφ Μπαχ, αδερφού του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Λίγο μετά το θάνατο της δικής του συζύγου και του νεογέννητου παιδιού του από Πανούκλα. Έτσι πίσω από την γλυκιά και κλικική μελωδία κρύβεται μια υπόγεια μελαγχολία και νοσταλγία που κάνει το έργο συναισθηματικά πιο σύνθετο όπως φαίνεται. Ένας ηρωνικά λυπημένος ύμνος για την αγάπη. Φίλοι μου καλησπέρα. Ακούτε το πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤΡΙΑ και την εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Στην παρουσίαση και στην επιμέλεια είναι η Μαρία Βλαχόπουλου. Ενώ στην τεχνική υποστήριξη έχουμε σήμερα τον Κώστα Σαβίδη. Η εκπομπή μεταδίδεται και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤΕΚΟ, ενώ περισσότερες πληροφορίες για την εκπομπή μας θα βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Το κουιντέτο σε λα μίζωνα του Φραντς Σούμπερτ, γνωστό και ως πέστροφα, είναι γραμμένο για πιάνο, βιολί, βιόλα, τσέλο και κοντραμπάσο. Το συνέθεσε το 1819 όταν ήταν 22 χρονών. Δεν δημοσιεύθηκε ωστόσο παρά το 1829, ένα χρόνο μετά το θάνατό του. Το κομμάτι είναι γνωστό ως υπέστροφα επειδή το τέταρτο μέρος του είναι ένα σύνολο παραλλαγών βασιζόμενο σε ένα παλιότερο τραγούδι, «Di Forelle», «Υπέστροφα». Θα ακούσουμε αυτό το τέταρτο μέρος του κουιντέτου, θέμα Νταντίνο, Βαριατσιόνι 1 και 5 και Αλεγκρέτο.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Το Grande Concerto in Quattro Tempi για δύο κοντραμπάσα και ορχήστρα του Giovanni Bottesini αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της βιρτουοζιτέ γραφής του συνθέτη, ο οποίος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους δεξιοτέχνες του κοντραμπάσου τον 19ο αιώνα. Το έργο γράφτηκε στα μέσα του αιώνα σε μια περίοδο που ο Bottesini περιόδευε διεθνώς ως σολίστας και επιδίωκε να αναδείξει το κοντραμπάσο ως πλήρως σολιστικό όργανο πέρα από τον παραδοσιακό συνοδευτικό του ρόλο. Η ιδιαιτερότητα του έργου έγκυται στη χρήση δύο σολιστικών κοντραπάσων, τα οποία αναπτύσσουν ένα εντυπωσιακό διάλογο γεμάτο τεχνικές απαιτήσεις, όπως ταχύτητα, περάσματα, υψηλές θέσεις και εκφραστική ευελιξία, στοιχεία που αντικατοπτρίζουν την προσωπική δεξιοτεχνία του συνθέτη. Ας ακούσουμε το Grande Concerto in Quattro Tempi.

Η όπερα «La Forza del Destino», «Η δύναμη του πεπρωμένου», είναι μια όπερα τεραστίων διαστάσεων και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Αυτά είναι τα λόγια του Βέρντι λίγο μετά την πρεμιέρα του έργου στην Πετρούπολη το 1862. Ο συνθέτης είχε επιλέξει ως βάση για την 24η όπερά του ένα δράμα που περιλάμβανε σκηνές τραγωδίας και κωμωδίας, γραμμένο από τον Ισπανό δραματουργό Άγχελ Ντε Σααβέδρα, Δούκα του Ρίβας. Ας ακούσουμε σήμερα την ουβερτούρα της όπερας «La Forza del Destino» από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και μαέστρο τον Κλαούντιο Αμπάντο.

0: 958. R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Τα 18 κομμάτια του Τσαϊκόφσκι αποτελούν το κύκνιο άσμα του συνθέτη για σόλο πιάνο, καθώς ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 1893 στο Κλίν, λίγους μόλις μήνες πριν από το θάνατό του. Αν και ο συνθέτης είχε αρχικά θέσει ως στόχο τη σύνθεση 30 έργων, κατάφερε να ολοκληρώσει 18 μέσα σε

διάστημα μόλις 15 ημερών, παραδίδοντας το χειρόγραφο στον εκδότη του για άμεση δημοσίευση. Η συλλογή αναδεικνύει την όρημη ικανότητα του Τσαϊκόφσκι να συνδυάζει τη λυρική διάθεση με τη δεξιοτεχνική πολυπλοκότητα στο πιάνο. Σήμερα θα ακούσουμε το πέμπτο κομμάτι, Meditation, με τον πιανίστα Σβιατοσλάβ Ρίχτερ.

Το έργο «Εισαγωγή και ρόντο καπριτσιόζο» για βιολί και ορχήστρα σε Λα Λάσονα του Καμίγι Σενσάνς γράφτηκε το 1863. Αφιερώθηκε στον βιρτουόζο βιολιστή Πάμπλο Ντε Σαρασάτε. Προοριζόταν αρχικά για το φινάλε του πρώτου κονσέρτου για βιολί του Σενσάνς, αν και η επιτυχία του ως όλου σύνθεση στην πρώτη του εκτέλεση οδήγησε το συνθέτη να το δημοσιεύσει ως ξεχωριστό έργο. Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου του 1867 στα Ηλίσια Παιδεία, με τον Σαρασάτε να παίζει το μέρος του βιολιού και το συνθέτη να διευθύνει. Θα ακούσουμε το έργο σήμερα από τη New Philharmonia Orchestra και μαέστρο τον Pierre Dervaux, σόλο βιολίου Ulf Helser. Και κάπου εδώ τελείωσε η εκπομπή μας για σήμερα. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σαββίδη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θα χορεύαμε αυτή τη στιγμή, αλλά ντρεπόμαστε γιατί περνάει κόσμο.
2: Το πλάτο του Mindset μετατρέπεται στη μεγαλύτερη χορευτική πίστα.
3: Σάλσα κουμπάνα,
2: Λάτιν,
1: Ταχιτίνικο τάγκο και άλλα τέτοια ωραία.
3: Χορεύουμε παρέα στους ρυθμούς των μπάντα λατίνικο.
2: Την Κυριακή στις 5 η ώρα στο Mindset.
1: Στην ΕΡΤ 3. Σας περιμένουμε στο στούντιο να κουνηθούμε παρέα.
4: Στα βήματα των ηρώων. Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκο Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Φωνές από το αρχείο του 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.

πόλεις του μύθου και της ιστορίας, πόλεις εστεμένες και σκλάβες, πόλεις θαλασσινές και άλλες θαμμένες στην άμμο. Με ανοιχτό τον Άτλαντα του κόσμου, μέσα από κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, μια εκπομπή Σεργιάννη στους τόπους των ονείρων, της επιθυμίας και των αναμνήσεών μας. Μουσική επιλογή, παραγωγή, παρουσίαση, Βάνα Χαραλαμπίδου. Για τον 958 της R3. Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στη σημερινή εκπομπή ταξιδεύουμε στην Ουβία, στην Άνω Αίγυπτο. Ξεκινάμε από τη μικρή και αγραφική πολιτεία του Ασουάν για να διαπλέψουμε τον Νείλο μέσα σε μια φελούκα και να καταλήξουμε στην για πολλούς αιώνες πρωτεύουσα τον Φαραώ, το Λούξορ. Νουβία σημαίνει χρυσάφι. Ήταν ο χρυσός στην πύλη της Μαύρης Αφρικής. Ο δρόμος που ένωνε τη θάλασσα με το εσωτερικό της Μαύρης Υπήρου. Η χώρα που πρόσφερε στους Φαραώ τους καλύτερους στρατιώτες, πανάκριβη ξυλία, πολύτιμο ελεφαντοστούν, εκλεκτά αρώματα και μπαχαρικά, τα πιο φίνα φτερά στουρθοκαμήλου, εξαιρετικό ροζ γρανίτη για την αρχιτεκτονική των λαμπρών Αιγυπτιακών ναών, τον μαύρο και κυανό βασάλτη των κολοσσών, των γλυπτών και των οβελίσκων. Με το αρχαίο όνομά της, Σιήνη, αλλά και με το σύγχρονο όνομά του, το Ασουάν, ήταν το κέντρο εμπορίου της περιοχής και η πόλη που δέσποζε πάνω από τον πρώτο καταράκτη και επομένως αυτή που έλεγχε τα καραβάνια και την αυσιπλοεία από τον Άνω Νείλο στην Αίγυπτο. Η αρχαία Σιήνη των Ελλήνων ή το Σουάν των Κοπτών, το Ασουάν είναι η πρωτεύουσα του νοτιότερου νομού της Αιγύπτου, εποπτεύοντας δεδάλους μικρών νησιών, άλλων κατάφυτων και άλλων βραχοδών με τα πιο γραφικά χωριά της περιοχής. Εδώ, η Ελεφαντίνη νήσος, με μια επιφάνεια 1500 μέτρων μήκους και 500 μέτρων πλάτους, κατάφυτη και πανέμορφη, που αποτελούσε επί αιώνες θρησκευτικό κέντρο με λαμπρούς ναούς αφιερωμένους στο Θεό Όσυρη και στη Θεά Ίσιδα, παραμένει μέχρι σήμερα ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς του κόσμου. Γραφικό αλλά και με πολυτελείς ανέσεις, το σημερινό Ασουάν στην ανατολική όχθη του Νείλου, εκτός από τον Μέγα Νειλοφράκτη, το μεγαλύτερο υδραυλικό έργο του κόσμου που διαθέτει αρδεύοντας χιλιάδες στρέμματα γης, συγκεντρώνει ολόκληρο το χρόνο καραβάνια τουριστών και αποδεικνύεται και πάλι χρυσοφόρο.

Είναι γνωστό. Τα πάντα στην Αίγυπτο αναπνέουν, κινούνται και τρέφονται από τον Νείλο. Χιλιάδες γενιές χρωστούν τη ζωή τους σε αυτόν τον τεράστιο ποταμό, το μεγαλύτερο σε μήκος στη γη. Είναι ο μόνος θεός που δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Οι όχθες του είναι ένα καταπράσινο περιδέρεο πάνω στην νεκρή απεραντοσύνη της Άμμου, περασμένο σε μια σειρά από μακρόστενα χωριά που κρατούν ακόμη τους ρυθμούς αλλοτινής ζωής μετέωρα στο χρόνο. Εκατομμύρια ταξιδευτές εδώ και 3.000 χρόνια παίρνουν αυτή την πράσινη γραμμή που περνάει ανάμεσα από απέραντες εκτάσεις ερήμου, κόβοντας κυριολεκτικά στη μέση πανάρχια χωριά, μετρώντας ατελείωτες σειρές από χουρμαδιές και χαζεύοντας τους φελάχους με τις μακριές άσπρες κελεμπίες που σέρνουν αδιάφορα μια καμήλα, ένα χιλιόχρονο γαϊδούρι, μια γκαμούσα, το μοναδικό είδος της τεράστιας μαύρης αγελάδας. Τα σπίτια τους είναι χτισμένα από σκέτη λάσπη. Όλα έχουν γυρισμένη την πλάτη στην έρημο, ενστικτοδός προσανατολισμένα προς την πλευρά του ποταμού. Όπου και αν κοιτάξεις τις όχθες, πλάι στις αραγμένες φελούκες, οι Αιγύπτιοι κάθονται ώρες ολόκληρες αγναντεύοντας τα παχύρευστα νερά σε πείσμα των ρυθμών του αιώνα. Όταν τους χαιρετάς, ανοίγουν ένα πλατή χαμόγελο. Να πως περιγράφει ο Νίκος Καζαντζάκης στις αναμνήσεις του και στις εντυπώσεις του στη συλλογή «Ταξιδεύοντας» την περιήγησή του στην περιοχή της Νουβίας. Και ο φελάχος, σαν ένα κομμάτι τοπίου, καμωμένος και αυτός από την ίδια λάσπη, σκύβει στον ποταμό, ανεβοκατεβάζει το πρωτόγονο γεράνι, ανασέρνει νερό και γεμίζει τα βλάκια. Πιστά, δουλικά, συνεχίζει την κίνηση που έκαναν οι πρόγονοί του τώρα και χιλιάδες χρόνια. Τίποτα δεν άλλαξε. Το ίδιο στενό μέτωπο, τα ίδια μαύρα αμυγδαλωτά μάτια, τα ίδια πλατιά αναποδογυρισμένα χείλη, το ίδιο μυτερό ηλιοψημένο κρανίο. Η ίδια σκλαβιά. Οι γυναίκες, λιγερές με βαμμένα μάτια, κατεβαίνουν στον ποταμό, γεμίζουν τις μαύρες στάμνες, τις αποθέτουν γερτά στα σκληρά τους κουκουλωμένα κεφάλια, απαράλλαχτα όπως τα προαιώνια ανάγλυφα, και ανεβαίνουν σιγά σιγά τον όχθο και πάνε γραμμή η μία πίσω από την άλλη. Και οι ασημένιοι χαλκάδες γυαλίζουν στους φαγωμένους από τον ήλιο λιγνούς λασπωμένους αστραγάλους. Και από το Κάιρο κατά τον νότο αρχίζει ο λιγνός ανώμαλος αχουρμαδιά κορμός της Αιγύπτου. Η γαλανή βαθιά φλέβα του ποταμού ανάμεσα σε δυο στενές πράσινες λωρίδες και δεξόζερβα η απέραντη γκρίζα αμμούδα της ερήμου. Πουλιά κόκκινα πετούν πάνω από τα νερά, τα ζαχαροκάλαμα πυκνώνονται, η πεδιάδα αρχινά να κυματίζει. Ο ποταμός επί χιλιάδες χρόνια έχει φάει τους βράχους για να ανοίξει δρόμο να περάσει 6.500 χιλιόμετρα από την κεντρό Αφρική στη Μεσόγειο θάλασσα. Βουνά γυμνά και κίτρινα υψώθηκαν και ανάμεσά τους τρέχει ήσυχο το γαλάζιο νερό και καρπίζει την στήρα καταραμένη έρημο. Ο αέρας γίνεται ξερός, η έρημο αχνίζει, οι άνθρωποι όλο και σκουραίνουν. Από σταράτη γίνηκαν σοκολατοί και αρχίζουν πια οι ολόμαυρες φυλές των ανθρώπων με τις μπλάβες μεταλλικές αναλαμπές. Απέναντι τα βουνά, στο βασίλεμα του ήλιου γίνονται τριανταφυλιά. Οι καμήλες περνούν αργοσαλεύοντας το λαιμό. Οι φελάχοι ανασέρνουν, ποτίζουν τη γη και τραγουδούν. Όλα φαντάζουν γαλήνια και ευτυχισμένα και τίποτα δεν λείπει, παρά μονάχα μια ρομαντική καρδιά να εξαπατηθεί από όλη αυτή την ηρεμία. Μα πίσω από τη γαλήνη μάσκα, εγώ ξεχώριζα το δυνηρό, όλο αγώνα πρόσωπο της Αιγύπτου. Όλη αυτή η στενόμακρη γραμμή που πρασινίζει ανάμεσα στην αποτρόπαιη αμμούδα είναι ο φοβερός, ακατάπαυστος άθλος του νερού και του ανθρώπου. Μια στιγμή ο αγώνας να σταματήσει, όλα αυτά τα εφήμερα στολίδια της γης, δέντρα, πουλιά, άνθρωποι, θα καταποντιστούν μέσα στην άμμο. Η Αίγυπτος δεν είναι απλώς, όπως λέει ο Ηρόδοτος, δώρον του Νείλου. Είναι το σκληρό μεροκάματο που ο Μέγας αυτός θεός της Αιγύπτου αναγκάζεται να καταβάλει στον άνθρωπο. Χιλιάδες χρόνια, μερονυχτής, ο φελάχος δουλεύει, μάχεται να ημερώσει την άγρια ακατάστατη δύναμη του Θεού, διοχετεύει ρυθμικά την πλημμύρα του και δημιουργεί μαζί του, με τον ιδρώτα του προσώπου του, την Αίγυπτο.

Από τα τέλη του 19ου αιώνα ακόμη και καθώς η επιρροή των Άγγλων στην Αίγυπτο μεγάλωνε, το Ασουάν έγινε το αγαπημένο θέρετρο των πλούσιων Ευρωπαίων που έρχονταν για το ξηρό κλίμα του, τη ζεστή άμμο και τα πολυτελή ξενοδοχεία, γοητευμένοι πάνω απ' όλα με την ιδέα πως έφταναν στην άκρη του πολιτισμένου κόσμου. Από την εποχή του Παλαιού Βασιλείου άλλωστε, το νησί Ελεφαντίνη υπήρξε το σύνορο ανάμεσα στην πολιτισμένη Αίγυπτο και την απολύτιστη Νουβία. Οι διοικητές του νησιού, γνωστοί ως οι φύλακες των νοτίων πυλών, ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλεια των συνόρων και του εμπορίου, καθώς τεράστιες ποσότητες από θαυμάσιο κόκκινο γρανίτη, αμέθιστους, χρυσό, μαλαχίτη, αλλά και ελεφαντόδοντο, έφταναν από τα βάθη της Νουβιακής ερήμου για να διοχετευτούν στις υπόλοιπες χώρες. Όταν μιλούμε για πολυτελή ξενοδοχεία, φυσικά εννοούμε καταρχήν το περίφημο ξενοδοχείο Old Cataract, κτισμένο στα τέλη του 19ου αιώνα, ακριβώς απέναντι από την Ελεφαντίνη, με μεγάλους κήπους και θαυμάσια θέα στον ήλο, διατηρεί την καταπληκτική ατμόσφαιρα της Βρετανικής αποικιοκρατίας που διατρέχει τα περισσότερα έργα της Άγκαθα Κρίστη. Κάτω από το διακριτικό σαγηνευτικό φως των ανατολίτικων φωτιστικών, ξαπλωμένοι στους άνετους καναπέδες οι ξένοι απολαμβάνουν το ποτό τους πριν από το δείπνο. Σκούρο ξύλο και μεγάλοι καθρέφτες πλαισιώνουν το μπαρ, όπου Ευρωπαίοι, αστεί και Ιαπωνέζοι τουρίστες χαίρονται τη μοναδική ατμόσφαιρα του προηγούμενου αιώνα. Τεράστια τζάκια στους διαδρόμους μένουν σβηστά με την αλλαγή του τρόπου θέρμανσης, αλλά στα ψηλοτάβανα δωμάτια και τις σουίτες με θέα στον ήλο, όλα θυμίζουν τα μυθιστορήματα της Άγκαθα Κρίστη. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο κόσμος και ο άλλος. Η αποικιοκρατική πολυτέλεια που φτάνει ως τις μέρες μας με τους φρουρούς στην είσοδο να ελέγχουν τους πάντες και έξω από τη σιδερένια αυλόπορτα η Αίγυπτος.

Γεμπού στα αρχαία Αιγυπτιακά σημαίνει ελεφαντάς και οι Πτολεμαίοι ακόμη ονόμαζαν το νησί της περιοχής Ελεφαντίνη. Εκτός από στρατιωτικό και εμπορικό υπήρξε και σημαντικό θρησκευτικό κέντρο, αφού οι αρχαίοι πίστευαν πως από υπόγειες σπηλιές κοντά στον πρώτο καταράκτη πήγαζε ο ποταμός που έδινε ζωή σε όλη την Αίγυπτο. Εκεί λατρευόταν ο Χάπι, θεός της πλημμύρας, και η Σάτετ, θεά της γονιμότητας των εδαφών, αλλά ο σημαντικότερος ναός ήταν του τοπικού θεού Κνουμ, θεού με κεφάλι κρυαριού. Το 1906 αποκαλύφθηκε η ελληνορωμαϊκή νεκρόπολη των Ιερών Κρυαριών και η πόλη που άνθησε την εποχή των Πτολεμαίων είναι γεμάτη από ερείπια και επιγραφές της εποχής. Ανασκαφές που συνεχίζονται μέχρι σήμερα έφεραν στο φως το ναό της Σάτετ, κτισμένο το 1490 π.Χ. από την περίφημη βασίλισσα Χασεψούτ, που βασίλεψε ντυμένη άντρας. Κάτω από το ναό, από μια φυσική οπίστο βράχο, ακουγόταν η φωνή του Νείλου, το πρώτο σημάδι του ερχομού της ευεργετικής πλημμύρας. Αν και το μεγάλο φράγμα του Σουάν σώπασε τη φωνή του ποταμού, σε ένα μισοθαμένο άγαλμα εκεί κοντά εξακολουθούν να αφήνουν αφιερώματα οι άτεκνες γυναίκες, ζητώντας τη βοήθεια της πλαχνικής θεάς της γονιμότητας. Εξάλλου οι Νούβοι, λόγω της ισχυρής παρουσίας της λατρείας της Ίσιδας στην περιοχή, ακόμη και μετά τον εξισλαμισμό τους, δεν ξέχασαν τους θεούς του Νείλου.

Το φούσκωμα των νερών του Μεγάλου Ποταμού επηρέαζε ακόμη και τις μορφές εξουσίας στην αρχαία Αίγυπτο. Στην εποχή μας, ο Νείλος παραμένει η πηγή κάθε δραστηριότητα στην Αίγυπτο μέσω του τουρισμού, της βιομηχανίας ή της γεωργίας. Μόνο το 4% των εδαφών της Αιγύπτου είναι καλλιεργήσιμο και ακόμη και αυτό το ποσοστό εξαρτάται απόλυτα από την άρδευση. Πολλές φορές επιχειρήθηκαν ριζοσπαστικές επεμβάσεις στη ροή των νερών του ποταμού. Η πρώτη απόπειρα έλαβε χώρα την εποχή της δυναστείας των Πτολεμαίων. Κατασκευάστηκε τότε ένα φράγμα προκειμένου να συγκεντρώσουν το νερό στο Φαγιούμ, καθώς και ένα ανάχωμα στη Μέμφυδα για να προστατέψουν την περιοχή από τις πλημμύρες. Ένα άλλο σημαντικό εγχείρημα σημειώθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν ο Μοχάμεντ Άλι οικοδόμησε σειρά φραγμάτων στο δέλτα του Νείλου. Το 1964 ο άνθρωπος για πρώτη φορά επεμβαίνει δραστικά στην ΑΕΝΑ η μετακίνηση της πανάρχαιας λάσπης του Νείλου με ένα από τα τρία μεγαλύτερα φράγματα του κόσμου. Συγκλονιστικό, στη μέση του πουθενά, κατασκευάστηκε από τους Σοβιετικούς και έσωσε την Αίγυπτο από τις εποχές τρομακτικής ξηρασίας από αυτές που μαστίζουν ολόκληρη την Αφρική. Γύρω του και μέχρι τα σημερινά σύνορα του Σουδάν εκτείνεται η απέραντη έρημος της Νουβίας, γεμάτη από τα αχνάρια των πανάρχων φαραωνικών πόλεων και ναών. Τα χωριά στις όχθες του όπου ζούσαν οι Νούβοι χάθηκαν κάτω από τα νερά της καινούργιας λίμνης Νάσερ. Αν και το κράτος τους έχτισε καινούργια χωριά στο Ασουάν και το Οκομόμπο, εκείνοι προτίμησαν να μεταναστεύσουν σαν μάγειροι στο Σουδάν και τις μεγάλες πόλεις της Αιγύπτου. Χάθηκε η σχέση με τη γη τους, οι οικογένειες σκορπίστηκαν και οι θεοί που λατρεύονταν στο ναό της Ίσιδας ξεχάστηκαν. Όσοι έμειναν δείχνουν τα χωριά τους στους τουρίστες και προσπαθούν να τους πουλήσουν μικροαντικείμενα.

Η κατασκευή του φράγματος του Ασουάν παρουσιάστηκε σε μια μεγάλη επιτυχία του καθεστώτος του Νάσερ. Αποσκοπούσε στον έλεγχο της ροής του Νείλου καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθώς και στη δυνατότητα άρδευσης ανεξάρτητα από τον ποταμό. Κάτι τέτοιο θα μετέτρεπε σε καλλιεργήσιμη, μια χέρσα έως τότε έκταση 11 περίπου εκατομμυρίων νεκταρίων. Με την πάροδο του χρόνου οι αρνητικές συνέπειες γίνονταν όλο και εμφανέστερες, με αποτέλεσμα σήμερα, μερικές δεκαετίες αργότερα, η κατάσταση να έχει εξελιχθεί σε μια μεγάλη οικολογική καταστροφή. Άλλοτε ο ποταμός, εκτός από το ότι συντελούσε στην ισορροπημένη συμβίωση ανθρώπου και φύσης, εξασφάλιζε τη γονιμότητα των εδαφών χάρη στα εκατομμύρια τόνους λάσπης που οι πλημμύρες αναπέθεταν στις όχθες και στους αγρούς. Η ύλη αυτή ήταν πλουσιότατη σε θρεπτικά για το έδαφος συστατικά. Το φράγμα έβαλε τέλος στον κύκλο αυτό της φύσης και το νερό χρησιμοποιείται πια περισσότερο στη βιομηχανία παρά στη γεωργία. Το γεγονός ότι το έδαφος μπορούσε τώρα να είναι παραγωγικό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου οδήγησε σε υπερεντατικές καλλιέργειες που παράλληλα με την απουσία των πολύτιμων εναποθέσεων ηλίως στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις έκαναν το έδαφος φτωχότερο. Συγχρόνως, η επιβράδυση της ροής του Νείλου είχε ως αποτέλεσμα την εισροή περισσότερου θαλασσινού νερού στον ποταμό, με φυσική συνέπεια την ολοένα αυξηνόμενη αλμυρότητα του χώματος.

0: Art 3, Θεσσαλονίκη, ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας. 9.58, σταθμός στον πολιτισμό. Και από τους 1.179 των μεσαίων κυμάτων.
1: Πόλης του μύθου και της ιστορίας, σήμερα ταξίδι στην Ουβιακή έρημο. Εκατοντάδες άνθρωποι καθημερινά δεν διστάζουν να καλύψουν μια διαδρομή 300 χιλιόμετρων μέσα στην έρημο για να θαυμάσουν τα μνημεία του Αμπού Σίμπελ. Αεροπορικός με ποταμόπλια, αλλά κυρίως οδικός, διασχίζοντας την αχανή έρημο με τα ατελείωτα καραβάνια των αυτοκινήτων που αναλαμβάνουν το ταξίδι ξεκινώντας μέσα στη νύχτα για να προλάβουν το Αμπού Σίμπελ ένα μοναδικό ξημέρωμα και να επιστρέψουν στο Ασουάν πριν οι ακτίνες του Θεού Ήλιου γίνουν και πάλι κάθετες πάνω από την Ουβία. 33 αιώνες υψώνονται εδώ τα μνημεία που έχτισε για να τιμήσει τους θεούς ο πιο διάσημος από τους 11 φαραώ που έφεραν το όνομα Ραμσής, ο Ραμσής ο Δεύτερος. Κολοσσιές, επιβλητικές μορφές, στην πρόσωψη εικονίζουν με τα βασιλικά του σκύπτρα τον ένδοξο φαραώ που βασίλεψε για 63 ολόκληρα χρόνια στην Αίγυπτο. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι τα αγάλματα αυτά έχουν 20 μέτρα ύψος με 4 μέτρα απόσταση από το ένα αυτή στο άλλο και τουλάχιστον 1 μέτρο μήκος στα υπομειδιόντα χείλη του φαραώ. Ακριβώς δίπλα είναι ο αρκετά μικρότερος ναός, ο αφιερωμένος στην πιο αγαπημένη από όλες τις συζύγους του Ραμσή, τη βασίλισσα Νεφερτάρη, που του χάρισε 4 γιους και 2 κόρες. Το θέαμα μοιάζει ακόμη πιο απόκοσμο και εκπληκτικό αν αναλογιστεί κανείς ότι η κατασκευή του φράγματος του Ασουάν υποχρέωσε με πρωτοβουλία της UNESCO το 1963 στον τεμαχισμό σε περισσότερα από 1000 κομμάτια και στη μεταφορά των γιγαντιαίων αγαλμάτων και των μνημείων ώστε να μην καλυφθούν από τα νερά του Νείλου. Στην αρχική του θέση, ο ναός ήταν χτισμένος έτσι ώστε 2 φορές το χρόνο, στις 21 Φεβρουαρίου και στις 21 Οκτωβρίου, υποτιθέμενες ημερομηνίες της γέννησης και της ενθρόνησης του Φαραώ, το πρώτο φως του ήλιου να φωτίζει στο εσωτερικό του ναού τα πρόσωπα των θεών, αφήνοντας στο σκοτάδι το πρόσωπο του θεού Πτάχ.

Ο Νείλος, αναφυσβήτητος θεός για την Αίγυπτο, ζωοδότης και τροφός μέσα στην νεκρή απεραντοσύνη της ερήμου, με καταπράσινες όχθες κατάφυτες από χρουμαδιές, μπανανιές, παπύρους και φοινικόδεντρα, με πανάρχια χωριά και σπίτια από σκέτη λάσπη, με αραγμένες φελούκες, νοχελικούς φελάχους με άσπρες κελεμπίες και ράθιμες καμήλες. Ένα τριήμερο ταξίδι με τη φελούκα να σχίζει απαλά και αθόρυβα τα νερά του. Το γνωστό ως φελούκα τρίπ είναι ό,τι πιο αξέχαστο μπορεί να πλαισιώσει τις διακοπές των ταξιδιωτών. Η φελούκα, πανάρχιο ποταμόπλιο των ψαράδων του Νείλου και κάποτε πολύτιμο πειρατικό των Βερβερίνων, αποπλέει από το Ασουάν φορτωμένη με τα απαραίτητα εφόδια, αθόρυβη στα βραδικίνητα νερά και με ολάνυχτα πανιά σαν μεγάλα φτερά υψωμένα προς τον ουρανό. Το ρεύμα του ποταμού Θεού την παρασέρνει στην ήρεμη πορεία της προς το Λούξορ. Οι εικόνες που ξεδιπλώνονται στα μάτια σου είναι σχεδόν μαγικές, παραμυθένιες. Μπορείς να ονειρεύεσαι όσο θέλεις, καθισμένος αναπαυτικά σε μεγάλα μαξιλάρια, μέχρι ο νεαρός Νούβιος μάγειρας να ετοιμάσει επιτόπουλοι χουδιές της αιγυπτιακής κουζίνας, δυνατό μαύρο καφέ, αράβικες πίτες, ψιλοκομμένες σαλάτες, λαχανικά,

να μερακλώσουν και να αρχίσουν το μακρόσυρτο τραγούδι της χώρας τους. Σκοτεινιάζοντας, αρχίζει η προετοιμασία για τη νύχτα. Ένας έλουρος από το προσωπικό σκαρφαλώνει στο πανύψηλο κατάρτι για να λύσει το πανί που διπλώνεται γρήγορα. Η φελούκα αράζει στην καταπράσινη όχθη. Οι τολμηρότεροι επιχειρούν βουτιές στα μάλλον υπόπτου συνθέσεως ποταμίσια νερά. Η ιεροτελεστία του οκλαδών δείπνου επαναλαμβάνεται. Το ξενοδοχείο Τα Στέρια μας περιμένει στο κατάστρωμα. Η φελούκα αθόρυβα θα συνεχίσει το ταξίδι της πριν ξημερώσει καλά-καλά.

Η πρώτη στάση γίνεται στην Έσνα, μία από τις μικρές πολιτείες της Άνω Αιγύπτου, με το περίφημο ιερό, το αφιερωμένο στο θεό Κνουμ. Στις 24 κολόνες του υπάρχουν ενδιαφέρουσες επιγραφές για τις γιορτές και τις λειτουργίες που γινόταν στο ιερό. Το μεγάλο παζάρι καθιστούσε την Έσνα κέντρο της περιοχής. Πολύ γρήγορα θα βρεθούμε στο Κομόμπο, διάσημο για το περίφημο στην περιοχή Camel Market, μια απέραντη αλάνα όπου εκτίθενται με έναν τρόπο μοναδικό εκατοντάδες καμήλες κάθε ηλικίας και μεγέθους, ξανθιές και καφετιές, μεγαλόσωμες και ψηλές, ενήλικες, μπορεί να είναι και 50 ετών, βακτριανές με δύο ύβους, αλλά και λιγνές, νεαρές, υψηλόκνημες δρομάδες με έναν ύβο που μπορεί να σηκώσει και 300 κιλά. Τα μακριά τους άκρα είναι δεμένα έτσι, ώστε να μην κατορθώσει καμία από αυτές να αναπτύξει ταχύτητα και να χαθεί στην έρημο με δυνατότητα να καλύψει και 400 χιλιόμετρα μέσα σε 4 μέρες. Φορτωμένη η καμήλα διασχίζει 40 έως 50 χιλιόμετρα καθημερινά, ενώ μπορεί να συναγωνιστεί και το άλογο σε ταχύτητα.

ταχύτητα. Όσο για τα άλλα της προσόντα, αυτά διαφημίζονται θορυβωδώς σε αυτή τη μοναδική υπαίθρια αγορά από κεφαλοδεμένους φελάχους, μαυριδερούς νούβιους με μακριές κελεμπίες που αντιμετωπίζουν με αδιαφορία τους ξένους και το φωτογραφικό φακό. Η στάση θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στο γραφικό Έντφου, με την πανάρχια πολιτεία και το διάσημο ιερό, το αφιερωμένο στο Θεό Χόρους, ταυτισμένο για τους Αιγύπτους με τον Απόλλωνα. Η Φελούκα περιμένει αραγμένη στην όχθη και το ταξίδι στον Νείλο συνεχίζεται.

Ο Στρατής Τσίρκας στο βιβλίο του Νουρεντίν Μπόμπα περιγράφει μια περιδιάβασή του στην ανατολική όχθη του Νείλου, εκεί που η οροσειρά της Αραβικής κόβει μονομιάς λοξά την καλλιεργημένη λουρίδα και περπατά δίπλα στο ποτάμι. Το χωριό λεγόταν Κομ Ελγκοχάναμ, δηλαδή λόφος της γέενας. Μη ψάχνεις με το νου σου, δεν υπάρχει πια. Ήταν ένας άγριος τόπος αδικημένος από τη φύση και τους ανθρώπους. Περάσαμε το ποτάμι με βάρκα και τα νερά είχαν μια γλύκα και μια μεγαλοπρέπεια που ένιωθες άλλος άνθρωπος. Ο ουρανός ήταν γαλανός με πουπουλένια σύννεφα και ο ήλιος πλούσιος, χρυσός. Πίσω η όχθη που αφήσαμε ήταν καταπράσινη. Έβλεπα τα χωράφια με το στάρι και το καλαμπόκι. Οι χρουμαδιές ήταν παρέες-παρέες σαν κορώνες και οι σικομουριές πρόβελναν πάνω από τα λασπερά χωριουδάκια, φουντωτές και σκονισμένες. Μια ευωδιά παχιά σαν αληφή ερχόταν από τα χωράφια με τα κουκιά που τα ζέστενε ο ήλιος. Φτάσαμε στο Κομ. Βουνό, πέτρα και σκόνη, άσπρη και ψηλή σαν πούδρα. Ούτε βάλτος για να πλατσουρίζουν μέσα τα παιδάκια, ούτε ένα δέντρο. Άλλη βλάστηση από θάμνους κίτρινους και γεμάτους αγκάθια δεν είδα. Μια ζέστη κόλαση στα αλήθεια. Το φως έκαιε, τα μάτια σε στράβωνε. Γι' αυτό οι άνθρωποι εκεί πέρα είχαν μεγάλα ματοτσίνορα όπως των Μπεντουβίνων. Ο τόπος μύριζε για πι την ώρα που οι σουβατζίδες ετοιμάζουν τον ασβέστη. Για πι και μαγαρισιές σκύλου, αν και δεν είχε ούτε έναν σε όλο το χωριό. Είχαν το λόγο τους να μην τους θένε. Για τον ίδιο λόγο δεν άναβαν ποτέ φωτιές ή φώτα τη νύχτα. Είδα λίγες κατσίκες που μασουλούσαν χαρτιά του μπακάλι και ξερά κοτσάνια καλαμπόκι. Όλες ψωριασμένες, μόνο πετσί και κόκαλο. Το ίδιο και οι άνθρωποι που ξαπλωμένοι ανάσκελα ζεσταίναν τις ψήρες τους. Μετρούσες τα παΐδια τους μέσα από τις κουρελιασμένες κελεμπίες.

Το σύγχρονο Λούξορ, λίγο πιο νότια από τις αρχαίες Θήβες, κοσμοπολίτικο, λουσμένο στα φώτα και τις μουσικές των ξενοδοχείων και των κρουαζιερόπλοιων που συνοστίζονται στις όχθες του. Το συγκρότημα των ναών φαίνεται ολοκάθαρα από ψηλά σαν ένας τεράστιος μαγνήτης που τραβάει χιλιάδες επισκέπτες. Άστεγα πέτρινα μεγαλουργήματα, μισοθαμένα στην άμμο, από μινάρια λαμπρών αρχαίων πολιτισμών, είναι ορατά από παντού. Τεράστια οικοδομήματα που υψώνουν ακόμη το ανάστημά τους ανάμεσα στις τσιμεντένιες κατασκευές των ανθρώπων του 20ου αιώνα, θυμίζουν την αιώνια ανάγκη μας να αφήνουμε πίσω μας έργα, όσο γίνεται πιο άφθαρτα και μεγαλειώδη. Πρόκειται για το μεγαλύτερο υπαίθριο μουσείο του κόσμου. Αυτή η πανάρχια ιερή πόλη ανασκευαζόταν και επεκτηνόταν συνεχώς από διάφορους αρχαίους βασιλείς επί 2.000 ολόκληρα χρόνια. Σαν τεράστια φυσικά χολιγούντιανά σκηνικά, σε περικυκλώνουν κολοσσοί, κολόνες με 9 ολόκληρα μέτρα διάμετρο και τεράστιοι ογκόληθοι που σκιάζουν τον ήλιο. Ηγεμόνες, αρχηγοί κρατών, σκλάβοι κατακτητές, ταξιδευτές περπάτησαν πάνω σε αυτό το ρητηδιασμένο πλακόστρωτο, θαμπωμένοι από το μεγαλείο των όγκων, νιώθοντας μικροί ανάμεσά τους, προσπαθώντας να ξαποστάσουν πάνω στις δροσερές γρανιτένιες πέτρες, λίες και γυαλιστερές σε κάθε τους προεξοχή. Από τις ίδιες ακριβώς κινήσεις που κάνουν για να βολευτούν εδώ και αιώνες, όλοι κουρασμένοι θνητοί.

Η σημερινή εκπομπή «Πόλης του μύθου και της ιστορίας» μας ταξίδεψε στην Ουβιακή έρημο. Ακούστηκαν παραδοσιακή μουσική, παλιά και νεότερα τραγούδια από την Ουβία, ερμηνευμένα από διάφορα συγκροτήματα, μεταξύ των οποίων η μουσική του Νείλου, ο Μοχάμετ Μουνίρ, ο Αλί Χασάν Κουμπάν, ο Χάμζα Ελντίν και άλλοι λιγότερο γνωστοί. Χρησιμοποιήθηκαν κείμενα από το «Ταξιδεύοντας» του Νίκου Καζαντζάκη και «Νουρεντίν Μπόμπα» του Στρατή Τσίρκα, καθώς και αποσπάσματα από εκτενή αφιερώματα του περιοδικού «Γέω της Ελευθεροτυπίας» στην Ουβία, στο Ασουάν, στο Διάπλο του Νείλου και το Λούξορ. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Γιολτζίδης. Μουσική επιλογή, παραγωγή, παρουσίαση, Βάνα Χαραλαμπίδου. Μια εκπομπή για τον 958 της R3.

0: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
3: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
2: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
3: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
2: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
3: και την Όλγα Δαδίνη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

then comes pity, then it's terminal velocity. Τα τελευταία χρόνια προφανώς η νοσταλγία είναι πάρα πολύ της μόδας και αυτό το βλέπουμε και στη μουσική πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, που οι περισσότεροι γυρνούν σε ήχους αλλοτινών δεκαετιών, πολύ παλαιότερων θα πω εγώ. Οι New Pornographers που μόλις ξεκίνησαν την εκπομπή εκφράζουν αυτή τη νοσταλγία τους με το να κυκλοφορήσουν ένα περιορισμένο 7-inch πριν από μερικές μέρες με δύο κομμάτια. Το ένα από αυτά, σε βινήλιο μόνο, σε pick-up δηλαδή, Ballad of the Last Payphone, ο τίτλος του κομματιού που ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή, η μπαλάντα του τελευταίου καρτοτηλέφωνου. Προφανώς την νοστάλγησαν και είναι εντυπωσιακό πώς αποφάσισαν να ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο, γιατί ήθελαν να αποδώσουν την γοητεία ενός απαρχαιωμένου αντικείμενου, κυριολεκτικά του τελευταίου τηλεφωνικού θαλάμου στη Νέα Υόρκη, έτσι με μελαγχολία λίγο, εθέρια λίγο. Σίγουρα πάντως βρήκαν κάτι βαθιά ανθρώπινο σε κάτι που οι άνθρωποι έχουν επιλέξει να απορρίψουν ή σε κάτι που ξεπεράστηκε. Αυτό που δεν έχει ξεπεραστεί είναι αυτή εδώ η εκπομπή, ακόμα τουλάχιστον. Πες τη μαμά που θα αργήσω, Μάρια Βασιλιάδου, Κώστας Σαββίδης στη ρύθμιση του ήχου. Έρχεται ο Φινκ, ο Εγγλέζος που έχει έδρα στο Λονδίνο, στο Βερολίνο τα τελευταία χρόνια και έχει καινούριο σίγγλ με τίτλο «I buried all the answers».

Η folk διάθεση του Fink με το κομμάτι I Buried All The Answers ήταν αυτό. Και να πάω λίγο στον Καναδά, ένα progressive rock metal συγκρότημα με εμφανείς επιρροές από Dream Theater και Mars Volta, είναι η OK Good Night από το 2018 που δημιουργήθηκαν εκεί στα στούντιο του θρυλικού πια Berklee Music of College. Δημιούργησαν ό,τι είχαν στο μυαλό τους αλλά και ό,τι είχαν σπουδάσει όλα τα χρόνια στο θρυλικό, όπως λέμε, αυτό κολέγιο. Το συγκλάκι τους Spiral έχει λίγες μέρες που κυκλοφόρησε και το ακούμε αμέσως.

Ok, good night, ήταν το Spiral και αυτοί που έρχονται τώρα είναι η κολεκτίβα των Modest Mouse. Ένα αρκετά, μάλλον ένα από τα πιο σεβαστά συγκροτήματα της σύγχρονης εποχής και ένα συγκρότημα που αντικειμενικά δεν τέριαξε σε κανένα ράφι πουθενά. Η καινούργια τους δουλειά δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη ολοκληρωμένη, An Eraser and a Maze, αλλά έχουμε συγκλάκι για να ακούσουμε και να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλουν να πούν όταν λένε πως υπάρχει μια θεωρία στη φυσική και σύμφωνα με αυτήν θα πρέπει να ακούσει ο ακροατής το καινούριο δίσκο τους για να το καταλάβουν έτσι όπως οι ίδιοι θέλουν, δηλαδή ότι η ιδέα είναι ότι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον υπάρχουν ταυτόχρονα και ότι το ίδιο το πέρασμα του χρόνου είναι μία ψευδαίσθηση. Αυτές τις θεωρίες προφανώς μελετούν τα μέλη, αυτές μας περνούν και στο Third Side of the Moon.

Πόσο έβελα στη φωνή, στα κουπλέ τουλάχιστον, αυτή ήταν η Modest Mouse, Third Side of the Moon. Και αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Joachim Liebens από το Βέλγιο ή αλλιώς The Haunted Youth. Έχει ξαναπεράσει από την εκπομπή, γιατί αυτό το δεύτερο άλμπουμ του, το Boys Cries του, είναι μια εξέλιξη για εκείνον, μια μετάβαση από την bedroom pop σε κάτι πιο επιθετικό, ίσως αγατέργαστο, ένα goth Grants. Ο ίδιος λέει πως το άλμπουμ αυτό ονομάστηκε έτσι γιατί ήθελε κάπως να δείξει και το ευάλωτο κομμάτι των αντρών και των αγοριών και να το γιορτάσει αντί να κάνει όλο αυτό που συμβαίνει εδώ τόσο καιρό και φυσικά έχει δημιουργήσει ένα στίγμα. Σήμερα ακούμε το I Hear Voices.

Αυτή ήταν η Pond από την Αυστραλία στο Through the Heather και μου άρεσε πάρα πολύ η δήλωση του Olbrook, του Nicholas Olbrook, του μπροστάρι του συγκροτήματος, που είπε είναι αστείο που ένα τόσο όμορφο, μελαγχολικό και διερευνητικό τραγούδι γεννήθηκε περιτριγυρισμένο πακέτα τσίπς, αθλητικά παντελόνια σε ένα βαν γεμάτο βρώμικα γουρούνια, μάλλον τους εαυτούς τους περιγράφει κάπως έτσι. Και μας έδωσε την εικόνα πως βρίσκονταν και στη βεράντα, στο στούντιό του στο Σίμπερτ, κοιτάζοντας τον Ινδικό ωκεανό και απολαμβάνοντας την άνοιξη, ενώ το MasterChef, λέει, έπαιζε κάπου στη γωνία σιωπηλά. Το μάθημα που θέλει να δώσει τους νεαρούς ροκάδες είναι πως, εντάξει, δεν γίνεται να είσαι συνέχεια και εμπνευστικός ή εμπνευσμένος. Το να βλέπεις τηλεόραση, να φτιάξεις ένα σάντουιτς ή να παίρνεις έναν υπνάκο θα πρέπει να είναι αρκετό για την καθημερινότητά τους σου για να αντλείς έμπνευση. Σοφά λόγια για εκείνον, για άλλους όχι και τόσο. Η Dead Can Dance στη συνέχεια. Η Dead Can Dance χωρίς την Λίζα Γκέραλτ, η οποία είχε αρκετό καιρό που διέλυσε την συνεργασία με τον Brendan Perry, ο οποίος όμως συνεχίζει να δουλεύει σε καινούριο υλικό και περιμένουμε την ολοκληρωμένη δουλειά του, ενώ έχουμε σιγά σιγά κάποια singles που μας κυκλοφορεί για να έχουμε έτσι μια ιδέα περί τίνος πρόκειται. Ένα κομμάτι που έχει γραφτεί στην Επίδαυρο, καθότι η σχέση του και με την Ελλάδα αλλά και με την μητέρα φύση είναι πια γνωστή, είναι το Mon Amour Sauvage, που είναι λίγων ημερών μια σύνθεση εμπνευσμένη από την παγανιστική παράδοση αλλά και τη διαρκή σύνδεση του ανθρώπου με τους κύκλους της γης και των εποχών.

Μόνα μου σοβάζ ήταν η Dead Can Dance και η Tori Amos. Συνέχεια επανέρχεται δρυμύτερη μετά από αρκετά χρόνια με το In Times of Dragon άλμπουμ της. Στα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, η πιανίστρια θαύμα από τη Βόρεια Καρολίνα δημιούργησε περισσότερα concept album με ιδιαίτερες θεματικές προκλήσεις, είτε αγκαλιάζοντας τα alter ego της, είτε παιδικές ιστορίες, είτε χριστουγεννιάτικα τραγούδια σε κλασική μουσική, ιστορία, θρησκεία, γενικώς συγκεκριμένες δραστηριότητες, αλλά και τις δικές της προσωπικές εμπειρίες. Και τώρα κυκλοφορεί έναν φυσικά γεμάτο από αιχμηρούς στίχους δίσκο, μια ακόμη πολιτική δήλωση της Amos, από την οποία έχω, συγγνώμη, επιλέξει σήμερα να ακούσουμε την Σάντα Τερέζα.

Σάντα Τερέζα ήταν η Τόρι Έιμος και αυτή που έρχεται τώρα είναι η Άλντους Χάρντινγκ από τη Νέα Ζηλανδία. Μια καλλιτέχνη που έχει ήδη κυκλοφορήσει το πέμπτο της άλμπουμ, μια παράξενη και συναρπαστική φιγούρα με στίχους μυστήρια που πρέπει να αναλυθούν για να καταλάβεις το βαθύτερο νόημα. Ας πούμε στο άλμπουμ της Train on the Island μας προσκαλεί να βγάλουμε νόημα από πράγματα σχετικά με γυμνές κουκουβάγες, από το να έχει κανείς το πρόσωπό του καλυμμένο με μπεσαμέλ, από το να βλέπει τον πραγματικό Τζον Κέιλ να τρώει σιωπηλά ρύζι, σικελούς να απλώνουν το χέρι τους πάνω από τα μύδια και κάτι στίχους αστάθμητους όπως «Σώζω τον εαυτό μου τρώγοντας πέτρες και φυτά», «Προσεύχομαι για τους Ινσέλ» και διάφορα άλλα τέτοια. «What am I gonna do?»

What am I gonna do? Με τους ήχους της άρπας έκλεισε το κομμάτι της Aldous Harding και τώρα έρχεται το κομμάτι που θα κλείσει την εκπομπή σήμερα. Θα είναι το καινούριο single των Strokes, Falling Out of Love. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με την Μαρία Βασιλιάδου στην επιμέλεια και την παρουσίασή της καθημερινά στον 958 της R3 στις 9. Ο Κώστας Αβίδης επιμελήθηκε τον ήχο. Τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Θα χορεύαμε αυτή τη στιγμή, αλλά ντρεπόμαστε γιατί περνάει κόσμο.
4: Το πλάτο του Mindset μετατρέπεται στη μεγαλύτερη χορευτική πίστα.
5: Σάλσα κουμπάνα,
4: Λάτιν,
3: Αργεντίνικο τάγκο και άλλα τέτοια ωραία.
5: Χορεύουμε παρέα στους ρυθμούς των μπάντα λατίνικο.
4: Την Κυριακή στις 5 η ώρα στο Mindset.
3: Στην ΕΡΤ 3. Σας περιμένουμε στο στούντιο να κουνηθούμε παρέα.

Έτσι παίζεται το rock'n'roll. Η Madball, ένα από τα... Τι έχει γίνει τώρα από το μικρόφωνο, πώς το έχουν γυρίσει. Θα το στρώσω αργότερα. Η Madball, ένα από τα πιο κομβικά ονόματα στον χάρτη του hardcore της Νέας Υόρκης, από τα τέλη των 80's, επανέρχονται, έχουν επανέλθει με νέο single Rebel Kids, 14 Μαΐου, αυτό που χώσαμε αμέσως πριν, στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, διατηρώντας αμύωτη την ορμή τους. Οι βετεράνοι ανακοίνωσαν επίσημα την κυκλοφορία του 10ου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Not Your Kingdom, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 24 Ιουλίου μέσω της Nuclear Blast. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά τους μετά το For the Cause του 2018 και παράλληλα με την ανακοίνωση, οι Madball παρουσίασαν και το πρώτο single του άλμπουμ, το Rebel Kids, αυτό που μόλις ακούσαμε, ένα τραγούδι old schoolικής γραμμής γραφής και αισθητικής. Ο Freddy Christian δήλωσε ότι ήταν το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε για το άλμπουμ. Freddy Christian, ο κύριος Madball, σχεδόν πριν από 2 χρόνια γράφτηκε και ότι το συνέστημα, η ατμόσφαιρα και το μήνυμά του, λέει, λειτουργήσαν ως καταλύτης για όσα ακολούθησαν. Με τι άλλο να συνεχίσουμε μετά από τους εναρκτήριους Madball παρά με τους Biohazard.

You will overcome, το καταλάβαμε. Divided We Fall από τους Biohazard. Νέος δίσκος κυκλοφόρησε στις 17 Οκτωβρίου 2025 και είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος από το... Παίζουμε και αρχαιολογίες. Και είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος από το 2012 και έτσι κλείνει ένα κενό 13 ετών και μάλιστα με την αποκαλούμενη και θεωρούμενη κλασική σύνθεση για το συγκρότημα. Άρα δικαιούμαστε, νομιμοποιούμαστε να μιλάμε για επιστροφή. Οι Biohazard εμφανίστηκαν στο Brooklyn στα τέλη των 80s, χτυπάνε γερά και γενναία πάνω στην τροχιά του crossover hardcore και του groove metal που έχουν χαράξει από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Με το άλμπουμ Divided We Fall, επαναλαμβάνω, περσινή κυκλοφορία, οι Biohazard δεν προτείνουν κάτι καινούργιο, τι να παίξουν, disco ή jazz ή trap, αλλά επανατοποθετούν στα ράτα και βαρβάτα τον ήχο και τη στάση που τους όρισε εξ αρχής μέσα σε ένα δίσκο που προφανώς γράφτηκε για να παίζεται ζωντανάου. Είναι πιστιάρικο το άλμπουμ από το Biohazardικό Divided We Fall. Εμείς διασπήραμε τα πυρά του τραγουδιού I will overcome, I will overcome. Τρίτη και φαρμακερή θα στράψουν και θα βροντίξουν οι... Atreyu, Dead, από το νέο άλμπουμ The End Is Not The End.

πώς καταφέρνουν και βγάζουν δίσκους που πάντα κυλά νεράκι αυτοί οι Ατρέγιου, δίσκους που όχι μόνο να μας αφορούν, μα να μας ενθουσιάζουν κιόλας. Το γκρουπ από την Yorba Linda της Καλιφόρνιας σχηματίστηκε εν έτη 1998 μέσα στην πρώτη φουρνιά συνόλων που διαμόρφωσαν το αμερικανικό λεγόμενο metalcore στα τέλη των 90s. Οι Ατρέγιου έγιναν γνωστοί διεθνώς χάρη σε δίσκους όπως το Suicide Notes and Butterfly Kisses και το The Curse. Τους Ατρέγιου τους έχουμε παίξει αρκετά στα Διαμάντια. Στις 24 Απριλίου 2026 κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο The End Is Not The End, από όπου μόλις γρατσούνισε γλυκά τα αυτιά μας το τραγούδι Dead. Είναι ο 10ος δίσκος τους και ο πρώτος μετά το Beautiful, The Beautiful Dark of Life του 2023, σε μια περίοδο που το συγκρότημα συνεχίζει χωρίς τον συνιδρυτή και αρχικό φωνητιστή Άλεξ Βαρκάτζας. Για ερωτήσεις, απορίες, φώτιση των ενδεχόμενων σκοτεινών σημείων, είμαι facebookικός διαθέσιμη στο inbox του John, J-O-H-N, Σιμαντήρας, Νου και Ντου, N και D, John Σιμαντήρας, Radio DJ. Για την ψυχαγωγία μας θα αναλάβουν να φροντίσουν στη συνέχεια ή... Ρουπαπα, Mars είναι αυτό. Παρέλαση, Social Distortion, ακούμε Never Going Back Again από το Born to Kill. Είναι ο 958 της R3 και εκπομπή Διαμάντια, ζωντανά για ένα ακόμα 10 με 11.

Αδερφέ μου Στάθη, επιτέλους συμπέσαμε και σε ένα συγκρότημα και χαίρομαι που συμπέσαμε ειδικά στους Ατρέγιου. Ορισμένες φορές διαφωνούμε και με χαριτωμένη οξύτητα για το αν ένα άλμπουμ ή ένα συγκρότημα μας πάει ή δεν μας ταιριάζει, αλλά χαίρομαι που συμπέσαμε στους Ατρέγια. Καλή οδήγηση. Αυτά για το φίλο το Στάθη, τον αδερφό το Στάθη. Δεν μας έχει ερεθίσει, συνακροατές και φίλοι, το νέο άλμπουμ Born to Kill, και το περιμέναμε και πώς και πώς, που είναι επιστροφή στη δισκογραφία στις μεγάλες διάρκειες ύστερα από 15 έτη αλμπουμικής σιγής για τους αγαπημένους, πολύ αγαπημένους Social Distortion, με έναν καρκίνο πίσω του και ένα εγγονάκι μπροστά του. Ο παππού Mike Ness προσπαθεί, αλλά δεν φτάνει στο ύψος των περασμένων, όχι ξεχασμένων, αξεχαστών του. Και οι επόμενοι, οι οποίοι έχουν για βάση την Ελλάδα, έχουν τη λέξη distortion στο όνομά τους και έχουν και social distortionικές καταβολές ως προς τον ήχο. Distortion Tamers. Μεγάλη λαγνία. Είμαστε στο Boy Named Johnny από το Jasmines and Blades του έτους 2018.

Distortion Tamers 2018. Κώστα A. Monk. Κωστής Αλφα Monk. Κωστής Αναγνωστόπουλος, γκαραζίστας, ροκενρολίστας και συνθέτης πιο ατμοσφαιρικής μουσικής. Φίλος και συνεργάτης των Last Drive, μάλιστα σε αυτό που ακούσαμε το τραγούδι, έχει κάνει δεύτερη φωνή ο Alex Kay. Επίσης, ο Αναγνωστόπουλος έχει κάνει το συγκλάκι Ills με τον Αλέξη. Έβγαλε πρόπερση στο Spotify. Εμείς τον ακούσαμε τους Distortion Tamers, οδηγεί τους Distortion Tamers. Πολλά έχει κάνει. Έβγαλε πέρσι ένα EP στο Spotify στα ελληνικά. Και έχει καινούριο συγκλάκι ο Κώστα A. Monk. Για την ώρα, από όσο έχω καταλάβει, είναι μόνο YouTube-ικό βίντεο single. Ο Κωστής μας το έστειλε και το χώνουμε ξανά, γιατί το παίξαμε πρώτη φορά τις προάλλες, προχτές πότε ήτανε. Ευθύς αμέσως, Algorithm Slaves από τον Κώστα A. Monk. Βίντεο single από τις 2 Μαΐου 2026, ναι σωστά, στα Διαμάντια, στο 958 της E3. Algorithm Slaves, Κώστα Αλφα Monk.

Είναι η εκπομπή Διαμάντια σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.ert.gr στο ίντερνετ με βίντεο, άρα και audio live streaming. Στο κάθε βραδινό 10 με 11 πλην Σαββάτου και Κυριακής συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα, αξιοπρόβλητα νέα ηχογραφήματα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία, είτε όχι ακόμα, είτε δεν θα βγουν ποτέ. Στην οργάνωση, τον σχεδιασμό και την παρουσίαση, ο διγνωστός δεινόσαυρος Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε ο Κώστας Σαββίδης. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα, εκτός αν έχουμε αργία ή κάτι έκτακτο. Με τη μορφή audio αρχείου πλέον, on demand, podcastικά, πώς να πω, στο erteco.gr, την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως, εκεί εστιάζουμε, οπωσδήποτε τις νέες εισόδους, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι, ακόμα και αν τον ενδιαφέρει, να προχωρήσει και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών και με αυτά τα τιτλάκια και τις... τις περιλήψεις μπορεί κανείς να κρατήσει και μια ροή, μια συνέχεια αν θέλει να παρακολουθεί τακτικά την εκπομπή. Δηλαδή μπορεί να καταλαβαίνει με ποιον τρόπο, με ποια ακούσματα ανανεώνεται η επιζωλίστα μας και ανανεώνεται συχνά, τι να κάνουμε, δεν φταίμε μόνο εμείς, φταίει και η δισκογραφία η οποία φρεσκάρεται με ασύλληπτα ταχύς ρυθμούς. 1, 2, 3, ελάρας.

Ταν καν. Και λίγο ακόμα να είχε, δεν θα μας ερχόταν πλάκωμα. Stray του Russ Tolman. Ο δίσκος αυτός που σήμερα ανέβηκε στις πλατφόρμες, στις στριμαριστικές πλατφόρμες του δικτύου. Όχι όμως στο Bandcamp που δεν είναι και ολόκληρος ακόμα. Μόνο το συγκλάκι υπάρχει εκεί παίξιμο. Πώς να το πω, γιατί το Bandcamp έχει τη διαφορά ότι δεν είναι πλατφόρμα μόνο για streaming, είναι πλατφόρμα για να αγοράζεις τα άλμπουμ και να τα κρατάς στη δισκοθήκη σου. Τέλος πάντων, ο δίσκος αυτός, πάλι ανοίγουμε παρενθέσεις. Σήμερα ανέβηκε στις στριμαριστικές πλατφόρμες του διαδικτύου και το Stray του Russ Tolman, από όπου μόλις ακούσαμε το My Way Back, βρίσκει τον Tolman, συγκλάκι non-single, το τραγούδι που παίξαμε, βρίσκει τον Tolman σε πλήρως όρημη φάση. Ο συμπαθέστατος παίκτης φέρει εντός του διαδρομή που ξεκινά από τα τέλη των 70s και την Paisley Underground κληρονομιά του Λος Άντζελες, όταν ως βασικό μέλος του συγκροτήματος True West συνέβαλε ενεργά στη διαμόρφωση ενός ήχου που ένωσε την παρακαταθήκη των Birds και του Garage με τη νέο ψυχεδέλεια της εποχής, δίπλα σε συγγενικά σχήματα και φιλικά όπως η Dream Syndicate και η Rain Parade. Μετά την διάλυση των True West στα μέσα των 80s, ο Tolman ακολούθησε solo πορεία που τον οδήγησε σταθερά προς την Αμερικάνα, το folk και το roots rock, με έργο συνεπές σε βάθος δεκαετιών. Κατά κανόνα, ο Russ Tolman κινείται πέρα και έξω από το βεληνεκές των εκτυφλωτικών προβολέων, δεν είναι δηλαδή και δεν επιδιώκει να είναι πρώτη μούρη, αλλά συγκεντρώνει έντονη την εκτίμηση από τον κύκλο των ανθρώπων που παρακολουθούν τη συγκεκριμένη παράδοση. Ο ήχος ισορροπεί στο καινούριο αυτό άλμπουμ Stray ανάμεσα σε ακουστικά και ηλεκτρικά μέσα χωρίς επιτίδευση, υπηρετώντας ένα ύφος που δείχνει συνέχεια και όχι ρήξη με το παρελθόν του, κοινώς δηλαδή τα ίδια και τα ίδια, αλλά ωραία ίδια. Είναι ένας δίσκος που εν ολίγης, για να το κλείνουμε, τι πιστεύεις επιτέλους για το δίσκο αυτό, είναι, και τον άκουσα αρκετές φορές και μπορώ να πω ότι είναι ένας δίσκος, παρότι βγήκε σήμερα, του έδωσα προτεραιότητα, είναι ένας δίσκος που εν ολίγης ανανεώνει την αγάπη μας για τον Russ Tolman. Στην κιθάρα και στο pedal steel βρίσκεται ο εκλεκτός Tom Heyman, γνωστός από συνεργασίες με Chuck Prophet και Αλεχάνδρο Εσκοβέδο, έχει κάνει και πολύ ωραία δικά του. Στα τύμπανα είναι ο Mike, πώς προφέρεται αυτός, Koikendal, ας ελπίσουμε ότι τον προφέρω σωστά, που έχει παίξει με C&H, που εκτός από το ρυθμικό μέρος αναλαμβάνει και τα βασικά δεύτερα φωνητικά του άλμπουμ. Ο Rusty Miller είναι επίσης στις δεύτερες φωνές. Επίσης παίζει μπάσο και πιάνο ο Rusty Miller. Επειδή τα δύο ονόματα αυτά δεν είναι και τόσο γνωστά, ας κρατήσουμε τη συμμετοχή του Tom Heyman, που είναι ο πιο γνωστός. Ο ίδιος ο Tolman υπογράφει ως δημιουργός το μεγαλύτερο μέρος του υλικού, σε συνεργασία με τον Steve Wynn σε ένα τραγούδι στο single που παίζαμε πριν να βγει το άλμπουμ. Μέσα στο άλμπουμ εμφανίζονται και διασκευές που είναι Arthur Alexander και Katie Lang. Τα τραγούδια κινούνται σε ένα πεδίο ανάμεσα σε folk, country και roots rock. Τι πιο αναμενόμενο. Μας άρεσε το My Way Back. Μας τραγούδισε ο Russ Tolman το My Way Back. Μας τραγουδά It's Because. Ο Russ Tolman του 2026.

Ακούσαμε λοιπόν δύο επιλογές από το νέο άλμπουμ σημερινή κυκλοφορία στις στριμαριστικές πλατφόρμες, Stray του Russ Tolman, It's Because αμέσως πριν αυτό τελείωσε, και My Way Back, αυτό που προηγήθηκε. Και αν ανάμεσά μας υπάρχουν φίλοι οι οποίοι ειδικεύονται στην παρακολούθηση του singer-songwriterίστικου πεδίου της Αμερικής και δεν έχουν ακόμα ανακαλύψει τον Russ Tolman και αναρωτιούνται αξίζει να συλλέγω το άλμπουμ του, η απάντηση είναι μια μεγάλη κατάφαση. Ένα σαφές ναι και ενθουσιώδες ναι. Καινούριο άλμπουμ Russ Tolman. Είχα μια αγωνία μήπως είναι λίγο μέτριο, αλλά όχι. Καμιά φορά λες δεν ξέρεις τι θα βγει. Δεν έχει δώσει αφορμή για κελαβή για άσχημα σχόλια ο Russ Tolman, τον οποίο εγκαταλείπουμε για να θυμίσουμε ότι θα ξαναπαίξουμε Russ Tolman. Μας γλύκανε πολύ μέσα στα επόμενα βράδια. Γερινάμαστε. Θυμίζουμε ότι για να στείλει κανείς SMS στο 958-43 θα πρέπει να πειθαρχήσει στην σε πολλούς γνώριμη διαδικασία. Γράφουμε 958, το γράψαμε, πατάμε κενό, το πατήσαμε, πληκτρολογούμε το κείμενο του μηνύματος και εν τέλει κάνουμε αποστολή στον αριθμό 54160. Ξαναλέω τον αριθμό αποστολής 54160 και ο τρόπος εισαγωγής είναι 958 και κενό διάστημα. Θα πρέπει να ληφθεί απαντητικό μήνυμα από τους συνακροτές μας που στέλνουν μήνυμα. Μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι εμείς στο στούντιο έχουμε λάβει το μήνυμα. Μήνυμα που δεν χρεώνεται προς τους συνακροτές μας. Γι' αυτό, αν δεν λάβει κανείς μήνυμα, μάλλον δεν έχει έρθει απαντητικό. Μάλλον δεν έχει έρθει το δικό του μήνυμα προς εμάς. Και μεταφερόμαστε σε μια σημερινή κυκλοφορία η οποία, εκτός από αυτή του Russ Tolman που είναι επίσης σημερινή, μας τράβηξε την προσοχή. Το άλμπουμ Rotten. Στυλιανός ου, έτσι να τον προσφέρω. And the cortisol cows, Αθήνα.

Και αυτό το άλμπουμ το περάσαμε μια γρήγορη ακρόαση, όχι συστηματική και ενδελεχή, πώς λένε αυτοί που ξέρουν ωραία και βαθιά ελληνικά, αλλά με τις πρώτες επαφές μαζί του μας τσίγκλισε. Μιλάμε για το άλμπουμ που λέγεται Rotten και είναι η καινούρια σημερινή κυκλοφορία 15 Μαΐου 2026 των Αθηναίων Στυλιανός Ου and the Cortisol Cows. Στυλιανός Ου and the Cortisol Cows. Ακούσαμε το Gene and Practice. Θυμίζουμε και το email μας που είναι icmandiras@papakier.gr, μια που παρεμβάλλεται Σαββατοκύριακο και θα μπορούσαμε να τα πούμε και emailικά στο ενδιάμεσο. I από το Ιωάννης και μετά συνεχίζουμε μια λέξη simandiras με n και d@papakier.gr και παραμένουμε στο Rotten του Στυλιανού Ου και των Cortisol Cows για να βγάλουμε στον αέρα αυτή τη φορά το Your Sexy Blouse.

Και μπαίνοντας σιγά σιγά στην δισκογραφική περιφέρεια του νέου άλμπουμ Shadowhelm των Crippled Black Phoenix, οδεύουμε προς το φινάλε μιας ακόμα έκδοσης της εκπομπής Διαμάντια. Ο Κώστας Αβίδης είχε την κονσολική επιμέλεια των Διαμαντιών για απόψε, ο Γιάννης Σημαντήρας διάλεξε τα τραγούδια, τα έβαλε σε μια σειρά και τα παρουσίασε στο μικρόφωνο. Συνακρότες και φίλοι, ευχαριστίες και καληνύχτα!

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Φίλοι και φίλες του Jazz Club του 958, καλησπέρα. Αυτή η ώρα είναι αφιερωμένη σε ένα ακόμη στάνταρ της jazz, δηλαδή ένα pop τραγουδάκι της αμερικάνικης show business. Τα κομμάτια αυτά, κυρίως από την περίοδο 1920-1940, ήταν από τα κύρια συστατικά των αμερικάνικων musical και σε ό,τι αυτά εξέφραζαν, σε μια εποχή μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων. Έλα όμως που αυτά τα τραγουδάκια των λευκών κυρίως συνθετών, να το πούμε και αυτό, αποτέλεσαν ρεπερτόριο όλων σχεδόν των μαύρων μουσικών της jazz. Εδώ μεταμορφώθηκαν σε καινούργιες συνθέσεις που όχι μόνο είχαν μεγάλες διαφορές από την πρώτη εκτέλεση, αλλά και διέφεραν και αισθητά και αισθητικά μεταξύ τους. Για να μην τα πολυλογούμε, τα περισσότερα εξάλλου τα έχουμε ξαναπεί με άλλα λόγια ίσως, για απόψε το στάνταρτ είναι το My One and Only Love, το οποίο γράφτηκε το 1952 και ηχογραφήθηκε το 1953 από το Frank Sinatra σαν σήμερα, στις 3 Μαΐου του 1953, για λογαριασμό της Capitol Records. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι και το νεότερο από τα 29 standards που μέχρι σήμερα έχουμε μεταδώσει τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής το τρίο του πιανίστα Τσικορία στην πρώτη για απόψε εκτέλεση του My One and Only Love. Στη δεύτερη συναντάμε τον κιθαρίστα Wes Montgomery με τη συνοδεία μιας μεγάλης ορχήστρας.

Η επόμενη, τρίτη για απόψε ερμηνεία του My One and Only Love μας έρχεται από το 1957 και βρίσκεται στο άλμπουμ του πιανίστα Horace Silver The Stylings of Silver. Μαζί του, εκτός των άλλων, ο Hank Mobley στο τενόρο και ο Art Farmer στην τρομπέτα.

Από το 1960 η τέταρτη ερμηνεία του My One and Only Love που έγραψαν ο Guy Wood και ο Robert Mellin. Τη συναντάμε στο άλμπουμ του οργανίστα Jimmy Smith Open House Plain Talk. Μαζί του στην τρομπέτα ο Blue Mitchell.

Από το 1963 ακούσαμε τον John Coltrane και τον Johnny Hartman στην πέμπτη για απόψε ερμηνεία του My One and Only Love που έγραψαν ο Guy Wood τη μουσική και ο Robert Mellin τους στίχους. Στην επόμενη ερμηνεία βρίσκεται η σπουδαία Cassandra Wilson. Το κομμάτι υπάρχει στο άλμπουμ Blue Skies του 1988.

Ένα ελαφρό τραγουδάκι δεν γίνεται τζαζ παρά μόνο όταν εκλαμβάνεται σαν υλικό για αυτοσχεδιασμό. Ο αληθινός πυρήνας της τζαζ βρίσκεται στον αυτοσχεδιασμό. Η τζαζ είναι μια τέχνη των μουσικών και όχι του συνθέτη. Ο μουσικός είναι αυτός που παίζει τζαζ την ώρα που αυτοσχεδιάζει. Χρησιμοποιεί το ελαφρό τραγούδι σαν τις κούκλες στη βιτρίνα. Το ντύνει με το δικό του τρόπο και τελικά το κάνει καινούριο. Έτσι το τραγούδι με τα νέα ρούχα αλλάζει τελείως προσωπικότητα, όπως και πολλοί άνθρωποι που αλλιώς συμπεριφέρονται όταν φορούν blue jean και αλλιώς όταν φορούν επίσημο κουστούμι. Ίσως μερικοί προβάλλουν αντιρρήσεις για αυτό το ντύσιμο. Μπορεί να πούν να σ' ακούσουμε τη μελωδία και όχι όλα αυτά τα στολίδια. Αν όμως δεν δεχτούμε αυτή την αρχή του αυτοσχεδιασμού, δεν θα καταλάβουμε ποτέ τη τζαζ. Τα ΔΕΦΗ, ο Λέοναρντ Μπερνστάιν και όχι μόνο.

από το 1964 ακούσαμε την 7η εκτέλεση του Standard My One and Only Love. Αυτή τη φορά με την υπογραφή του τενορίστα Sonny Rollins. Θα βαδίσουμε προς το τέλος αυτής της ώρας του Jazz Club που ήταν αφιερωμένη σε αυτή τη σύνθεση των Guy Wood και Robert Mellin με την 8η και τελευταία για απόψε άποψη η οποία βρίσκεται στο δίσκο του 1995 Spirit of the Moment και είναι ζωντανή ηχογράφηση του κουαρτέτου του σαξοφωνίστα Joshua Redman η οποία έγινε στο Village Vanguard. Μαζί του ο Peter Martin στο πιάνο, ο Christopher Thomas στο μπάσο και ο Brian Blade στα τύμπανα.

0: Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
1: Συνεχίζοντας το αφιέρωμά μας στον άνθρωπο νυχτερίδα, πάμε από σήμερα στην τριλογία του Christopher Nolan για τον Batman, από το 2005 έως και το 2012. Ο Christian Bale πρωταγωνίστησε στις σειρές Batman Begins, The Dark Knight και το The Dark Knight Rises, προσφέροντας έτσι μια ρεαλιστική προσέγγιση. Αργότερα θα έρθει ο Affleck, που ενσάρκωσε έναν πιο έμπειρο, γερασμένο Batman στις ταινίες Batman v Superman και Justice League. Μετά ήρθε το The Batman το 2022, που ο Ρόμπερτ Πάτινσον πρωταγωνιστεί σε μια αυτόνομη ταινία εστιάζοντας τις ερευνητικές ικανότητες του ήρωα σε σκηνοθεσία Matt Reeves. Το Batman Begins είναι αμερικανική ταινία περιπέτειας παραγωγής 2005 σε σκηνοθεσία Christopher Nolan και σε σενάριο του David Goyer. Η ταινία είναι βασισμένη στο χαρακτήρα Batman της DC Comics. Πρωταγωνιστεί ο Christian Bale, όπως προείπαμε, στο ρόλο του Batman μαζί με τους Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman και τον Morgan Freeman. Το Batman Begins αποτελεί επαναπροσδιορισμό της σειράς ενιών Batman, διηγώντας την αρχική ιστορία του χαρακτήρα, ξεκινώντας με το φόβο του Bruce Wayne για τις νυχτερίδες, το θάνατο των γονιών του και το ταξίδι του που τον μετέτρεψε στον σούπερ ήρωα. James Newton Howard και Hans Zimmer έγραψαν τη μουσική.

η μουσική των James Newton Howard και Hans Zimmer για το Batman Begins, την αμερικανική ταινία περιπέτειας παραγωγής 2005 σε σκηνοθεσία Christopher Nolan. Όταν ήταν μικρός, ο Bruce Wayne είδε μπροστά στα μάτια του τη δολοφονία των γονιών του, κάτι που του προκάλεσε μια αιμονή για εκδίκηση. Αφού εξαφανίστηκε στην Ανατολή για να βρει καταφύγιο και συμβουλή από τον επικίνδυνο αλλά έντιμο αρχηγό, τον νίντζα Ra's al Ghul, επιστρέφει στο Gotham City, που πλέον κυβερνάται από το οργανωμένο έγκλημα και από επικίνδυνους ανθρώπους που χειραγωγούν το σύστημα. Μέσα σε όλα αυτά, η εταιρεία δισεκατομμυρίων που κληρονόμησε γλιστράει μέσα από τα χέρια του. Η ανακάλυψη μιας σπηλιάς κάτω από την έπαυλή του και μια πρωτότυπη στολή τον οδηγεί να δημιουργήσει ένα άλλο πρόσωπο με το οποίο θα προκαλέσει φόβο στην καρδιά του εγκλήματος, και έτσι γίνεται ο Batman.

Η μουσική των James Newton Howard και Hans Zimmer για το Batman Begins, την αμερικανική ταινία παραγωγής 2005 σε σκηνοθεσία Christopher Nolan. Με τη βοήθεια του επιθεωρητή James Gordon, ο Batman στρέφεται εναντίον διάφορων κακοποιών, όπως τη μαφία του Carmine Falcone, τον διαστραμμένο γιατρό Jonathan Σκιάχτρο Crane και ένα τρίτο εγκληματία, ο οποίος γνωρίζει τον Bruce Wayne και περιμένει να κάνει το χτύπημά του τη σωστή στιγμή. Ο ίδιος ο Ra's al Ghul, ο επικίνδυνος αλλά έντιμος αρχηγός των Ninja. Τον Ιανουάριο του 2003 η Warner Bros. Προσέλαβε τον Christopher Nolan να σκηνοθετήσει τη νέα τότε άτλητη ακόμα ταινία Batman και ο David Goyer να γράψει το σενάριο. Ο Νόλαν εξέφρασε την επιθυμία του να επαναφεύρει τη σειρά ταινιών Batman, λέγοντας την αρχική ιστορία του χαρακτήρα, η οποία είναι μια ιστορία που δεν έχει υποθεί ξανά, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο Νόλαν είπε ότι η ανθρωπιά και ο ρεαλισμός θα είναι η βάση της ταινίας και ότι ο κόσμος του Batman θα είναι αυτός της προσγειωμένης

Ακούσαμε τη μουσική των James Newton Howard και Hans Zimmer για το Batman Begins, την αμερικανική ταινία παραγωγής 2005 σε σκηνοθεσία Christopher Nolan. Με προϋπολογισμό 150 εκατομμύρια δολάρια, το Batman Begins άνοιξε την πρώτη θέση συγκεντρώνοντας 48,7 εκατομμύρια δολάρια. Συνολικές πράξεις του αμερικανικού box office έφτασαν τα 206,8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο τα 168,5 εκατομμύρια. Παγκοσμίως απέφερε 375,4 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν η 8η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες για το 2008 και η 9η παγκοσμίως. Ανάμεσα στις υπόλοιπες ταινίες της σειράς καταλαμβάνει την 3η θέση τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και παγκοσμίως.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση, Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Με ένα θαυμάσιο blues rock κιθαριστή ξεκινήσαμε σήμερα την περιπλάνησή μας, που συχνά πυκνά είναι η αλήθεια φέρνουμε στο προσκήνιο έναν κιθαρίστα που παρά τα 77 του χρόνια δεν λέει να το βάλει κάτω, και ας λέει ο τίτλος του καινούριου του δίσκου πως δεν υπάρχουν πια άλλοι κόσμοι για να κατακτηθούν. Ο λόγος για τον Robin Trower, τον κιθαρίστα άλλοτε τον Procol Harum, από το 67 έως και το 71. No More Worlds to Conquer, λοιπόν, ο τίτλος του καινούριου του δίσκου. Και πάμε τώρα να πάρουμε και άλλες του γεύσεις. Ήταν το Ball of Fire αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε. Είναι τώρα τα Deadly Kiss και Birdsong.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

9.58 λοιπόν τη ΕΡΤ3, ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Κώστα Χριστιανό τη φορά αυτή στον ήχο, και έχουμε περάσει φίλοι και φίλες στον επόμενο της σημερινής μας συντροφιάς, έναν Αμερικανό τραγουδοποιό και πολυοργανίστα, τον Ντάνιελ Ρόζεν. Ό,τι ακούσουμε σήμερα από αυτόν θα είναι από τον πρόσφατο πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο «You Belong There». Ήταν το «Unpeopled Space», είναι τώρα το «I'll Wait for Your Visit».

Μεγάλη βουτιά πίσω στο χρόνο, φίλοι και φίλες, με το ακόμη αϊθαλές Spanish Caravan των Doors. Στο 1968 για την ακρίβεια βρεθήκαμε και στον τρίτο τους δίσκο με τίτλο Waiting for the Sun. Ας έρθουμε όμως και πάλι πίσω στις μέρες μας, παραμένοντας όμως μουσικό το τρόπο βεβαίως, στην Ισπανία. Sonata in Spain από τους Liberetto, του Σουηδού κοντραμπασίστα και τσελίστα Lars Danielsson.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και πάλι η Λιμπερέτο του Lars Danielsson, φίλοι και φίλες, στο κομμάτι που μόλις ακούσαμε, το Taxi by Night, και συνεχίζουμε. Στην Αυστραλία πηγαίνουμε τώρα και στους Cohesia Ensemble, ένα σχήμα από Αυστραλούς και Ιρανούς μουσικούς

Αυτή λοιπόν ήταν η Kate Pass Cohesion Ensemble από την Αυστραλία. Edge of Reason ο τίτλος του κομματιού στο οποίο τους ακούσαμε, και πάμε τώρα να τους ακούσουμε και σε ένα ακόμη, Listening of Trees ο τίτλος του.

Αυτό όμως, φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Ο Κώστας Χριστιανός ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραγνός στις μουσικές και τα λόγια. Πάλι μαζί αύριο. Γεια σας μέχρι τότε.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958, ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες οι συστάσεις που θα δοθούν. Μερσιάνα Ελευθεριάδου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Αργύρο Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας συνάντηση με jazz trip-hop κατάσταση ή αλλιώς jazz house για τους πιο μοιημένους στα είδη. Μπερλιόζ, αυτός ο υπέροχος Βρετανός μουσικός της jazz house, παλαιότερα γνωστός και ως Ted Jasper. Ο Μπερλιόζ γεννήθηκε στο Cape Town της Νότιας Αφρικής, έφυγε όμως σε ηλικία μόλις 6 μηνών, μεγαλώνοντας στην Κορνουάλη της Αγγλίας. Το 2024 έχουμε την κυκλοφορία του δίσκου Open This Wall και μέσα από αυτό τον δίσκο επέλεξα να μεταδώσουμε το κομμάτι Peace, γιατί ξέρετε, ζούμε σε ένα κόσμο που ερωτευόμαστε κρυφά και ασκούμε βία φανερά. Και όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ο Μπερλιόζ, αναφέρει πως η σύζυγός μου, Τζόσλιν, είναι αυτή που παραθέτει τα λόγια της Alice Walker, δηλαδή στα φωνητικά, και την ιστορία που αφηγείται, η οποία μιλάει για τη δύναμη αλλά και για την ηρεμία που μπορεί κανείς να κερδίσει από την ενδοσκόπηση αλλά και την αποδοχή της εξωτερικής πραγματικότητας. Έπειτα, αυτό το σύνολο μουσικών, όπως είναι ο Sam Crow και ο Robin Phillips, παίζουν πλήκτρα. Ο Mark Cavuma, τρομπέτα. Η Chelsea Carmichael, σαξόφωνο. Ο Edison Herbert, στην κιθάρα. Και στη συνέχεια ο James Larter κάνει τα δικά του στα κρουστά.

Αυτός είναι ένας δίσκος ο οποίος κυκλοφόρησε το 2022, ονομάζεται Lysius, από τον υπέροχο μουσικό της ηλεκτρονικής down-tempo σκηνής, τον Duan Wasi, με έδρα της Τουνκάρδη της Γερμανίας, ο οποίος συνδυάζει μουσική ambient, experimental, αλλά και στοιχεία από τη world music. Η μουσική του Wasi είναι γνωστή για την εθέρια ονειρική κατάσταση που προκαλεί, την ίδια την ατμόσφαιρα, η οποία αντλεί έμπνευση από τα εκτεταμένα ταξίδια που συνηθίζει να κάνει ο καλλιτέχνης. Το κομμάτι που μεταδώσαμε, Interception.

Ένας ιδιαίτερος παραγωγός της jazz μουσικής, αλλά και ο ίδιος μουσικός, ο Ντουμπλάν είναι αυτός ο υπέροχος τύπος που δημιούργησε το άλμπουμ Nectar. Από το δίσκο Nectar εμείς μεταδώσαμε το Brass. Αυτό βέβαια που θα έπρεπε έτσι να διευκρινίσω όσον αφορά το Dublin και το συγκεκριμένο δίσκο, το Nectar, είναι ότι αυτός ο δίσκος γράφτηκε μαζί με το κομμάτι να ταιριάζει ο ίδιος ο καλλιτέχνης και ένα νόστιμο συνοδευτικό πιάτο, δηλαδή έχει προτάσεις φαγητού. Εγώ επέλεξα να μεταδώσουμε το Brass, στο οποίο ο ίδιος ο καλλιτέχνης αναφέρει πως όταν ακούσα το κομμάτι, αυτή την συνεργασία με τον Μάουμπουργκ, αυτόν τον υπέροχο έτσι παραγωγό, είναι πάντα μια ευχαρίστηση, διότι ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι τα στρίδια. Ένα καθαρό, φυσικό και απαλό στρίδι. Οπότε σε κάθε κομμάτι να σας πω πως ο Ντουμπλάν σας έχει και μια γευστική πρόταση.

Υπέροχος Ιάπωνας τζαζίστας μουσικός, ο Ουγιάμα Χιρότο, σε μία συνεργασία με τον Σάι Σταρ, αυτόν τον υπέροχο ράπερ από το Γκέινσβιλ της Φλόριντα. Να πούμε πως το κομμάτι που μεταδώσαμε ονομάζεται «Η ψυχή της ελευθερίας», «Soul of Freedom», ένα έτσι εξαιρετικό κομμάτι, ομώνυμος ο δίσκος όπως αντιλαμβάνεστε. Να πούμε για τον καλλιτέχνη, τον Ουγιάμα Χιρότο, επηρεάστηκε πάρα πολύ από τον κιθαρίστα της jazz θείο του, εξοικειώθηκε με τη μουσική από πάρα πολύ η μικρή ηλικία. Υπάρχει έτσι ένας υπέροχος δίσκος που κυκλοφόρησε το 2008, «A Son of the Sun», είναι ένα λογοπαίγνιο, ο γιος και ο ήλιος. Αντίστοιχα, να πούμε πως συμμετείχε σε πολλές παραγωγές με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Νουτζάμπες, ο Τζουν Σεμπά, αλλιώς επίσης Ιάπωνας μουσικός παραγωγός γνωστός για τις ατμοσφαιρικές οργανικές μίξεις από hip-hop, soul, jazz, ενσωματώνοντας βέβαια και στοιχεία όπως ακούσατε από trip-hop και breakbeat. Επίσης να σας πω ότι έτσι συγκεκριμένα ο δίσκος Soul of Freedom κυκλοφόρησε το 2014 και είναι ένας πολύ σπουδαίος διαχρονικός δίσκος, ο οποίος κατατάσσεται στην κατηγορία ναι μεν της jazz, αλλά με hip-hop επίσης έτσι κατάσταση, που η στίχη δεν είναι κοινική, εδώ δεν έχουμε αυτό το ομό, το ρο που λέμε εμείς hip-hop, αλλά έτσι το πιο συναισθηματικό και το πιο εσωτερικό. Δηλαδή στην ουσία οι hip-hoppers σε αυτό το δίσκο αφηγούνται τον κόσμο έτσι όπως εκείνοι το φαντάζονται και έτσι όπως εκείνοι θα ήθελαν να είναι.

Ένα όμορφο κομμάτι του αέρα, έτσι ονομάζεται το συγκεκριμένο κομμάτι που μεταδώσαμε, από ένα εξαιρετικό ντουέτο, δύο καταξιωμένοι Άπωνες μουσικοί καλλιτέχνες, ο Γιάκολ και ο Σινκ 02, οι οποίες έχουν συνεργαστεί σε πολλά jazz hip hop κομμάτια, με αξιοσημείωτο το EP, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2012 και είμαι σίγουρη ότι θυμάστε το I Miss You, καθώς και το Fair Sight, ένα εξαιρετικό επίσης EP του 2020. Να πούμε πως είναι και beatmakers, έχουν παραμείνει στο κόμπε της Ιαπωνίας και φυσικά παράγουν μουσική από όλα τα μέρη του κόσμου, έχουν φτάσει μέχρι και, την Καλιφόρνια και έχουν έτσι συνεργαστεί με πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες.

Αυτός ήταν ένας υπέροχος δίσκος, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2003 με την ονομασία Metaphorical Music, μεταφορική δηλαδή μουσική. Εδώ πάλι πέφτουμε σε αυτόν τον σπουδαίο Ιάπωνα, τον Νουτζαμπές ή αλλιώς τον Τζουν Σεμπά, ο οποίος γεννήθηκε το 1974 στο νησί Αζάμπου του Μινατό στο κεντρικό Τόκιο της Ιαπωνίας, μεγάλωσε στο Ανατολικό. Ο πατέρας του ένας απλός υπάλληλος, εργαζόταν, να φανταστείτε, για μια φορολογική υπηρεσία που υπάρχει εκεί στην Ιαπωνία. Ήταν όμως ερασιτέχνης πιανίστας της jazz. Αυτό τον έφερε σε επαφή με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Ο Σεμπά ασχολήθηκε με την μουσική, σπούδασε σχέδιο επίσης στο College of Arts στην Ιαπωνία. Και το 1995, λίγο μετά την αποφύτισή του δηλαδή, προς μεγάλη του έτσι χαρά, είδε τη στήριξη, την πρακτικά τέλος πάντων, της μητέρας του, την όλη αυτή την υποστήριξη για τον ακολουθήσει το δρόμο της σταδιοδρομία επαγγελματικά της μουσικής βιομηχανίας, και του ανοίγει ένα δισκοπωλείο που στη Συμπούγια φυσικά, λοιπόν στο πιο γνωστό δρόμο, στην πιο γνωστή γειτονιά του Τόκιου της Ιαπωνίας, το οποίο το ονομάζει Bongo Fury Records. Η επιλογή περιοριζόταν, που έκανε για το συγκεκριμένο δισκοπωλείο, σε εμπορικές κυκλοφορίες, κυρίως όμως κινήθηκε στο είδος της underground, hip hop και της jazz house. Σας είπα λοιπόν αυτόν τον εξαιρετικό καλλιτέχνη και το δίσκο που κυκλοφόρησε, Metaphorical Music. Αυτό όμως που δεν σας είπα είναι το κομμάτι που μεταδώσαμε. Το κομμάτι που μεταδώσαμε ονομάζεται Highs to Lows.

0: eat. It's a work of art, a masterpiece. Amazing with the technique, just to say the least. So remember me and those that came before me. Don't wait until it's too late to recognize the great.
1: Okay, let's go here. Now, right under here, we'll make a happy little round. Use just the corner of the brush. You take the corner of that brush and make tiny little circles. And these, you can make more delicate clouds than we did with a larger brush. Use the other side here for it. See there? This is where you can make all kinds of little shapes and little fluffy things.
2: Αυτή τώρα είναι μια κατάσταση στην οποία εγώ λέω να μείνουμε, να δώσουμε λίγο χρόνο. Ένα εξαιρετικό hip-hop ντουέτο από το Newark του Delaware. Αποτελούνται από τον Jazz Maze και τον Marchitect, οι 49ers. Ήταν στα 90s δηλαδή και στο Millennium το 2000. Ήταν ένα ντουέτο έτσι πολύ γνωστό. Γνωστό όχι όσον αφορά μόνο την δημοτικότητα, πόσο δημοφιλής ήταν ως καλλιτέχνες, γνωστοί για το πόσο δούλευαν. Ξεκινήσανε το 1999 να κυκλοφορούν 12-ίντσα EPs και ήταν ασταμάτητοι πραγματικά για πάρα πολλά χρόνια. Μέχρι δηλαδή το 2016 έχουμε συλλογές, έχουμε δίσκους, εξαιρετική πορεία και έτσι μουσική διαχρονική. Αν σκεφτείτε ότι το 99 ήδη οι τύποι είχαν συνδυάσει τη hip hop με τη jazz και δίχως να γνωρίζει σύνορα η μουσική τους, επίσης πολύ σημαντικό όσον αφορά τα είδη και τις ίδιες τις χώρες που δημιουργούσαν τις παραγωγές, να πούμε ότι οι 49ers κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο το 2007, ακολούθησε τεράστια επιτυχία. Η underground επιτυχία του συγκεκριμένου δίσκου τράβηξε την προσοχή μιας ιαπωνικής δισκογραφικής εταιρείας, την Goon Tracks, θηγατρική μάλιστα της Media Factory, και αυτό οδήγησε στο πρώτο άλμπουμ, επίσης με κυκλοφορία ολοκληρωμένο, θέλω να πω, όχι EP ή single, το State of the Art. Τώρα από το συγκεκριμένο δίσκο εμείς μεταδώσαμε The World Record, The 49ers, το κομμάτι Picasso, γιατί πάντοτε αυτό το ντουέτο έτσι είχε και άλλες καλλιτεχνικές ανησυχίες και δε τα εικαστικά, αυτό φαίνεται και από τα εξώφυλλα των δίσκων που κυκλοφορούν.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Καλώς καταλάβατε, αυτή ήταν η υπέροχη φωνή της Έρικα Μπαντού, αυτή της υπέροχης Αμερικανίδας τραγουδίστριας, στιχουργός, όχι μόνο τραγουδίστρια, και δισκογραφική παραγωγός. Φυσικά υπηρετεί το είδος της rhythm and blues, της soul, κυρίως όμως της hip hop. Η Έρικα Μπαντού έγινε γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του 1990, φέρνοντας την πρώτη γραμμή το κίνημα της νέο soul, κερδίζοντας έτσι το καλλιτεχνικό της ψευδόνυμο, η βασίλισσα της νέο soul, από τους ίδιους τους μουσικοκριτικούς αλλά και το ίδιο και τους ίδιους τους ακροατές. Η καριέρα της Έρικα Μπαντού ξεκίνησε μετά το άνοιγμα μιας παράστασης για τον Michael Eugene Archer, τον D'Angelo αλλιώς, το 1994 στο Fort Worth. Εδώ όμως η Έρικα Μπαντού δεν υπογράφει το δίσκο. Τον δίσκο τον υπογράφει αυτός ο υπέροχος πιανίστας και μουσικός ενορχιστρωτής της jazz και της hip-hop σκηνής, ο Ρόμπερτ Αντρέ Γκλάσπερ, ή αλλιώς ο Ρόμπερτ Γκλάσπερ, ο οποίος έτσι δεν επικεντρώνεται μόνο σε ένα είδος. Παρόλα αυτά η μουσική του ενσαρκώνει πολλά μουσικά είδη, με επίκεντρο κυρίως στη jazz. Ο Γκλάσπερ έχει κερδίσει 5 βραβεία Grammy από 11 υποψηφιότητες. Ένας έτσι αγαπημένος δίσκος είναι και ο δίσκος που συμμετείχε η

Έρικα Μπαντού, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2012. Ονομάζεται Black Radio και το κομμάτι που εμείς μεταδώσαμε ήταν το Afro Blue. Λίγο πριν όμως το στίγμα και εκεί ανάμεσα στη γέφυρα, οφείλω να σας δώσω και τα στοιχεία του προηγούμενου κομματιού, τα οποία είναι έτσι από τον σπουδαίο αυτόν παραγωγό της hip hop από το Seattle, τον Marcus D. Seattle, ναι, μεν η καταγωγή, Αμερικανός, γέννημα θρέμα, ο οποίος βέβαια απαρνήθηκε την ίδια του τη χώρα. Μάλλον φουτουριστικά το σκέφτηκε αυτό, πως η Αμερική δεν θα πήγαινε κατά κάποιο τρόπο ιστορικά τουλάχιστον και ιδεολογικά εκεί που εκείνος θα ήθελε. Έτσι μετακόμισε και ζει μόνιμα στο Τόκιο. Ο Marcus D έχει συνεργαστεί με Αμερικανούς θρύλους της hip-hop, όπως ο Dell and the Funky Homo Sapien, ο Royce Da 5'9, Saigon, Planetesia, Sky Zoo και άλλοι πολλοί. Ο Marcus D ήταν γνωστός και είναι γνωστός για τη συμβολή του στην ιαπωνική σκηνή της jazz και της hip-hop. Και εντάξει, κάποιοι τον συγκρίνουν με αυτόν τον απίστευτο Ιάπωνα παραγωγό, τον Νουτζάμπες.

0: Everyone just wants to be loved. Everyone wants love. You see the God in everyone. Everyone leaves out no one. And everything besides love is cowardice. You want to be brave, you want to be tough. Peace and love is the toughest, hardest thing you can do. Build a bridge, it's where the courage is. Build a bridge, it's where the courage is. Shine your light, shine it true.
1: Όσο απίστευτο κι αν ακουστεί, αυτό που θα σας πω είναι γεγονός. Αυτός ήταν ο Michael Peter Balzary, ή αλλιώς ο γνωστός σε όλους Φλέα. Ναι, αυτός ο υπέροχος, ταλαντούχος, Αυστραλός, Αμερικανός μουσικός και ηθοποιός, ιδρυτικό μέλος και μπασίστας των αγαπημένων Red Hot Chili Peppers, που κατά κάποιο τρόπο μας διαμόρφωσαν τότε, που ήμασταν και εμείς κάποτε προεφηβεία εφηβεία, και μας έδειξαν πως υπάρχει και ο τρόπος που μπορεί να ζήσει ένας πιτσιρικάς, ο τρόπος αυτός είναι ο πιο γκραντς. Ο Φλέα λοιπόν μαζί με τον Άντωνη, αυτόν τον υπέροχο τραγουδιστή των Red Hot Chili Peppers, ήταν τα μόνα δύο συνεχόμενα μέλη του συγκροτήματος που εμφανίζονται σε κάθε άλμπουμ. Τι γίνεται όμως με τον Michael ή αλλιώς τον Φλέα? Ο Φλέα πριν 8 μέρες κυκλοφόρησε τον δίσκο Ονόρα το 2026, το Μάρτιο, μέσω της Non Sats. Song of Storms.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.